0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: χρησιμοποιείται. Εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6.

0: έτσι.
1: Καλημέρα και από εμάς. 8 λεπτά μετά τις 6, ωραία και ρομαντική Melody Gardot με το Misty. 8 λεπτά μετά τις 6 λοιπόν και μαζί μέχρι τις 8. Όπως πάντα τις δύο πολύ πρωινές ώρες. Καλή εβδομάδα είπαμε, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου. Μέχρι τις 8 μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και στη διάθεσή σας όπως πάντα οι τρόποι επικοινωνίας εδώ με το σταθμό, με την εκπομπή, με μένα, με τους υπόλοιπους παραγωγούς. Δεν έχετε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, πάνω να στείλετε ένα μήνυμα, ας πούμε, στο Viber. Θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας, τα social media του Κόσμος, καθώς και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

ειδησιογραφία της ημέρας. Δύο ειδήσεις κυριαρχούν παντού. Αν είστε από αυτούς που κοιμούνται νωρίς το βράδυ, όπως εγώ, ενδεχομένως να μην το έχετε ακούσει. Η μία φυσικά αφορά τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης πλέον για τέταρτη.

φορά στην ιστορία του, στην κορυφή της Ευρώπης. Ένας συγκλονιστικός αγώνας, διαβάζω. Επιβλήθηκε στη Ρεάλ με σκορ 92-85. Χιλιάδες φίλαθλοι εκεί πέρα στο Πειραιά συγκεντρωθήκαν μετά τη λήξη του αγώνα και ξεκίνησαν μια μεγάλη φιέστα. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί αυτή τη στιγμή. Πολύ πιθανόν. Η άλλη είδηση δυστυχώς είναι δυσάρεστη. Είναι η είδηση του θανάτου της γογός Μαστροκώστα. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 55 ετών. Αν και νομίζω, αν διαβάζετε τις ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, ήταν κάτι που μάλλον το περιμέναμε, γιατί ήταν σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Μια είδηση που εμένα προσωπικά τουλάχιστον με στεναχώρησε πάρα πολύ. Δεν την ξέρω τι εγώ Μαστροκώστα, δεν ξέρω πως την ξέρετε όλοι σας μέσα από τα διάφορες αναρτήσεις εκεί στη δεκαετία του 90, αρχές του 2000, που ήταν έτσι στην τηλεόραση. Όμως τότε, όταν είχε αρρωστήσει την πρώτη φορά εγώ ο Μαστροκώστα, που ήταν γύρω στο 2009 ή 2010, είχα επικοινωνήσει μαζί της με ένα μήνυμα, γιατί ένα συγγενικό μου πρόσωπο αντιμετώπιζε παρόμοια ασθένεια και ήθελα να την ρωτήσω ποιος ήταν ο γιατρός της, γιατί δεν είχε ιδέα το πρόσωπο το συγγενικό μου που να απευθυνθεί, τι να κάνει. Και ήταν πάρα πολύ ευγενική, πάρα πολύ εξυπηρετική με τα μηνύματα, λέω πάλι, δεν μιλήσαμε προσωπικά, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί τότε περνούσε και εκείνη εκεί την πρώτη φάση της ασθένειας που την ταλαιπωρούσε και δεν πίστευα ότι θα απαντούσε, θα έμπαινε σε μια διαδικασία τώρα να βοηθήσει μια άγνωστη που της έστειλε ένα άσχετο μήνυμα στο Facebook. Πάντα λοιπόν την είχα στο μυαλό μου και πραγματικά αυτή η είδηση του θανάτου της με στεναχώρησε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο στα μουσικά τα δικά μας, έτσι να ξεχαστούμε κάπως. Σαν σήμερα, 25 Μαΐου 1987, κυκλοφορεί ένα τραγούδι που όλοι έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, οι YouTube κυκλοφορούν το «I still haven't found what I'm looking for», μία από τις εκτελέσεις, μία από τις πολύ ωραίες διαφορετικές εκτελέσεις σε αυτό το τραγούδι είναι από τους Chimes και την Pauline Henry.

κάποιος ίσως το αναγνωρίσετε, το Tubular Bells από τον Mike Oldfield, κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1973. Μόλις 19 χρονών ήταν όταν ηχογραφήθηκε ο Mike Oldfield. Έπαιξε σχεδόν σε όλα τα όργανα τότε που κυκλοφόρησε. Δεν μου είχε πουλήσει και πάρα πολύ, αλλά αργότερα την ίδια χρονιά, το 1973, ήταν το ενακτήριο τραγούδι στην θρηλυκή ταινία τρόμου τότε, ο Εξορκιστής, και έδωσε μεγάλη όθηση αυτό στις πωλήσεις. Ένα άλμπουμ που αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του progressive rock, της ambient μουσικής. Είναι το πρώτο άλμπουμ μάλιστα που κυκλοφόρησε και στην ιστορική δισκογραφική εταιρεία του Richard Branson, την Virgin Records. Καλημέρα και πάλι, 37 λεπτά μετά τις 6. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, έτσι να το πω. Πάντα με ευχαριστούν. Εγώ έχω πει ότι τόσο νωρίς το πρωί, έτσι τα μηνύματα είναι λίγο, έχουν μεγαλύτερη σημασία από ότι τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και συνέχεια πάλι με ένα τραγούδι από το μουσικό ημερολόγιο 1968. Στο νούμερο 1 στην Αμερική βρίσκονται οι Simon & Garfunkel με το άλμπουμ Bookends, από το οποίο θα ακούσουμε το Hazy Shade of Winter.

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας και συμβάντα που έχουν γίνει σαν σήμερα, ένα πολύ περίεργο, τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε εμένα που διάβασα, είναι ότι σαν σήμερα το 1986 περίπου, ακούστε τον αριθμό, 6 εκατομμύρια άνθρωποι βιαστήκαν χέρι-χέρι για να φτιάξουν μια ανθρώπινη αλυσίδα που διέσχισε την Αμερική από τη μία ακτή μέχρι την άλλη, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Καλιφόρνια. Λεγόταν ήταν ένα φιλανθρωπικό γεγονός, λεγόταν Hands Across America. Η αλυσίδα εκτινόταν σε μια διαδρομή πάνω από 10 χιλιόμετρα. Με σκοπό ήταν αυτό να καταπολεμήσουν την πείνα, να μαζέψουν κάποια χρήματα, τα οποία θα δόθηκαν μάλιστα σε κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. 6 εκατομμύρια άνθρωποι κρατιούτσαν τα χέρι-χέρι και πήγαιναν, λέει, από τη μία ακτή στην άλλη. Και σκεφτόμουν ότι υπήρχαν, εντάξει, μέσα στις πόλεις, το καταλαβαίνεις, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που πιαστήκαν χέρι-χέρι, αλλά υπήρχαν και κάποιες περιοχές, και έρημος, ας πούμε, που τι έγινε εκεί. Το ψάξα λίγο παραπάνω. Σε αυτά τα σημεία που δεν δινόταν να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι να πιαστούν χέρι-χέρι, είχαν βάλει, λέει, κορδέλες, οπότε έτσι αντιμετωπίσαν αυτό το πρόβλημα. Από τα άλλα, από τα μουσικά της ημέρας, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή γεννιέται σαν σήμερα το 1921 ο Hal David, έφυγε από τη ζωή το 2012, ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς στιχουργούς της pop μουσικής, ευρέως γνωστός και για την συνεργασία του με τον Bert Bacharach. Έχει γράψει διαχρονικές επιτυχίες που σφράγισαν όχι μόνο την αμερικανική μουσική σκηνή αλλά και παγκοσμίως. Έχει γράψει το Walk on By, έχει γράψει το I Say a Little Prayer, το Raindrops Keep Falling on My Head, έχει γράψει και αυτό εδώ, Do You Know the Way to San Jose.

σε η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, παρόλο που είναι και Δευτέρα. Άλλο ένα τραγούδι και θα πάμε μέχρι το σήμα των 7. Ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας σπουδαίος Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, γνωστός και ως Mod Father, ο Paul Weller. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1958, μια εμβληματική μορφή της βρετανικής μουσικής σκηνής. Έχει καθορίσει τρεις διαφορετικές δεκαετίες με τρεις διαφορετικές φάσεις της καριέρας του. Με τους Jam, με τους Style Council και φυσικά με την solo καριέρα του. Από τους Style Council το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι τις 7, το Shout to the Top.

0: 93,6.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Έλλειψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Έχεις μηνύματα, παιδί μου?
1: Έχω από τη Σοφία, η οποία με προβληματίζει.
0: Γιατί?
1: Από τη Σοφία από την Κέρκυρα, που λέει καλημέρα. Κέρκυρα, Λιακάδα, 14 βαθμούς, 1,19 η βεζίνη. Αλήθεια τώρα?
0: 1,19.
1: Μήπως κάνετε λάθος?
0: Μήπως έχει κάποιο λάθος, γιατί να έρθουμε Κέρκυρα.
1: Μήπως είναι 2,19. Αλλιώς να έρθουμε όλοι Κέρκυρα. Ναι. Αν έχει 1,19. Ναι. Γιατί εδώ πέρα που ερχόμουν σήμερα είχε 2,09 η πιο φτηνή που είδα, μέχρι και 2,039. Αυτές τις τιμές είδα ερχόμενος εδώ. Βλέπω εντωμεταξύ, τι σας λέγαμε πριν, οι αγορές φαίνεται ότι ποντάρουν ότι υπάρχει συμφωνία ή ότι θα υπάρξει συμφωνία. Έπεσαν 5% με το ξεκίνημα των αγορών στο εξωτερικό, στην Ασία. Έπεσαν 5% οι τιμές του πετρελαίου. Θα σας πω ακριβώς πού βρίσκονται τώρα αμέσως, μισό λεπτό, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε την τιμή του Brent ανελιπώς. 98,22 έχει φτάσει το βαρέλι. 5,14 έπεσε. 5,21 έπεσε το αμερικάνικο στα 91,57 δολάρια. Αυτό γιατί οι αγορές θέλουν να πιστεύουν ότι θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και θα ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Εκεί ποντάρουν, γι' αυτό έχει πτώσει τη τιμή του πετρελαίου κατά 5 μονάδες.
0: Αυτό που δεν έχει πτώσει
1: κατά 5%, ναι, 5 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Είναι του Κεφιού,
1: ναι,
0: στον Πειραιά,
1: ναι,
0: και σε άλλες περιοχές βέβαια, αλλά κυρίως στον Πειραιά, πολύ κέφι. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι μπορεί να μην έχουν γυρίσει ακόμα σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να πίνουν τον πρώτο καφέ, ας πούμε.
1: Από το...
0: τα πανηγύρια.
1: Τα ολονύχτια, ναι, γλέντια.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: γιατί στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει τις λεπτομέρειες. Τάσο.
0: Τάσο.
2: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ξαγρύπνησες?
0: Τι θα έκανε ο άνθρωπος.
2: Εντάξει. Λογικό δεν είναι.
1: Και είσαι και στην αυτή τη μέθη της νίκης και τέτοια.
2: Όχι, λόγω δουλειάς. Άλλη μόνο. Εντάξει, ήταν κάτι ξεχωριστό και για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το απόλαυσε δεόντως, αποθεώσεις, πανηγυρισμοί. Εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός, είναι πρωταθλητής Ευρώπης, το λαχταρούσε, το προσπαθούσε, 13 χρόνια τώρα περίμενε, και όταν λέω περίμενε, ενώ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έχασε σχεδόν με όλους τους τρόπους το τρόπαιο. Τελικούς, ημιτελικούς, Final Four, χαμένα, έσπασε και μια ιστορική κατάρα που κρατούσε από το 1988, εκεί που η ιστορία λέει, έλεγε μάλλον, ότι ο καλύτερος και ο πρώτος της κανονικής περίοδου δεν κατάφερε ποτέ να πάρει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
2: Το κατάφερε ο Ολυμπιακός, τερμάτισε πρώτος.
1: Από το 80 ήταν αυτή η παράδοση.
2: Από το 88.
1: 88.
2: Στη Γάνδη, με τον Άρη, το θυμάστε τον Άρη στη Γάνδη, με το Final Four. Που πήγαινε
1: σχεδόν το θυμόμαστε. Ναι. Ναι, σχεδόν.
2: Αν διαβάσατε ιστορία.
1: Ναι. Ναι. Δεν δε διαβάσαμε ιστορία, τι είμαστε. Ναι, τίποτα, ναι, ναι, τέτοιοι. Ναι.
2: Εδώ το πάρτι συνεχίστηκε φυσικά μετά το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και στον Πειραιά.
1: Να σου πω, εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Διαβάζω, ναι, ας πούμε, δηλώσεις κάποιων των παραγόντων της Ρεάλ, ότι του δόθηκαν κάτι περίεργα φάουλ και ότι αδικηθήκαμε και διάφορα τέτοια. Έχει κάνει η Ρεάλ, αν δεν κάνω λάθος, και ναι, έχει προσφύγει κατά της αθλητικής αυτής, κατά της διαιτησίας.
2: Ναι.
1: Ήταν τέτοιο ή ήταν Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, όλη την περίοδο?
2: Εντάξει, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός είχε μια συνεχή ανωδική αγωνιστική πορεία.
1: Μάλιστα.
2: Έφτασε σε ένα σημείο να είναι, μιλάμε για όλη την αγωνιστική περίοδο, έτσι. Έφτασε σε ένα σημείο να έχει μια σταθερότητα μοναδική και σε κάποιο σημείο ήταν και μόνιμα πρώτος. Μέχρι το φινάλε ήταν ο σταθερός, νικούσε μέσα έξω, εκτός έδρας δηλαδή. Και νομίζω ότι δικαιωματικά λέει ότι ήταν πρώτος και καλύτερος από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Εντάξει, είναι και λίγο μικρό ψυχο τώρα να γκρινιάζει, α πούμε τώρα.
2: Όχι,
0: δηλαδή...
2: δεν είναι μικρό ψυχο να γκρινιάζει, αν αισθάνεσαι αδικημένο. Αυτοί που μπορεί να αισθάνονται αδικημένοι, ενδεχομένω και ένα-δύο σφαιρίγματα. Να σα πω, ο Ολυμπιακό έπαιζε και το έδρα. Είχε 15-17.000 κόσμο στο πλευρό του. Υπήρχε η εξέδρα. Κάποια στιγμή μπορεί να πήρε και κάποιο σφαίριγμα. Δεν νομίζω όμω ότι το αποτέλεσμα.
1: Δεν ήταν αυτό που έκρινε, ναι.
0: Όχι, γιατί και στο μεγαλύτερο μέρο του αγώνα ήταν μπροστά και χίλια δύο πράγματα.
2: Κοίταξε, αν πήρε και δύο σφυρίγματα, δεν νομίζω ότι δημιούργησε την εικόνα του, τέλος πάντων, του ευνοημόνιου.
0: Ναι,
2: εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτή την εικόνα έχω εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Συμβαίνουν αυτά.
2: Αυτά με τη λογική ότι ξέρεις, ο χαμένος πολλές φορές ψάχνει και κάτι άλλο να πει, δηλαδή ότι ξέρεις, φταίει και κάτι άλλο παρά το αντίπαλος μόνο. Φταίνε και οι τρίτοι παράγοντες, ας πούμε, οι διαιτητές.
1: Εμένα μ' άρεσε και το σκηνικό μέσα στο γήπεδο, δεν είδα τον αγώνα, από κάποιες φωτογραφίες που έβλεπα το πρωί, κάποια στιγμιότυπα με ανθρώπους, με παίκτες προηγούμενων γενιών του Ολυμπιακού, ας πούμε, δηλαδή τον Πρίντεζη που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ή άλλες φυσιογνωμίες, ας πούμε, του Ολυμπιακού, το οποίο ήταν ωραίες στιγμές, ρε παιδί μου.
2: Ναι, εντάξει. Πρώτα απ' όλα είναι ορισμένα παιδιά, παλέμαχοι δηλαδή, οι οποίοι έχουν συνδυάσει το όνομά τους, όπως έδωσε παράδειγμα το Μπρίνταζ, ο Σκορτσιανίτης, ο Παπαλουκάς, ακόμη και ο Ενεργία Αντιδοκούμπο, το ζουν.
0: Και βέβαια τώρα, εντάξει.
1: Ότι το Κούμπο είπε ότι πρέπει να γίνεται μονίμως εδώ πέρα το Final Four. Μονίμως εδώ, γιατί ήταν ωραίο κλίμα, λέει. Πολύ ωραίο κλίμα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ. Το ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Και είναι και επιτυχία και για την διοργάνωση που έγινε κατά τα, έτσι όπως λένε, κατά κοινή ομολογία, άψογα. Δεν ξέρω αν υπήρξαν παρατράγουδα κάποια που εγώ
0: δεν τα. Δεν ήταν από εμά, ήταν από τη FIBA.
2: Ναι, εντάξει, όχι από τη FIBA, από την Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Από την Ευρωλίγκα, ναι, συγγνώμη.
2: Για το θέμα των εισιτηρίων,
0: ναι,
2: βέβαια,
0: ναι.
2: Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερα σοβαρό,
0: ναι,
2: και μεγάλη, πώς το λένε και ο λαός, ταλαιπώρια.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρια για αρκετό κόσμο, ταλαιπωρήθηκε. Κάποιοι δεν είδαν και τον αγώνα. Φαίνεται ότι οι καταγγελίες της Φενέρ κάπου έχουν μια λογική, ότι κάποιοι οπαδοί της Φενέρ δεν μπήκαν και στο γήπεδο, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τα συμφραζόμενα και από τις καταγγελίες τους. Εντάξει, τώρα αυτά που περνάνε βέβαια κατόπιν εορτής σε δεύτερη μοίρα, ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι είναι για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, το περίμενε 13 χρόνια, το πανηγυρίζει, ακόμη είναι στον Πειραιά, κόσμος στους δρόμους, ξεζολουνιχτία, έγινε και είναι πολύ λογικό και κάποιοι φαντάζομαι και στη δουλειά του θα έχουν πάρει και καμία κανονική άδεια.
0: Έκανα ρεπουδάκι, γιατί
2: πονάει και λίγο το στομάχι, είναι και με τα άνθη και τα φυτά και όλα αυτά, έτσι, ευαισθησίες στη μύτη.
1: Βέβαια, να δώσουμε και ένα άλοθη. Είναι τοξικές και οι πικροδάφνες.
0: Είναι.
1: Να πούνε αυτό. Με πείραξαν οι πικροδάφνες γύρω από το στάδιο. Ναι, αυτό.
2: Οπότε λογικό είναι ακόμα να υπάρχει κόσμο στον Πειραιά και να το απολαμβάνει. Εντάξει, το θέλετε με την ψυχή του ο κόσμος του Ολυμπιακού. Βεβαίως,
0: είναι, βρε παιδιά, και ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα αυτό. Δηλαδή αυτό το πράγμα, οι αγώνες πια που έχουν μπει και οι αγώνες που δίνουν, είναι εξοντοτικό αυτό το πράγμα. Έτσι.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε 40 αγώνες μαζί με το Final Four. 38 αγωνιστικές. Συν δύο αγώνες που έδωσε στο Final Four. Είναι 40 αγώνες. Αν προσθέσουμε και το φόρτωμα των πρωταθλημάτων, του κυπέλου, τα ταξίδια, δηλαδή από τα μισά, τους μισούς αγώνες, ταξίδευε.
0: Yeah,
2: με ένα με μια τσάντα, μια βαλίτσα που λένε στον νόμο. Οπότε, εντάξει, είναι μια.
1: Είναι εξοντωτικό, όντως.
2: Εξοντωτικό.
1: Αυτό, αυτό κάνει και την νίκη και πιο γλυκιά και πιο.
2: Ναι, και εντάξει, για τους παίκτες του Ολυμπιακού, βέβαια, αυτό είναι κάτι μοναδικό για τους περισσότερους.
0: Κάνα πριν θα πάρουν, ναι, θα βάλουν το χέρι στη τσέπη.
2: Θα πάρουν, δεν θα πάρουν. Είναι δυνατόν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Στους περισσότερους, βεβαίως, υπάρχει και όρος των συμβολιών.
0: Βέβαια.
2: Σε πλέον οι ομάδες και οι παίκτες είναι σε συνεργασία σε αυτό το πράγμα, γιατί αν πάρω το ευρωπαϊκό θα μου δώσει άλλα τόσα, εγώ που λέει ο λόγος. Οπότε είναι και υπογεγραμμένα αυτά όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι την Πέμπτη ξεκινάει η τελική φάση του πρωταθλήματος.
0: Βέβαια.
2: Δεν είναι ότι τελείωσε. Σήμερα παίζει ΑΕΚ Άρης, ο νικητής αυτού του ζευγαριού παίζει με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη το πρώτο παιχνίδι, είναι τελικός. Οπότε δεν έχει τελειώσει τίποτα, η σεζόν δηλαδή, όχι τίποτα. Στο Νευρολίγιο.
1: Ναι, δεν κατεβάζουν ρολά, πάνε διακοπές, έχουν και άλλα.
2: Όχι,
1: ναι,
2: ακριβώς, δεν είναι τελείωση. Εντάξει, βέβαια, τώρα, άμα πεις έναν οπαδό του Ολυμπιακού, τι θα γίνει, δεν θα σου πει, εντάξει, τώρα τι μου λες εγώ, ένα πιο πρωτάθλημα. Και, εντάξει, ναι, το περιμένω 13 χρόνια και είναι λογικό. Όταν και μια σύμπτωση, το τέταρτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, το οποίο το 2007 στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Συμπτωματικά, ας πούμε, και οι δύο στο ίδιο γήπεδο πήραν το τέταρτο ευρωπαϊκό τους, έτσι, για να.
1: Για τα στατιστικά της ημέρας. Πολύ ωραία.
2: Για τα στατιστικά, σωστό, σωστό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Επίσης.
1: Καλημέρα στο Σπύρο που λέει: είναι δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να καταλάβει κάτι όταν ο μισθός του εξαρτάται από το να μην καταλάβει. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Γιάννη από το Μεσολόγγι που λέει: Sunday morning in Μεσολόγγι.
0: Μεσολόγγι.
1: Ναι, στέλνει και μια φωτογραφία, αυτό είναι κλεσκόρητο. Με φάρους, αλλά λέει: δεν έχουν αντικατασταθεί πλέον από νέα συστήματα που δεν φαίνονται καν στο φακό. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που λέει: παιδιά, Ολυμπιακός είμαι. Αλλά δεν είδα έναν Έλληνα να παίξει, ρε παιδιά, στον Ολυμπιακό σε ολόκληρο τον αγώνα. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Με τις διεθνοποιημένες ομάδες συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Και τρεις αγώνες στα play-off με Μονακό.
0: Λέει ο Νίκος.
1: Δεν έπαιξε ολόκληρο τον αγώνα.
0: Εντάξει, δεν έπαιξε ολόκληρο.
1: Κανείς δεν παίζει ολόκληρο τον αγώνα σχεδόν σε καμιά ομάδα του κόσμου. Δηλαδή, ο Μάτζικ Τζόνσον ενδεχομένως δεν έπαιζε ολόκληρο τον αγώνα. Ενδεχομένως, λέω. Δεν ξέρω γιατί δεν παρακολουθώ. Η Δε Μαριτίνα λέει: είμαστε στους δρόμους γιατί πρέπει να πάμε στη δουλειά. Καταλαβες.
0: Στα αυτά.
1: Καλά, δεν νομίζαμε ότι πανηγυρίζει τον Ολυμπιακό εσύ τώρα στους δρόμους, Μαριτίνα. Αυτό, να το λέμε.
0: Έχει κι άλλα η Μαριτίνα.
1: Θέλει να μας πει ότι είναι ακόμα στον δρόμο, κατάλαβες. Αυτό θέλει να μας πει. Ότι δεν έφτασε ακόμα.
0: Έχει κινησούλα, ναι.
1: Ναι, έχει λίγο κινησούλα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι το. Θα σας πάμε και στην Τουρκία αργότερα, μετά τις 7:30, γιατί έχουν λίγο εκεί κάποια θέματα.
1: Ο Νίκος λέει: ο Ντόρσε και ο Γόκαπ είναι βασικοί της Εθνικής Ελλάδας. Φαντάζομαι ότι ο Αλέξανδρος που στείλε το μήνυμα δεν το συμπεριλαμβάνει στους Έλληνες, τον Ντόρσε και τον Γόκαπ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι λίγο περίεργα επώνυμα για Έλληνες. Ενδεχομένως, δεν βάζω λόγια στο στόμα κανενός. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί ο Αλέξανδρος. Δεν είμαι και σίγουρος όμως. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως. Θα πάμε στην Τουρκία. Ναι, στην Τουρκία γίνεται κακός χαμός τώρα.
0: Πολύ ένταση, γιατί εντάξει τώρα, άμα σου βγαίνει η απόφαση δικαστηρίου και σου λέει: δεν θα έχεις αυτόν αρχηγό του κόμματος, δεν θα έχεις αυτόν. Κάπως σου φαίνεται αυτό.
1: Όχι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο άλλος που είναι φυτευτός.
0: Ναι. Αυτός θα έχεις αυτόν. Κάπως σου φαίνεται αυτό.
1: Όχι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο άλλος που είναι φυτευτός.

0: Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν αρνηθεί τέτοιου είδους καρέκλες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι. Ναι. Τι να κάνουν σε αυτόν τον κόσμο.
1: Και άμα δεν μπορεί να την αρνηθεί.
0: Τώρα, επειδή λέμε για την Τουρκία, θυμάσαι ότι μόλις την Παρασκευή, το Σάββατο πήρε μια απόφαση ο Ερντογάν, κλείνει ένα πανεπιστήμιο.
1: Ναι, για
0: έτσι για πλάκα.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχει νέα απόφαση.
1: Τι?
0: Ανοίγει το πανεπιστήμιο.
1: Α,
0: το ίδιο πανεπιστήμιο.
1: Ανοικοκλίνει το πανεπιστήμιο.
0: Το Μπιλγκί. Είναι αυτό, θεωρείται έτσι εξυγχρονιστικό και τα λοιπά. Αυτό. Είχε ανασταλεί με υπογραφή του Ερντογάν. Έτσι. Άνοιξε ξανά μετά από αποφάση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
1: Εντάξει, αφού άνοιξε.
0: Τι να σου πω τώρα. Κατόπιν αιτήματος της Προεδρίας του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Πόσο τρομακτικό ανοίγει. Είναι να κλείνει ένα πανεπιστήμιο έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Πραγματικά είναι απίστευτα πράγματα.
0: Ναι.
1: Απίστευτα πράγματα. Και δεν κουνιέται φίλο έτσι.
0: Ο Ντόρσεϊ έχει καταγωγή από τη μητέρα του, μας λέει ο Νίκος. Ωραία.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, καμία αντίρρηση. Δεν είπαμε εμείς αυτό το πράγμα. Σου λέει ότι γίνονται πάρα πολλές μεταγραφές και οι περισσότεροι παίκτες είναι ξένοι. Δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό, και στον Παναθηναϊκό είναι και στις περισσότερες ομάδες.
0: Να σας πούμε μία δήλωση που έγινε πριν από λίγο και έτσι σας τη φέρουμε. Τη μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχει κάνει δήλωση ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για το τερματισμό του πολέμου. Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες το βράδυ, ίσως σήμερα, αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα. Είπε, για να σας, από το Νέο Δελφή, για να έχετε πλήρη την δήλωσή
1: το
0: του.
1: Αχ, αυτό πέφτει το πετρέλαιο, ρε Διονύση.
0: Ίσως και λόγω αυτού.
1: Μπορεί και γι' αυτό.
0: Οπότε ναι, μπορεί εντός ημέρας, μπορεί και να έχουμε συμφωνία. Θα το δούμε. Προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα.
1: Ήθε.
0: Ναι.
1: Ήθε. Ναι. Γιατί είναι από τις 28 Φεβρουαρίου, πότε είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ.
0: Από τις 28 Φεβρουαρίου.
1: Αυτός ο Φεβρουάριος με τους πολέμους. Ναι. Γιατί και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία Φεβρουάριο δεν έγινε.
0: 24.
1: Ναι. 22. Δηλαδή, φοβερό πράγμα.
0: Ο Ρούμπιο συνέχισε και είπε ότι όποια συμφωνία είπα Ιράν θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται. Εδώ υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Επειδή έχει κυκλοφορήσει το Σαββατοκυριακό για τη συμφωνία ότι θα περιλαμβάνει, έτσι λένε οι Ιρανοί, ότι θα περιλαμβάνει και κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στο Λίβανο βγήκε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ και είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε κατάπαυση του πυρός ή δεν θα δεχτούμε, εν πάση περιπτώσει, αφοπλισμό μας και τέτοια πράγματα. Και έχουν γίνει πάλι οι Αμερικανοί λίγο στα κόκκινα. Απλά να το λέμε και αυτό, να το έχετε και αυτό κατά νου. Και το Ισραήλ, μία από τις ενστάσεις που βάζει στην συμφωνία είναι το τι θα γίνει στο Λίβανο, γιατί δεν έχει προχωρήσει εκείνο το σκέλος της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός που προέβλεπε αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ κάθε άλλο παρά έχει αφοπλιστεί, εξακολουθεί και ρίχνει ρουκέτες ή drones εναντίον του Ισραήλ κτλ. Έτσι, το οποίο χρησιμοποιεί στον Κίβο ή στην εκατομμύριο ως πρόσχημα το Ισραήλ για να εξαπολύσει επιθέσεις στο Λίβανο. Όπως καταλαβαίνετε και γίνεται αυτή η ιστορία, διαιωνίζεται.
1: Γιατί θα αλλάξει τώρα αυτό. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Αυτό.
1: Πολύ ενδιαφέρον έχει η είδηση που λέει ότι έφτασε από την Κίνα στην Κούβα ένα πρώτο φορτίο με 15.000 τόνους ρύζι.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι πεινάνε εκεί. Είναι σε άθλια κατάσταση. Έχει ενταθεί και η πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουν να την πάρουν.
0: Η Κίνα έχει υποσχεθεί, αν δεν θυμάμαι καλά, 60.000 τόνους.
1: Ναι.
0: Τώρα έφτασε το πρώτο φορτίο,
1: το πρώτο
0: πριν το 1 τέταρτο.
1: Ναι, το πρώτο. Ναι. Ναι.
0: Και έφτασε εκεί και χαράς Ευαγγέλια. Και το ωραίο το ρύζι. Έχουν μπόλικο απόθεμα οι Κινέζοι.
1: Η Κίνα, ναι.
0: Ναι. Και στα Κουβανέζικα, επειδή έχω φάει κουβανέζικη κουζίνα, το τιμούν το ρύζι.
1: Το
0: τιμούν το ρύζι. Το χρησιμοποιούν, ναι.
1: Αλλά κοιμά δεν έχουν οι άνθρωποι τώρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν είναι από το εμπάργκο που είχε βληθεί το 60.
0: Όχι καλά, δεν είναι από τότε. Είναι καινούργια αυτά τα καινούργια κοσκινάκια.
1: Αυτή θέλει ο Ρούμπιο, λέει.
0: Ναι.
1: Ο Ρούμπιο δεν τη θέλει.
0: Τι θέλει, δεν τη θέλει. Αυτό είναι λίγο πιο διαλλακτικό. Ο Τραμπ τη θέλει.
1: Θέλει να την κάνει δώρο, μάλλον.
0: Ναι,
1: ξέρω εγώ τι να πω.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Θα το παρακολουθούμε γι' αυτό και όπως ξέρετε, σας ενημερώνουμε και γι' αυτό.
1: Βέβαια. Ναι. Πάμε προς τους τίτλους. Με Foo Fighters.
0: Μουσικά.
1: Βέβαια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ρυσούπολη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Χρήστος λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε, θρύλε. Ο Χρήστος από τη Μυτιλίνη, από την κατακόκκινη Μυτιλίνη. Ο Σωτήρης λέει: εγώ παιδιά πάω και είμαι, αλλά προπαντός Έλληνας. Και κάθε φορά που μια ελληνική ομάδα καταφέρει να διακριθεί, χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει: βρίσκομαι Εγνατία εδώ κοντά στα Γρεβενά. Θερμοκρασία εκεί 12 βαθμούς. Ο Αλέξανδρος εκθιάζει τη συναυλία των Iron Maiden. Τι να πω, λέει: συναυλιάρα.
1: Πάντα, πάντα.
0: Καλή μουσική, τέλεια παράσταση άξιζε.
1: Πάντα το κάνουν αυτό οι Maiden, πάντα το κάνουν. Είναι υπερθέαμα. Τι συναυλίες, τι έχω δει κι εγώ. Μαλακάσα του συναυλίου. Ναι.
0: Βγαίνουν εκεί νεκροκεφαλές από εδώ, από
1: εκεί. Ο Έντι, ποιε νεκροκεφαλές, ο Έντι.
0: Ναι, αλλά βγαίνουν και αυτά στη σκηνή.
1: Ναι,
0: εκεί,
1: ναι. Πολύ ωραία.
0: Σκιάζεσαι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Άμα δεν είσαι γνώσης του είδους, λίγο σκιάζεσαι. Σε πιάζει, λέει, ήρθε η συντέλεια, βγήκα τα τέρατα. Ναι, όχι. Η Σοφία λέει, παιδιά, είμαι μεθυσμένη από την νίκη του θρύλου. 2,19 η βενζίνη στην Κέρκυρα.
1: Πες τώρα,
0: Σοφία, σε παρακαλώ πολύ, γιατί λέμε και εμείς τώρα τι γίνεται.
1: Και θα ερχόμασταν όλοι με τη Λίνη, κατάλαβες.
0: Όχι, με την Κέρκυρα, παιδί μου.
1: Κέρκυρα θα ερχόμασταν.
0: Με τη Λίνη, γιατί να πάμε στη Μυτιλίνη.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Στη Μυτιλίνη.
1: Γιατί να πάμε και στη Μυτιλίνη.
0: Μια χαρά. Πόσο έχει η βενζίνη εκεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, το Fox News μεταδίδει πως κατά 95% η συμφωνία είναι τελειωμένη, κατά 95%, για το επόμενο 5% έχει δοθεί μια προθεσμία, ας πούμε, από τον Τραμπ, 5 έως 7 ημερών. Σας υπενθυμίζουμε τη δήλωση που πριν από λίγο σας είπαμε, του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ενδεχομένως και εντός της ημέρας μπορεί να έχουμε συμφωνία.
1: Να.
0: Έτσι, συμφωνία, όταν λέμε συμφωνία, θα περιλαμβάνει, θέλουμε να πιστεύουμε με όσα έχουμε ακούσει τώρα, και το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, αλλά κυρίως το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Αν θα ανοίξουν, να γίνεται ελεύθερα η ναυσιπλοεία, ή αν θα είναι με διόδια, ή πώς θα είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζουμε, πως έλεγε πως δεν θα υπάρχουν διόδια. Αντιθέτως, το Ιράν έλεγε πως είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα, μαζί με το ΟΜΑΝ που είναι απέναντι, να έχουμε κάποιο είδους διόδια. Θα το δούμε όταν θα καταληθεί, θα έχουμε κατάληξη της συμφωνίας.
1: Ναι. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, γιατί ακούω ότι πάλι θα χαλάσει.
0: Μας είχε πει ότι το Σαββατοκύριακο, μας είχε προειδιάσει για τον καιρό του Σαββατοκύριακου και ότι θα είχαμε και βροχούλες και τα λοιπά. Πάμε τώρα να δούμε τα καινούργια. Ναι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να μην πω ότι έχει δικαιωθεί η γυναίκα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο καιρός τώρα θα ανέβουμε θερμοκρασιακά, δηλαδή μέρα με την ημέρα θα ανεβαίνουμε και ένα βαθμό. Η Πέμπτη θα αποτελέσει την πιο θερμή μέρα, γιατί τοπικά ακόμα και στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσουμε κοντά στους 34 βαθμούς. Ωστόσο, από εδώ και πέρα θα περιοριστεί λίγο η αστάθεια, δηλαδή αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες θα είναι πιο περιορισμένες, θα είναι κυρίως προς το εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μπόρες, θα έχουμε και καταιγίδες. Η μέρα σήμερα είναι ευνοϊκή για αστάθεια, όμως και πάλι θα είναι προς το εσωτερικό, δηλαδή στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα της Πελοποννήσου, στη Στερεά, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στην Μακεδονία. Χθες είχαμε πολλές καταστροφές στις καλλιέργειες, δυστυχώς, από το Χαλάζι και προς τη Λάρισα και στην Πελοπόννησο. Υπήρξαν κάποιες εικόνες οι οποίες ήταν έτσι απογοητευτικές, δυστυχώς. Όμως είναι ευνοϊκές οι συνθήκες και σήμερα για χαλαζοπτώσεις, όχι με την ίδια ένταση σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, αλλά και σήμερα μπορεί να βγουν πιθανές χαλαζοπτώσεις μέσα στον ηπειρωτικό κορμό. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή. Στο Νομοτική σήμερα αναμένουμε έθριο καιρό, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προς τα βόρεια που μπορεί να δώσουν λίγες μπόρες, αλλά όχι κάτι σημαντικό, και η θερμοκρασία θα φτάσει 27 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, από εδώ και πέρα όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία. Ήδη ξεκινήσει αυτή η άνοδος από χθες. Χθες στην Ημαθία φτάσαμε κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εδώ και πέρα θα ανεβαίνει λίγο κατά ένα βαθμό. Σήμερα δηλαδή θα δούμε 30 άρια κοντά στη Δυτική Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία στις Πεδιάδες.
1: Ναι.
2: Αύριο θα ανέβει κι άλλο. Θα δούμε σε περισσότερες περιοχές 29 με 30 βαθμούς Κελσίου στην Κεντρική, Δυτική και Βόρεια χώρα. Την Τετάρτη και ειδικά την Πέμπτη θα δούμε πιο γενικευμένα 30 άρια και λίγο παραπάνω. Ειδικά την Πέμπτη, όπως είπαμε, στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσουμε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όμως η αστάθεια δεν θα μας εγκαταλείψει.
0: Θα συνεχίσει και μετά την Πέμπτη να ανεβαίνει ένα βαθμό κάθε μέρα, δηλαδή θα φτάσουμε το άλλο Σαββατοκύριακο, γιατί αλλιώς θα φτάνουμε τα 40, ας πούμε.
1: Στενοχωριέται ο Διονύσης.
0: Δεν θέλω, είναι νωρίς.
2: Έβαλε ως θερματικό σταθμό την Πέμπτη, γιατί από την Παρασκευή θα αρχίσει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Όταν λέω πέφτει, δεν εννοώ ότι θα έχουμε κάτι ακραίο υψηφρή βολή. Θα είμαστε κοντά στα κανονικά επίπεδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε αρχές Ιουνίου τώρα, δηλαδή μπαίνουμε στον Ιούνιο, που οι φυσιολογικές μέγιστες θερμοκρασίες είναι 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα το γεωγραφικό τμήμα που αναφερόμαστε. Επομένως, κάπου εκεί θα είναι η θερμοκρασία και φαίνεται ότι γενικά η τάση για το τριήμερο θέλει να έχουμε περιορισμένη αστάθεια στα υπηρετικά τμήματα, ίσως και λίγο προς την Κρήτη και στη Ρόδο, αλλά μόνο στα ορεινά. Δηλαδή να μην προβληματίζουν πολύ αυτές οι μπόρες και να είναι αρκετά περιορισμένες σε έκταση.
0: Αχα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγκούλη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Πήγε κόσμος γνωστή μου για μπάνιο στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή πιο πολύ, γιατί το Σάββατο ήταν αρκετά άστατο ο καιρός. Κρύα, λέει, που είναι.
0: Η θάλασσα είναι. Μπούζι. Μπούζι είναι.
1: Λέω, βρε, παιδιά.
0: Παιδιά, τώρα.
1: Παπα. Εντάξει.
0: Επειδή το έχουμε καθιερώσει τώρα το τελευταίο διάστημα να κάνουμε μπάνιο του Αγίου Πνεύματος, αν δεν δουλεύουμε. Να κάνουμε το. Που κανονικά δεν πρέπει να δουλεύουμε, γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι.
1: Πολύ
0: πνευματικοί άνθρωποι.
1: Του πνεύματος.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είναι κρύο ακόμα.
1: Ναι, παιδιά.
0: Είναι η θάλασσα.
1: Να τα αφήσετε.
0: Καλημέρα, καλή στον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. 12 βαθμούς. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα. Το επεισόδιο Μαρινάκη με Δημητριάδη. Εγώ δεν κατάλαβα πολύ τι έγινε. Από ό,τι κατάλαβα, έπεσε ένα μπουκάλι με νερό από τον γιο του κυρίου Μαρινάκη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό διάβασα χωρίς να είμαι εκεί, να ξέρω κάτι.
1: Υπάρχουν
0: γι' αυτό.
1: Υπάρχουν βίντεο,
0: ναι,
1: βασικά.
0: Ναι, και στη συνέχεια υπήρξε ένα μπιφ, μπράβο, ναι. Ένας διαπληκτισμός, ναι, ανάμεσα στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη. Ναι. Αυτό ξέρουμε, δεν ξέρουμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Και είναι γνωστό ότι καλό είναι αυτά τα πράγματα να μην γίνονται όχι μόνο σε αγωνιστικούς χώρους και σε εξωαγωνιστικούς χώρους.
1: Ησυχάστε.
0: Ναι.
1: Ησυχάστε.
0: Ήρεμα, ηρεμία, ψυχραιμία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Από τη γνωστή διαδρομή, από την Ξάνθη προς τη Δία Καβάλας, μέσω Εγνατίας. Επιστροφή στη δουλειά μετά από ασθένεια 2 ημερών.
1: Περαστικά.
0: Δεν θα έλεγα ότι είμαι καλά ακόμη, δεν είναι ακόμα καλά. Να γίνεις,
1: ναι,
0: να γίνεις, φίλε μας Γιώργο.
1: Ναι.
0: 21 βαθμούς έχει, πολύ υγρασία, ήλιο και μέτρια κίνηση. Φιλιά σε όλους, καλή συνέχεια. Εύχεται ο Γιώργος. Περαστικά, φίλε μας Γιώργο.
1: Ναι, περαστικά. Λοιπόν, κοιτάω την κίνηση από νωρίς τώρα για να δω πώς είναι η κίνηση στον Πειραιά. Από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα. Από την κίνηση στον Πειραιά. Κοίταξε να δεις, οι πιο κεντρικοί δρόμοι που βλέπω εδώ του Πειραιά έχουν κινησούλα σήμερα. Ακόμα. Γιατί εντάξει, θα αρχίσουν να βγαίνουν κιόλας για να πάνε στη, η Σκυλίτσια, η Μυριδού Σκυλίτσια που καταλήγει, ας πούμε, στο κέντρο. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Αλλά βλέπω εδώ και στη Δευτέρα Μεραρχία βλέπω κίνηση, και στη Σκουζέ βλέπω κίνηση, και στο κέντρο του Πειραιά βλέπω κίνηση εκεί κοντά στο δημοτικό
0: ακόμα,
1: θέατρο.
0: Ή πηγαίνουν στις δουλειές του, παιδί μου.
1: Μπορεί να πηγαίνουν και στις δουλειές του, αλλά μπορεί να έχουν ξομείνει και κάποιοι ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι πριν μια ώρα είχε κόσμο. Ακόμα.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά. Αλλά εντάξει, στο λιμάνι είναι πάντα φορτωμένη η κίνηση, γιατί φεύγουν και τα πλοία τώρα, τα πρωινά.
0: Ναι, σωστά. 7,
1: λιμάνι
0: 7,
1: είναι.
0: 8,
1: βέβαια.
0: Φεύγουν.
1: Ναι.
0: Ειδικά τα μεγάλα που πηγαίνουν για Κρήτη και τα λοιπά.
1: Βέβαια.
0: Τέτοια ώρα δεν φεύγουν.
1: Όχι, αυτά φεύγουν βράδυ.
0: Βράδυ φεύγουν.
1: Ναι.
0: Φεύγουν βράδυ αυτά που κάνουν ταξίδι βράδυ. Νομίζω
1: δεν
0: είναι.
1: Φεύγουν βράδυ συνήθω τη Κρήτη.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Πάντως είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στο Κεφισό, βλέπω, από πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σε όλο το μήκος του Κεφισού, φτάνει μέχρι και τη λεωφόρα Αθηνών κάτω, και μετά ξανακλίνει στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Ρέντι μέχρι και την παραλιακή, μέχρι την Ποσειδόνος. Γιατί έχει τέτοια κίνηση στο ρεύμα καθόδου? Μπορεί να μείνει κάποιο και πάνε τώρα να πανηγυρίσουν.
0: Τώρα να πανηγυρίσουν.
1: Δεν ξέρω,
0: πρωί, μα δεν έχει τίποτα το πρωί.
1: Και μπροστά από
0: χθες
1: το Καραϊσκάκι.
0: Χθες είχε φιέστα, είχε πράγματα.
1: Ναι.
0: Τώρα τι.
1: Ναι, και μπροστά από το Καραϊσκάκι έχει κίνηση και έχει γίνει και ένα ατύχημα. Έχει γίνει ένα ατύχημα ακριβώς εκεί που καταλήγει ο Κεφισός. Στην παραλιακή. Έχει γίνει ένα ατυχηματάκι και έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή από το ύψος της Αλίμου μέχρι και μετά το Παλαιοφάλιρο. Στο ρεύμα προς Πειραιά δηλαδή πάλι. Στο ρεύμα προς τα δω είναι μια χαρά. Προς το. Προς Λιφάδα, ας πούμε. Ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά.
0: Να το πούμε σχηματικά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Και στην Κηφισία βλέπω. Έχουν γίνει και ατυχήματα.
0: στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, άμα έχει κίνηση, δεν θα έχει για τον Ολυμπιακό.
1: Όχι.
0: Φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Δεν θα έχει
0: για τον Ολυμπιακό. Γιατί να έχει για τον Θεσσαλονίκη τον Ολυμπιακό.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Άλλες, εκεί έχουν άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ηρακλής, είναι ο Άρης.
1: Να σε ρωτήσω τώρα.
0: Ο Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω. Αύριο είναι Τρίτη, παρουσιάζει το κόμμα του κύριου Τσίπρας.
0: Ναι. Την επομένη του άλλου ενός επεισοδίου του ντοκιματέρ στο χιλιοστό. Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Για πες.
1: Λοιπόν, επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα, έλειπες όμως την Παρασκευή, παρουσίασε το κόμμα της κυρία Χριστιανού.
0: Μάλιστα.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Το παρακολούθησες καθόλου αυτό. Αυτό, την παρουσίαση.
0: Όχι.
1: Α.
0: Διάβασα μετά.
1: Α, δεν είδες τίποτα.
0: Γιατί να τα βλέπω live, δεν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είδα να το δεις όλο live.
0: Α,
1: λέω,
0: όχι,
1: αν παρακολούθησες, αν είδες. Εσύ την κυρία Μουτσάτσου την ήξερες.
0: Είχε από ένα βίντεο που είχε κάνει, που είχε γίνει viral, ένα Έλληνες, πώς το λένε, ναι, ένα από αυτό θυμάμαι που μου είχε κάνει εντύπωση, αλλά είναι προσωπική, δεν έχει ναι. κανένα νόημα να τη μοιραστώ με τον κόσμο, δεν ήταν και πολύ καλή, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Από τότε θυμάμαι, έκτοτε δεν την είχα χάσει, γιατί το εξήγησε η ίδια, δεν είναι μόνο αυτό, ενημερωνόταν από bloggers.
1: Ναι.
0: Οπότε αφού ενημερωνόταν ναι. από bloggers, κατάλαβες, δεν είχαμε συμπέσει πουθενά.
1: Και από Twitter-άδες.
0: Και από Twitter-άδες.
1: Ναι. Τι είναι οι Twitter-άδες?
0: Οι Twitter-άδες είναι αυτοί που γράφουν στο Twitter.
1: Δηλαδή και εμείς επειδή κάνουμε κανένα πόστα.
0: Τώρα πώς θα τους λένε, όχι, τώρα πώς θα τους λένε, εξάδες.
1: Τους λένε εξ-Twitter-άδες.
0: Γιατί δεν είναι εξ, πλέον λέγεται εξ, δεν λέγεται Twitter.
1: Ναι, τους λένε εξ-Twitter-άδες, εξ-παύλα Twitter-άδες για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
0: Το εξάδες, θα
1: γιατί εξάδες δεν είναι, είναι σαν τη αυγά. Δωδεκάδες, εξάδες, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ορίστε, στο χωριό της κυρίας Σουλτάνα στην Αριδαία έριξε χαλάζι, τώρα μαζεύουν τα κεράσια. Έκανε ζημιά,
1: λέει, ναι, ρε παιδιά, δεν πρέπει να πέφτει χαλάζι τέτοια εποχή.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει απίστευτη ταλαιπωρία στη διαδρομή Κοζάνη-Γιάννενα.
1: Γιατί
0: έχουν μονοδρομήσει τα ναι. τούνελ της Εγνατίας. Και κανένας δεν μας λέει πότε θα τελειώσει, αν μάθετε κάτι. Αν μάθουμε κάτι θα σας το πούμε.
1: Α, κάνουν έργα, ε.
0: Ναι. Ο Γιώργος ρωτάει, όντως έφυγε από τη ζωή ο Μαστροκόστος.
1: Δυστυχώς.
0: Το λέμε και στις ειδήσεις, Γιώργο,
1: ναι.
0: βεβαίως. Εννοείται.
1: Ναι. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα. Πάμε τώρα σε κάτι που σας είχαμε προαναγγείλει, να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Έχουμε πάλι ένταση και έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, ένταση με το κόμμα της αντιπολίτευσης. Το κόμμα, το Κεμαλικό κόμμα,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: αυτό που ίδρυσε τη δημοκρατία στην Τουρκία, κατά τα λοιπά. Λοιπόν, γιατί υπήρξε δικαστική απόφαση που πάβει τον αρχηγό, ο οποίος δεν θέλει να παραιτηθεί βεβαίως, και είχαμε και άλλα επεισόδια. Η Ελβίρα Κρίθαρη, η ανταποκρίτρια μας στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί θα μας πει λεπτομέρειες. Ελβίρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτές τις μέρες κρίνεται πραγματικά το μέλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΤΕΧΕΠΕ στην Τουρκία. Ξεκινάνε όλα από την απόφαση του δικαστηρίου, την απόφαση απόλυτης ακυρότητας του συνεδρίου του το 23. Το συνέδριο του 23 ανέδειξε τον Οσγούρ Οζέλ ως επικεφαλής του κόμματος. Κρίνεται λοιπόν άκυρο το συνέδριο. Καθερείται ο Ζέλ, έρχεται και πάλι ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, τη 13 χρόνια πρόεδρος του κόμματος, και ο Γιώργο Ζέλ εχθές αρνείται να παραδώσει τα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ. Είναι ταμπουρωμένος από νωρίς το πρωί. Και δυνάμεις σπάνε την πόρτα. Μπαίνουμε στο κτίριο, γίνεται χρήση δακρυγόνων και κλαστικών σφαιρών. Επικρατεί το χάος. Στο 12ο όροφο, ο Γιώργο Ζέλ παραμένει στο γραφείο του μέχρι που αποφασίζει ότι θα πορευτεί με τα πόδια μέχρι τη μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, το οποίο και κάνει πολιτική κίνηση, παρουσία πλήθους κόσμου, αστυνομικών δυνάμεων, ο ίδιος ανεβαίνει πάνω στην Άβρα, τελικώς φτάνει στο κτίριο του κοινοβουλίου στην Άγκυρα και διαμηνύει πως εδώ και, από εδώ και πέρα αυτή είναι η έδρα του κόμματος, δεν πρόκειται να παραδοθούμε, δεν θα προδώσουμε το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Βρίσκεται λοιπόν στο ΤΕΧΕΠΕ την ίδια στιγμή. Σήμερα μαθαίνουμε ότι στα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ, μάλλον έχει βγει ακόμα και η αφίσα και η φωτογραφία. Αλλάζει, έχουν αλλάξει τα πρόσωπα.
1: Το ξυλώσανε, ναι.
2: Ακριβώς, έχει εγκατασταθεί ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου και είναι πραγματικά δραματικές οι στιγμές, διότι κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτό, ποια είναι τα σενάρια της επόμενης μέρας. Ο Οσγκούρ δεν θέλει να παραδοθεί, ζητάει.
0: Ελβίρα,
2: Ελβίρα,
0: γιατί κρίθηκε, με ποια αιτιολογία ή πρόφαση κρίθηκε άκυρο ένα συνέδριο ενός κόμματος και πώς το κρίνει η δικαιοσύνη αυτό το πράγμα?
2: 2023, λοιπόν, λίγο μετά τις εκλογές, το συνέδριο του Νοεμβρίου, 3 με 4 Νοεμβρίου ήτανε, είχαν γίνει καταγγελίες από μέλη του κόμματος, εσωτερικά δηλαδή, όχι από τον ίδιο τον Κιλιντάρογλου, αλλά μέλη του κόμματος που πρόσκειται στη σφαίρα επιρροής του για δολιοφθορά, για παρατυπίες στο συνέδριο. Είναι και μία άλλη ιστορία το αν ένα δικαστήριο έχει την δυνατότητα, εδώ συζητιέται δηλαδή και αυτό, να κρίνει άκυρο ένα συνέδριο και με ποια διαδικασία το κρίνει και αν έχει βέβαια τη δυνατότητα ένστασης ο ίδιος ο ΖΕΤ. Πάντως η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξαν αυτές οι καταγγελίες για δολιοφθορά, για παρατυπία, για χρηματισμό ατόμων, προκειμένου να στηριχθεί ο ΖΕΤ τότε ως υποψήφιος. Αυτή ήταν λοιπόν η αρχική ιδέα. Από το 23 εκκρεμούσε η απόφαση αυτή. Τελεσίδικησε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα με την απόφαση απόλυτης ακυρότητας. Και έτσι ο ΖΕΛ καθαρέθηκε.
0: Και φαντάζομαι ότι γι' αυτό με αυτά τρίβει τα χέρια του κ. Ερντογάν. Δηλαδή ο κ. Κιλιντζάρογλου ήταν, από ό,τι φάνηκε και στις προηγούμενες τελευταίες εκλογές, ήταν ένας εύκολος αντίπαλος, έτσι δεν είναι?
2: Ήταν επί 13 χρόνια πρόεδρος και είχε χάσει όλες τις εκλογικές
0: αναμετρήσεις. Το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια. Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνεις. Και τώρα δηλαδή είναι ακόμα μέσα ταμπουρωμένο.
0: Στην Εθνοσύλληνση.
1: Ακόμα, έτσι.
2: Τώρα έχει φτάσει στο γραφείο της ομάδας, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΤΣΕΧΕΠΕ στο κτίριο του κοινοβουλίου και διαμένει ότι θα παραμείνει εκεί μέχρι νεοτέρες, λέγοντας ότι εδώ πια είναι η νέα έδρα του ΤΣΕΧΕΠΕ. Δηλαδή το ΤΣΕΧΕΠΕ έχει δύο έδρες, ναι, στα γραφεία του στην Άγκυρα και στο κοινοβούλιο με δύο διαφορετικούς επικεφαλείς. Βέβαια ο ΖΕΛ έχει ένα τεράστιο κύμα και την υποστήριξη της πλειοψηφίας του κόσμου του ΤΣΕΧΕΠΕ. Αυτός και εχθές αυτό που μας έλεγαν στην πορεία, γιατί πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και στην Κωνσταντινούπολη σε τρία διαφορετικά σημεία εχθές σε αυτό το απόγευμα, αυτό που μας έλεγαν είναι ότι αυτή είναι μια κίνηση ΜΑΤ από το ΑΚΕΠΕ να βγάλει εκτός κάδρου τελείως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς? Ένα χρόνο πριν με την φυλάκιση. Ένα χρόνο και δύο μήνες.
0: Το κύριε Σδάρογλου,
1: βέβαια.
0: Το Ημάμογλου. Συγγνώμη, έχω μπερδέψει τα ονόματα. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ένα χρόνο πριν και σήμερα, τώρα, αυτές τις ημέρες, με την καθαίρεση του έτερου δυνατού αντιπάλου, του Οσγκιού Ροζέλ, με την επαναφορά του παλιού ηγέτη που δεν είχε κατορθώσει τίποτα έναντι στο κυβερνών κόμμα.
1: Μάλιστα. Ελβίρα, σε ευχαριστούμε
0: θερμά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ θα έβγαζα μια δικαστική απόφαση να το καταργήσω εντελώς.
0: Σκεφτόμουν, όσο άκουγα την Ελβίρα, σκεφτόμουν, το έφερνα λίγο στα ελληνικά πράγματα. Και εδώ είχαμε καταγγελίες για παρατυπίες σε συνέδρια. Είχαμε καταγγελίες, για παράδειγμα, ότι σε συνέδριο κόμματος τους βάλανε από την πίσω πόρτα και από ένα υπόγειο του συνέδρους για να αποκλείσουν στο ισόγειο άλλους συνέδρους για να γίνει πραξικόπημα. Είχαμε καταγγελίες περί πραξικοπήματος σε συνέδριο.
1: Αλλά αυτά είναι θέματα των κομμάτων.
0: Δεν παρενέβη η δικαιοσύνη. Δεν κατέφυγε κανείς στη δικαιοσύνη για να λύσει πολιτικές διαφορές. Γιατί εδώ μιλάμε πολιτικές διαφορές. Δεν είναι κατά μέτρηση ψήφων που μέτρησες διπλές τις δικές σου, μέτρησα μονές τις δικές μου. Δεν είναι τέτοιο πράγμα.
1: Δεν μπορούμε να εκλογικεύσουμε το παράλογο. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Δεν εξηγείται. Είναι ανεξήγητο αυτό.
0: Δεν το καταλαβαίνουμε. Επίσης, εγώ το είπα από την αρχή ότι δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Απόλυτα ερμηνεύσιμη είναι τη στάση του κ. Σδάρογλου, ο οποίος αποδέχεται μια δικαστική απόφαση που κάνει άνω κάτω το κόμμα του, επί της ουσίας το καταργεί και το θέτει υπό τις πτερούγες της δικαιοσύνης που γνωρίζουμε περί δικαιοσύνης. Έχουν βγει εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δικαιοσύνη στην Τουρκία και το αποδέχεται.
1: Εγώ θα έδινα το κόμμα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Θα το έδινα, πώς το λένε, το φίλο του Ερντογάν που τον έχει ουρά του. Ο Μπαχτσελή, μπράβο. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βασιλική.
0: Είναι άλλο αυτό,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Όχι, θα του έλεγα. Να σου πω, έχω ένα κόμμα εδώ.
0: Το θες.
1: Θα γίνει τόσο, θα μεγαλώσει κι άλλο. Ναι. Είναι και κοντό αυτό.
0: Ο Γιώργος μας εξηγεί ότι σχετικά με τα τούνελ από Κοζάνια Γιάννενα, ναι, όταν παραλήφθηκαν, ήταν εκτός προδιαγραφών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, αγοράστηκε Γερνατία. Τώρα θα πρέπει να γίνουν εργασίες στα τούνελ ώστε να καλύπτουν τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράξενο είναι, από όσα έχω μάθει, αλλά δεν τα έχω επιβεβαιώσει, ότι τα χρήματα που θα χρειαστούν για να πληρωθούν όχι από την εταιρεία που έχει τώρα την κατοχή της στον δρόμο, αλλά από το ελληνικό κράτος. Από το οποίο και αγοράστηκε εντός εισαγωγικών η οδός αυτά τα χαιρετά. Και μας χαιρετάει. Ναι, είναι περίεργα αυτά τα πράγματα που γίνονται, εάν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Δεν γνωρίζω λοιπόν, δηλαδή με ποιο τρόπο έχει παραλυθεί ένα έργο το οποίο δεν τηρεί κάποιες προδιαγραφές και αλλάζει εκ των υστέρων και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι λίγο.
1: Συμβαίνουν ναι. αυτά.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Παραλήψεις μου.
1: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη.
0: Και μας ρωτάει και ο Φώτης. Ρωτήστε παρακαλώ να μάθετε για τη σειρά και τις Εγνατίες πότε θα ανοίξουν. Θα ρωτήσουμε. Αυτές τις σειρά και τις Εγνατίες, παιδί μου.
1: Εντάξει, θα ρωτήσουμε.
0: Ναι. Και λέει συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, λέει ο Φώτης. Θα το πούμε γι' αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη που λέτε είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή γιατί έχει γίνει και ένα ατύχημα εκεί στο ύψος της Ευαγγελίστριας. Στα δάχτυλα τα παίζω. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Τσιμισκή. Πάρα πολύ αυξημένη σήμερα. Τι γίνεται ρε παιδιά, έχετε βγει να πανηγυρίζετε, αποκλείεται. Είναι στη Βασιλέως Γεωργίου και στην Όλγας Διονύση. Στη συνέχεια δηλαδή της Βασιλέως Γεωργίου έχει κίνηση. Και στην Καρατάσου, Καραμίτσου πήγα να πω, και στην Καρατάσου έχει κίνηση. Και στη Μοναστηρίου έχει κίνηση. Και στη Λαγκαδά στο ένα ρεύμα όμως. Λίγο πιο πάνω από το Βαρδάρι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα για την Αθήνα σας είπα. Στα γνωστά σημεία έχει κίνηση. Στην Κηφισίας κατά τόπους. Στη Μεσογείο, η Μεσογείο είναι ακόμα καλή. Πώς το λένε, στην Κατεχάκη είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και στον Πειραιά σας είπα ότι είναι όλοι οι δρόμοι.
0: Οδηγούν στη Ρώμη.
1: Φορτωμένοι. Ναι. Φορτωμένοι πολύ. Και με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Σας χαιρετάμε με πολύ ωραία μουσική.
0: Γεια σας.
1: Ωραία, δεν
0: να
1: είναι.
0: Είστε καλά.
1: Ωραία. Ναι.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντονάλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Παζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παραγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιάν με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά Δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Νεκρός 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς το Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δις ευρώ από περίπου 2,5 που ήταν στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία. Ζημιές ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών και έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Περιβροχές και πιθανώς μημονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Έρτζα Κίνθου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σημέλη. Μποτιλιάρισμος αυτή την ώρα στον Κηφισό, καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Παραμένουν ωστόσο σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή να μην βιαστεί η ομάδα του να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε, για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτη ο Γκλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτασαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιάδηση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη, έπειτα

0: 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών. Μεταξύ καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν 25. Ουκρανία σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάνω από 200 θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Το Πανεπιστήμιο Bill Gates, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες. Η απόφαση του δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καταργεί το διάταγμα Ερντογάν και προβλέπει την επαναλειτουργία του.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακίνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Ertzak Info. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Εντάξει είμαστε, γενικά. Εντάξει είμαστε, ε. Ένα από μια λέξη. Ναι.

Λοιπόν, Νέμεσης, γιατί θα μου πεις τώρα. Ας κάνουμε λίγο παδική την εκπομπή σήμερα, δεν πειράζει. Γιατί μας είχαν πρίξει τόσο καιρό. Νέμεσης, να ξεκινήσουμε για αυτόν που ευχήθηκε τάφο σε μικρό παιδί. Θυμόμαστε ποιος είναι, που έβριζε. Και ότι θα βάλω στον τάφο το παιδί σου, του Σπανούλη. Μπράβο. Νέμεσης, για αυτόν που έλεγε ότι θα αυτό την κόρη του αντιπάλου Προέδρου. Ένας βαρύμακας που είναι ένα μέτρο και ένα μίλκο. Γι' αυτόν. Για τα κόκκινα εσώρουχα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Για όσα έχει πει μέχρι σήμερα. Ακόμα και γιατί έχει βρήσει την ίδια την ομάδα και την ίδια του την ομάδα και τους οπαδούς. Για τον άλλον, αυτόν που δεν σέβεται τη χώρα που τον φιλοξενεί και επιβάλλει σε οπαδούς της ομάδας του να κατεβάσουν πανό για την Κύπρο. Αυτόν που έβρισε τους οπαδούς του Ολυμπιακού, να θυμίσω. Έτσι. Για... Μετά πάμε σε αυτούς που τους ανέχονται, αυτούς τους δύο που τα έσπασαν για να μην περάσει να μην περάσει την πενιντάρα η διαφορά και έχουμε μετά άλλες ιστορίες. Που τους έβαλε τις κουκούλες, τους έβριζε. Αυτούς που τον συγχώρεσαν. Για όλους αυτούς. Για το Φάρο των 25 χρόνων, που όλοι ξέρουν τι είναι ο Φάρος, και γιατί τελικά έσπασε χθες το πιο αρρωστημένο απόστημα του παγκόσμιου αθλητισμού. Και πού έσπασε?

Λοιπόν, πέρα από την καζούρα, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους κανονικούς Παναθηναϊκούς. Καλά, προφανώς και δεν περίμενε κανείς να πανηγυρίσουν την κούπα που πήρε ο Ολυμπιακός στην Πανευρωπαϊκή και μέσα στο σπίτι τους, έτσι. Αλλά πραγματικά υπάρχουν και αυτοί οι κανονικοί, όχι φιλάθλοι, δεν είναι θέμα φιλάθλων πια. Οι κανονικοί οπαδοί, οι οποίοι σέβονται και τους δικούς τους αγώνες και το οπαδικό κίνημα και την ομάδα που υποστηρίζουν και την ομάδα που αγαπάνε. Έτσι, πέραν από τους τοξικούς ή τους βλαμμένους, οι οποίοι είναι εισπνοή, εκπνοή με τα ακουστικά στα αυτιά, αλλιώς θα πεθάνουν, έτσι. Όλους αυτούς οι οποίοι έβγαλαν μία αντίδραση πραγματικά, και ξέρετε ποια είναι η ουσία και ποια είναι η ιστορία όλη και γιατί το πήρε ο Ολυμπιακός, πέρα από όλα τα άλλα, η καλύτερη ομάδα των τελευταίων χρόνων και πέρα από όλα τα άλλα. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι οικογένεια, γιατί έχει αποβάλει την τοξικότητα, την έχει αποβάλει, δεν την έχει αφήσει, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να το κάνουν, να τις φάει τα σωθικά, σε αντίθεση με το μεγάλο μας αντίπαλο και στο Ευρωμπάσκετ ακόμα, τον Παναθηναϊκό. Είναι μια οικογένεια. Όταν βλέπεις παίκτες του Ολυμπιακού, ξένους, οι οποίοι δεν ξέρουν ελληνικά, να τραγουδάνε τα συνθήματα της κερκίδας, αυτό λέει πολλά. Όταν βλέπεις, ας πούμε, τους άλλους να μην πηγαίνουν να χαιρετήσουν καν τους οπαδούς τους, ή όταν τους βάζουν χέρι γιατί ανεβάζουν πανό που δεν τους αρέσει και το ανέχονται, ή όταν τους βρίζει ο ίδιος τους ο πρόεδρος και το ανέχεται. Αυτοί ανέχονται το τοξικό κλίμα, δεν φταίει κανένας άλλος. Και οι υγιείς Παναθηναϊκοί ξέρουν τι λέω, και σε όσες κουβέντες έχω κάνει με κανονικούς Παναθηναϊκούς, κανονικούς οπαδούς, δεν μιλάω για φιλάθλους, οπαδούς, ξέρουν τι έχει γίνει και ποιο είναι το πρόβλημα. Και δεν το ανέχονται πια. Είναι μεγάλος ο πόνος και μένα. Εάν είχαμε φτιάξει το σεφ, ή τώρα που το φτιάχνουμε άλλος μέσα στο σεφ, θα να πεθάνω την άλλη μέρα. Πόσο δε μάλλον εάν έρθει ο Παναθηναϊκός να το πάρει εκεί μέσα, μέσα στο σπίτι μας. Αυτό συνέβη. Και το glass floor και τα 35 εκατομμύρια και τα καραγκιοζηλίκια που έκαναν πριν κάποιοι εκεί παράγοντες και οι πρόεδροι, και αυτό, και εδώ θα βάλω την κούπα και πιο Μάιο και θα σας κάνω και θα σας δείξω και θα σας αυτό και το ένα και το άλλο, και έρχομαι τώρα και που είναι ο εισαγγελέας και τρέχει μες στα πάρκινγκ και όλη αυτή την τοξικότητα που καλλιεργούσε. Γι' αυτό είπα πριν, νέμεσης, όλα εδώ πληρώνονται, όλα. Και δεν έχει να κάνει με το αν είμαι εγώ Ολυμπιακός ή όχι ή οτιδήποτε άλλο, που προφανώς και είμαι, δεν το έχω κρύψει, και οπαδός, και δεν το έχω κρύψει και ποτέ. Έχει να κάνει με την τοξικότητα που κάποιοι παράγοντες θέλουν να ρίξουν στο μπάσκετ. Μην πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα, και θα πάμε στο ποδόσφαιρο και ο δικός σας εκεί τι κάνει και το κουβεντιάζουμε όποτε θέλετε, για να δούμε τι γίνεται και εκεί. Αυτό που καταφέρνει ο Ολυμπιακός και είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον πλανήτη, γιατί αυτό είναι ο πλέον Πολυνίκης με τα περισσότερα τρόπαια, είναι γιατί είναι οικογένεια. Γιατί κάθε γήπεδο που και να πεις και τάβλη να είχε ομάδα, θα ήταν γεμάτο. Βγαίνει πρόεδρος και αρχίζει και με τον άλλο δίπλα τον Τούρκο, και θα έρθουνε και τσοκελό και... Καλημέρα κύριε Γιανακόπουλε, καλημέρα.

Μεγάλη προσωπική νίκη του Μπαρτζόκα, τεράστια, τεράστια, αποδεικνύει ότι είναι ο καλύτερος προπονητής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και δεν είναι καθόλου υπερβολή. Το αποδεικνύει όσα χρόνια ασχολείται, από το 13 εγώ θα πω ακόμα,

του, κατεβάσανε του Μποτιρόγκα, κατεβάστε του ενός, κατεβάστε του άλλου τώρα, γιατί αυτό είναι. Και δώσε στο παιδάκι το γλυφιτζούρι του και θα αρχίσει να κλαίει πάλι. Γιατί χάσαμε.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τα νέα. Ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Οι όροι και οι επιδοτήσεις νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο. Ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα. 21 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες. Θρίαμβος Ολυμπιακού 92-85. Λίγη Κοβέση, η Ούρσουλα, τα αντίπεινα. Πώς αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ. Απογευματινή. Θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούζ, προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη. Σχέδιο για εκεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης. Το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά μέσα στο ΆΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε ένα τελικό για γερά νεύρα. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Μικρολίμανο Far West. Ποιος είναι ο κακοποιός με τα 3 πυροβόλα και τις 6 χειροβομβίδες. Εσωκομματική κρίση, χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία του ΤΣΕΠΕ στην Άγκυρα. Η εφημερίδα των συντακτών, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό, τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Μέση Ανατολή, φως για συμφωνία στην άκρη του τούνελ. Global Summit Flotilla, μηχανισμό βασανιστήριων καταγγέλουν οι ακτιβιστές. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια Άδωνη, οι ελλείψεις κάτω από το χαλί. Ευρωλίγκα σήκωσε και το τέταρτο, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ νίκησε τη Ρεάλ με 92-85 έπειτα από συναρπαστικό μάτς. Ελεύθερος τύπος. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Μήνυμα προς Λονδίνο και UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για επανένωση των γλυπτών. ΗΠΑ Ιράν ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια προς σχέδιο 6 σημείων συγκρατημένα χαμόγελα. Έραψε το τέταρτο αστέρι ο θρύλος, ο Ολυμπιακός ξανά στο θρόνο της Ευρώπης. Νέο κόμμα, ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο. Η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Το μανιφέστο. Άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Κάποιος να την μαζέψει.

Έγραψε ιστορία ο τετράστερος Ολυμπιακός στο θρόνο του βασιλιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι παίκτες του Μπαρτζόκα ξόρκισαν τις κατάρες και με μπροστάρι τον Φουρνιέ σήκωσαν το τέταρτο. Μυθική εμφάνιση για την ομάδα των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου.

κόντρα. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν? Εκεχηρία 60 ημερών για... Όχι για το κόμμα Τσίπρα. Εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια αναχούφιση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Εστία. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές? Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορουμένη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητας για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανακάμψεως και αγροτικές ενισχύσεις. Σύγχυσης για τους Patriot από τον αρχηγό της αεροπορίας.

Political. Οδηγός επιβίωσης. 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκο στους hacker. Πώς να ασφαλίσετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς από τις ηλεκτρονικές απάτες. Με την πλάτη στον τοίχο Ανδρέας Κονδύλης, η ραγισμένη επικοινωνιακή βιτρίνα και τον μπαράζ ερευνών για απευθείας αναθέσεις. Τελικός Euroleague, αυτοκράτορας της Ευρώπης ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βασίλισσα Ρεάλ. Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση συμμετέρων. Θρίαμβος, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη φορά τη EuroLeague, νίκησε τη Real και σήκωσε το τρόπαιο στο T-Center. Άγριο επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη πριν από τον τελικό. Κοιμάται η ελληνική διπλωματία. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις ΜΚΟ. Καλά θα πάει αυτό. Θεσμική εκτροπή, ο διορισμένος Γεραπετρίτης κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες.

στην αυθεμπορική alert της ΑΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Ποια φορολογικά έτη τίθενται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας το προσεχές επτάμηνο. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν στην κόψη του ξηραφιού. Δημόσιες εγγραφές, η SpaceX εκτοξεύει σε πρωτοφανή ύψη τον πύχη των iPods. Ευρωλίγκα στην κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Πάμε σε γέφυρα μουσική για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Να δούμε τι έγινε, ρε παιδιά, χθες.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα να δούμε τι έγινε μέχρι τις 12. Είναι αυτά μία, μην φανταστείτε ότι κρατάνε πολύ. Μήπως έγινε τίποτα χθες, ρε παιδί μου. Sport Day. Στο Everest της Ευρώπης. Στην υψηλότερη κορυφή κυματίζει από χθες το βράδυ η σημαία του νέου βασιλιά της Γερεάς Υπήρου, του αχτύπητου φέτος Ghost Thriller στο κατακόκκινο T-Center, όπου η ομαδάρα του Πικής Φραγίδα, φοβερή εμφάνιση του Φουρλέτη στο μεγάλο λιμάνι για την τέταρτη κερδισμένη Ευρωλίγκα στην ιστορία του συλλόγου. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί από τους οπαδούς του θρύλου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Επίσης, είχαμε συνδέσεις χθες στην ΕΡΤ από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, όλοι έξω να πανηγυρίζουν. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό πουθενά άλλου. Δεν πρόκειται να το ζήσει άλλος κανείς. Αποθέωση Μαρινάκη, εκδηλώσεις λατρείας για τον πρόεδρο της ΠΑΕ κατά την παρουσία του στο κλειστό του ΑΚ. Λατρεία εκεί με το. Είχαμε ένα θέμα με το Δημητριάδη, αλλά δεν λες λατρεία. Λοιπόν,

πρωταθλητής. Δελήριο. Βασιλιάς της Ευρώπης, περήφανη για αυτή την ομαδάρα. Όλη η χώρα στους δρόμους σε απόλυτη έξαψη. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Ο ηρωικός θρύλος νίκησε την εκπληκτική Ρεάλ και έραψε το τέταρτο αστέρι του στο ΟΑΚΑ. Μεγάλη συγκίνηση σε όλους τους παλέμαχους του Ολυμπιακού. Αποθέωση από 18.000 οπαδούς, το πήρε πάνω το μυθικός Φουρνιέ, ηγέτες Βεζένκοφ, Πίτερς.

Φως. Θρίλε για πάρτι σου. Δικαίωση Μπαρτζόκα αυτός ο τίτλος. Ο Ολυμπιακός με ανεξάντλητα ψυχικά αποθέματα νίκησε μπροστά σε 18.000 οπαδούς του στο ΑΚΑ 92-85 τη Ρεάλ και κατέκτησε πανάξια το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

ώρα των σπορ. Πρωταθλητής και φίλος για πάντα, ο Ρομπέρτο Τούκου Περέιρα αποχαιρετά την Ένωση, καθώς αποφασίστηκε η μη ανανέωση του συμβολαίου του. Πολύτιμη συμβολή του όποτε χρειάστηκε, τόσο για το πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη. Live Sport. Είσαι στο μυαλό το τέταρτο θρυλικό. Ο τεράστιος Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους και ο φοβερός Άλεκ Πίτερς ηγήθηκαν της επιστροφής των Ερυθρόλευκων έπειτα από 13 χρόνια. Βασιλιάς ο μεγάλος Ολυμπιακός λύγησε 92-85 τη Ρεάλ σε έναν μυθικό τελικό και κατέκτησε δίκαια την Ευρωλίγκα, αποδεικνύοντας ότι ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη σεζόν. Το T-Center, κατάμεστο από χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού, γιόρτασε την πανάξια επιστροφή της υπέροχης ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα στην κορυφή της Ευρώπης. Μπαρτζόκα, το αξίζαμε όπως παίξαμε όλη τη χρονιά. Και Μέτρο Σπορ. Βασίλισσες. Οι γυναίκες του ΠΑΟΚ κατέκτησαν και το κύπελο και αφιέρωσαν το αίτητο ντάμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου, στους οπαδούς που τη στήριξαν και στους ανθρώπους που χάθηκαν άδοξα αυτή τη χρονιά. Το σήκωσε σε θρίλερ, οι πότες ο κόουτς και οι παίκτες της Ρεάλ έδωσαν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αλλά ισπανικά ΜΜΕ μιλούν για σκανδαλώδη διαιτησία εξαιτίας τριών περίεργων όντως αποφάσεων υπέρ του Ολυμπιακού στο δραματικό. Καλά, όχι, εντάξει. Οκ, πάμε, βάλε κανένα τραγουδάκι, θα ακούσουμε κι άλλα τώρα από τον κάθε άμπαλο, πάμε.

Λοιπόν, μια δυσάρεστη είδηση, να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια η Γογό Μαστροκώστα. Γνωστή από την τηλεόραση, μοντέλο, γυμνάστρια και ό,τι παρουσιάστρια, ό,τι άλλο είχε. Και σύζυγος βέβαια του Τραγιανού Δέλα. Η 17χρονη κόρη της έκανε γνωστή την άσχημη είδηση. Στα 56 της λοιπόν έχασε τη μάχη για τη ζωή, με τον άνηση μάχη με τον καρκίνο. Τώρα τι να πεις για αυτό και τι μπορεί να πει κανείς για κάτι τέτοιο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα.

Επειδή το αμελήσαμε, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει κανείς. Δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος, αλλά είναι, άκου τώρα, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Όχι, είναι τυχαίο, δεν έχει να κάνει με τον τελικό χθες. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Η ένδοξη 25η Μαΐου. Η μέρα της Αφρικής. Η μέρα της πετσέτας. Αυτό μπορεί να έχει μια σχέση. Η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Να μας τρελα... Να τα. Παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς. Εδώ η μισή Ελλάδα πια και είμαστε, έχουμε μπει όλοι εκεί. Και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου.

0: Λάμπρος Χούτος παντρεύεται με τη σύντροφό του.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο Λάμπρος Χούτος, το, δεν ξέρει, είναι παλιός ποδοσφαιριστής. Βέβαια, έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό ο Λάμπρος ο Χούτος. Τις έκανα, λέει, τρεις προτάσεις γάμου μέχρι να μου πει το ναι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Κάπως έτσι μας πήγαινες και στο γήπεδο, Λάμπρο. Μέχρι να βρεις δίχτυα μας είχες βγάλει την Παναγία. Να που το πληρώνεις τώρα, όλα αυτά τα στο που δεν το βάζες, φάτινε τώρα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Σε μια συνέντευξη με έντονο προσωπικό ενδιαφέρον, ο Λάμπρος Χούτος μίλησε για τη συνάντησή του με την αθλήτρια σύντροφό του Ελένη Σύρα, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της κοινής του ζωής, αλλά και το παρασκήνιο πίσω από την πρόταση γάμου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Γι' αυτό και δεν θα σας πω πώς έγινε. Αναφερόμενος, λέει, στη διαδικασία μέχρι να καταφέρει να πάρει την απάντηση που ήθελε, ο Λάμπρος Χούτος αποκάλυψε πως χρειάστηκε επιμονή και τρία διαφορετικά δαχτυλίδια για να πει τελικά το ναι η σύντροφός του. Άρα δεν ήταν το θέμα, την πάζε με δαχτυλίδια αυτή. Δεν είναι ότι ήταν. Επίσης, ρε φίλε, σου λέει τη μία όχι, την άλλη όχι. Πας και αλλάζεις δαχτυλίδι εκεί. Δάχτυλο αλλάζεις, όχι δαχτυλίδι, αδερφέ. Χέρι ολόκληρο, ότι του πας, οπ, όχι, γεια σου. Τι είναι αυτό, και τρία δαχτυλίδια. Αλλά, μα είσαι χασογκόλης. Γενικότερα, έτσι φαίνεται, λειτουργείς και στην καθημερινότητα.

0: Σάκης Τανιμανίδης. Θέλω να νικήσει ο Ολυμπιακός γιατί είμαι Έλληνας. Ναι, σφοδρές αντιδράσεις.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Α, εκεί το έδεσες, ότι ήταν εκεί με την μπόμπα, ε. Το, ναι, όπου ήταν πήγαιναν από πίσω να βγουν φωτογραφία. Άντε γιατί, λοιπόν. Αν παίξει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, θέλω να τον σκίσουμε. Σιγά μη ράβεις Κάλσον, περίμενε. Δήλωσε ο παρουσιαστής για τα μηνύματα που έλαβε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τη δική του απάντηση, πάμε πάλι τη δική του, λες και θα δώσει τη δική μου απάντηση. Τη δική του απάντηση στα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε μετά την ανάρτηση για το Final Four της EuroLeague έδωσε ο Σάκης Τανιμανίδης, ξεκαθαρίζοντας πως πάνω από οπαδικές προτιμήσεις βάζει την ελληνική εκπροσώπηση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δημοσίευσε λοιπόν ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό και λέει ότι όταν παίζει η ελληνική ομάδα στην Ευρώπη είμαι με την Ελλάδα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μάλιστα τόνισε πως είναι άλλο, λέει, ο ανταγωνισμός μεταξύ ελληνικών ομάδων και άλλο η στήριξη μιας ελληνικής συμμετοχής απέναντι σε ξένο αντίπαλο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε τον Ολυμπιακό φυσικά θα υποστήριζε την ομάδα του.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Όταν όμως, λέει, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ, είμαι Έλληνας και θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τώρα για να το πούμε και αυτό, εντάξει, μπορεί να μην θέλεις, αλλά τον να φοράς και φανέλα, δηλαδή, εγώ, ρε παιδί μου, μπορεί, επειδή είμαι και εγώ άρρωστος, έτσι, όταν παίζει, εγώ όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός, με Τούρκη δεν μπορούσα, ορίζομαι λίγο, είναι η αλήθεια. Αλλά όταν παίζει με κάποια άλλη ομάδα, μπορεί να, θα μου είναι αδιάφορο. Έτσι, μετά για την καζούρα, ότι γίνει και για την πλάκα που κάνουμε την επόμενη μέρα. Αλλά να βάλω φανέλα άλλη ομάδα πέρα του Ολυμπιακού, για να κάνω, δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου, όπως δεν το έχω κάνει. Το λέω για κάτι νούμερα που πηγαίναν και φοράγανε κάτι Φιωρεντίνες, κάτι Φενέρ, κάτι τέτοια τώρα. Γι' αυτό είπα νέμεσης πριν. Λουστείτε τα τώρα όλα, και για τη Φιωρεντίνα τότε, και για τη Φενέρ τώρα, και για τη Ρεάλ, και. Εντάξει, φυλάκια.

0: άχω και δεν με νοιάζει.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν... Η Ιωάννα Μαλέσκου για τηλεοπτικά δίδυμα. Ο καθένας είναι μία μονάδα. Ό,τι θέλεις να δώσεις, το δίνεις.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Αφορμή, λέει, στάθηκε για να κάνει αυτή τη δήλωση, ένα ρεπορτάζ τέλος πάντων, για το μέλλον του Τσουρού, του Κώστα. Με την παρουσιάστρια να παίρνει θέση υπέρ της συμπαρουσίασης.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Βλέπεις, λέει, ότι όλο και περισσότεροι επιθυμούν να έχουν συνύπαρξη. Γιατί, παιδιά, αν το καλά σκεφτείτε, και εμείς στα δίδυμα. Στα δίδυμα, νόμιζα στο χωριέ, έτσι όπως το. Ο καθένας είναι μία μονάδα. Δηλαδή, ό,τι θέλεις να δώσεις, το δίνεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Φυσικά, στο πλαίσιο του να κάνεις κάτι τηλεοπτικά και με σύμπραξη, ωραία ενέργεια. Αλλά, αν το καλά σκεφτείτε, τι είναι όλα αυτά που λέμε, μόνο σου και δίπλα και δεν ξέρω εγώ. Κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις και από εκεί και πέρα χαρακτηρίζεσαι.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Και είναι θετική μεταδίδυμα, λέει. Γενικά, να το ξέρεις, μήπως σου κάνει καμιά πρόταση, Αλέξανδρε, για την τηλεόραση. Είναι θετική για τα δίδυμα η Ιωάννα η Μαλέσκου.

0: Ξέρεις εσύ ότι υπάρχει κόντρα Γιάννη Τσιμιτσέλη και Ουγγαρέζου? Α, το ξέρεις. Πάλι δεν με ενημερώνεις όμως. Να σου πω, παιδιά, έχει ένα προϊστάμενο εδώ το μαγαζί, έτσι. Καλό είναι να τον ενημερώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ένα αιχμηρό σχόλιο προχώρησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, λέει, για τον Δημήτρη Γκουγκαρέζο, με αφορμή όσα είπε ο τελευταίος για το Survivor και τον άτυχο Σταύρο Φλόρο.
1: Και δεν
0: όχι ρε παιδιά, και τα έχουμε χάσει εμείς αυτά. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε για τον τραυματισμό του παίκτη, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή του για την αποκατάστασή του. Αυτό που έγινε ήταν κάτι τραγικό. Τι να πει ο Γιώργος και τι να πουν τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δεν το περίμενε, λέει, κανείς να συμβεί κάτι τέτοιο. Εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί, να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια και εμείς μαζί του βέβαια. Γιατί τώρα πλέον με την τεχνολογία γίνονται πάρα πολλά και δεν είναι θαύμα, είναι πραγματικότητα. Και ο ηθοποιός και παρουσιαστής απάντησε επίσης στα σχόλια του Δημήτρη Ουγγαρέζου με μια φράση που προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήθηκε έντονα. Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα χορέψει και τα υπόλοιπα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τι έγινε, γιατί ρε φίλε, τι έχει γίνει? Α, ο Ουγγαρέζος λέει είχε σχολιάσει από την πλευρά του τόσο το Survivor όσο και τον τρόπο, λέει, που παρουσιάστηκε η έκβαση του αγώνα, εκφράζοντας τη δική του οπτική για το περιστατικό και τη νίκη του Σταύρου Φλόρου. Δεν θέλω, λέει, να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο πως τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά. Δεν είναι, λέει, νικητής. Κανένας δεν είναι νικητής. Όλοι είναι χαμένοι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Οι συμμετέχοντες, ο Σταύρος πρώτα απ' όλα και οι τηλεθεατές.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το έπαθλο θα πάει στο Σταύρο, έπρεπε να πούν.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Επίσης, δεν το αξίζει. Όχι ότι δεν του αξίζει το έπαθλο, αλλά τίποτα δεν αξίζει από αυτό που συνέβη σε κανέναν.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μετά τις δηλώσεις του Γιάννη Τσιμιτσέλη, λέει, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, απαντώντας στο σχόλιο που προκάλεσε συζήτηση. Πόνεσε, λέει ο Γιάννος, ας με άκουγε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο Ουγγαρέζος, τι είναι, τιμητής των πάντων, τι επαγγέλλεται αυτό το παιδί, παρουσιαστής? Τι λες ρε φίλε, αλήθεια? Και τι, από ραδιοφωνικός παραγωγός έχεις γίνει, ας πούμε, ότι τι, μπορείς να βγαίνεις και λες την παρόλα σου? Το κάνω και εγώ τώρα. Θα κάνω τον Ουγγαρέζο εδώ.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του πολέμου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετρίασε τις προσδοκίες, οι αγορές έστω και επιφυλακτικά αντιδρούν θετικά. Παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύκτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν φυσικά ο Πειραιάς. Συγχαρητήρια μηνύματα στην ομάδα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Δύο συλλήψεις καταθυσιέθηκαν, 25 ghost guns. Τα πιστόλια δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ναι, εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Πρώτια δύση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή έρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε μια άγνωστη ουσία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Πυροσβέστες και διασώστες με προστατευτικές στολές συνοδεύουν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Δίθυρα ακούσματα.
5: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
4: με τη Χαρή Κλιαμενότου
5: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκαίνουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Grand Succès. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟ
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
10: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Εδώ, Ερτζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη των όσων λέγονται και ακούγονται. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου, στα εφέ, σε όλα. Ωραίο αυτό το κασκολάκι εξαιρετικό που φοράτε σήμερα.

Ερτζακίνθου 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στα Επτάνησα, στη Δυτική και Νοτιοδυτική Ελλάδα, άντε και με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο, την οποία αν δεν έχετε κατεβάσει στην έξυπνη συσκευή σας, τηλέφωνο, τηλεόραση, τάμπλετ, πες το λάπτοπ, αυτοκίνητο, μηχανή, καφετιέρα, ό,τι έξυπνο έχετε τέλος πάντων, να το κατεβάσετε, γιατί είναι συγκεντρωμένα όλα τα, να το εγκαταστήσετε πιο σωστά, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα αθλητικά, τα μουσικά, τα θεματικά, τα περιφερειακά στα οποία είμαστε κι εμείς, και μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας για όλο το 24ωρο. Εσείς τα έχουμε πει, ακούτε ΕΡΤ Ζακίνθου βασικά, για να μην έχουμε ιστορίες, έτσι. Και σας ευχαριστούμε βέβαια και εμείς πολύ για αυτό.

2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.

Είπαμε σήμερα είναι όλα κόκκινα και σήμερα. Στο κυριλέ του, γιατί άμα βάλουμε τον κόσμο είναι λίγο πιο light αυτό, αλλά τι να κάνουμε τώρα.

Λοιπόν, θα ασχοληθούμε εδώ λίγο με πιο τοπικά ζητήματα σήμερα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, βέβαια. Θα ξεκινήσουμε, να πούμε ότι επιτέλους συνέβη και αυτό. Συνεστήθη Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ζακύνθου. Πώς συνέβη αυτό το φοβερό? Πόσα χρόνια έπρεπε να περάσουν για να γίνει? Αλλά θα τα πούμε λίγο πιο μετά αυτά. Τώρα θα πρέπει να πάμε σε μια τηλεφωνική.

0: Λοιπόν, ακόμα δεν ξεκίνησε, μάλλον ό,τι έχει ξεκινήσει η σεζόν και όπως τα περιμέναμε, σε διάφορες περιοχές του νησιού τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί είναι ίδια με τα περσινά, δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Το πολύ τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζει, αυτό που έχουν αντιμετωπίσουν οι περισσότεροι, κυρίως λουόμενοι αλλά και επαγγελματίες, ψαράδες και ακόμα και οι ίδιοι οι οποίοι νοικιάζουν βάρκες και ημερόπλια στην Ζάκυνθο, είναι στον Άγιο Σώστη. Τεράστιο το πρόβλημα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της κοινότητας Λιθαριάς, όπου ανήκει το λιμανάκι του Αγίου Σώστη, ο κύριος Νίκος Γαρδέλης. Καλημέρα, κύριε Γαρδέλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, μια χαρά εσείς?
0: Μια χαρά και εμείς, αλλά βλέπω ότι εκεί το πρόβλημα δεν... έχει έρθει ο Δήμος, έτσι. Τελικά έχει περάσει, για να τα πιάσουμε ένα-ένα. Έχει περάσει στην αρμοδιότητα του Δήμου όλη η περιοχή συγκεκριμένη?
1: Ναι, ένα μεγάλο μέρος του χώρου έχει περάσει στο Δήμο.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει και η γραμμή του Αιγαλού, βέβαια, η οποία είναι πλέον πολύ μικρότερη.
0: Okay.
1: Αλλά ουσιαστικά οι χώροι που μας ενδιαφέρουν και είναι για διάφορες κρίσεις, πάρκινγκ και όλες τις άλλες κρίσεις, είναι στην δικαιοδοσία του Δήμου πλέον.
0: Ωραία. Το ένα που θέλω να βάλω εγώ, γιατί προφανώς το έχετε δει και εσείς, είναι τραγελαφικό, μία ταμπέλα, ένα επί ένα, απαγορεύονται τα τρέιλερ και από κάτω να έχει 30 τρέιλερ παρκανισμένα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πρέπει να... δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει σε, σε αυτή την περίπτωση. Αλήθεια. Και ποιος είναι τώρα, για να τα πάρουμε ένα-ένα, εκεί τώρα δικαιοδοσία για να τηρηθεί η τάξη, ποιος έχει? Η αστυνομία, το λιμενικό, η δημοτική αστυνομία στην περιοχή όλη?
1: Εγώ νομίζω ότι, όχι νομίζω, την δικαιοδοσία την έχει η δημοτική αστυνομία και η τροχέα και η αστυνομία.
0: Δημοτική
1: αστυνομία.
0: Ωραία.
1: Για όλο το χώρο.
0: Για το πάρκινγκ δηλαδή.
1: Και εμείς ήδη έχουμε απευθυνθεί στη δημοτική αστυνομία.
0: Ωραία.
1: Έχει κάνει κάποια επίσκεψη στο χώρο εκεί, είδε τα προβλήματα. Πιστεύουμε από εδώ και πέρα θα ληφθούν κάποια μέτρα. Θα απευθυνθούμε και στην τροχέα, διότι υπάρχει και το θέμα του δρόμου, όπως γνωρίζετε.
0: Που είναι ο μονόδρομος εκεί και πρέπει να μπει φανάρι, ανάβει, σβήνει μόνο του, ναι.
1: Ναι. Να μπει φανάρι όμως δεν είναι τόσο εύκολο, διότι είναι μεγάλη απόσταση, πρέπει να δοθεί άδεια. Για να δοθεί άδεια χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Τα προβλήματα είναι τα εξής, ότι είναι μεγάλη απόσταση από το ένα φανάρι στο άλλο και δεύτερον, μεταξύ στην απόσταση αυτή υπάρχουν εισόδη και εξόδη,
0: ναι,
1: επιχειρήσεων όπου βγαίνουν οχήματα.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι δηλαδή μια καθαρή διαδρομή η οποία θα μπορούσε με ένα φανάρι αδειοδοτημένο να λύσει το πρόβλημα.
0: Οπότε
1: υπάρχει
0: θα
1: ένα
0: γίνει
1: θέμα δηλαδή με το φανάρι και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να βάλουν νόμιμα φανάρι. Δεν επιτρέπεται.
0: Οπότε τι μπορεί να... ήταν μια λύση βέβαια, έστω και όπως είχε μπει παράτυπα.
1: Ήταν μια λύση, ναι.
0: Οπότε τι θα γίνει τώρα όμως εκεί?
1: Πιστεύω εμείς θα απευθυνθούμε και στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και στην τροχέα να βρεθεί κάποια λύση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τους 2-2,5 μήνες, και τώρα υπάρχει πρόβλημα. Τους 2-2,5 μήνες της αιχμής.
0: Κύριε Γαρδέλη, υπάρχει λύση που μπορεί να γίνει τώρα, άμεσα, να εφαρμοστεί?
1: Και τώρα υπάρχει πρόβλημα. Τους 2-2,5 μήνες της αιχμής.

0: και δεν υπάρχει μία διαγράμμιση όπου θα μπορούν να παραμένουν αφού με παρατύπως πάλι, γιατί απαγορεύεται να είναι εκεί και τα πούλμαν, τουλάχιστον να μην κλείνουν τη δίωδο των ψαράδων. Είναι δυνατόν να είναι εκεί αλλιευτικό καταφύγιο και να μην μπορεί ο ψαράς να πάει στο βάρκα του, στη γαΐτα του, στο καΐκι του και να βγάλει τα ψάρια του ή να φτιάξει τα δίχτυα του ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να κλείνουν την είσοδο στη Γλίστρα σε ένα λιμάνι το οποίο είναι καταφύγιο αλλιευτικό. Εκεί δεν πρέπει να γίνει κάτι.
1: Ναι, ναι κύριε Παπαδημητρίου, επισκεφτήκαμε με τη Δημοτική Αστυνομία το χώρο, είδαμε, μιλήσαμε και με τους επαγγελματίες και δόθηκαν κάποιες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα κλείνουν πλέον.
0: Μα χθες έγινε περιστατικό, το έχετε δει φαντάζομαι το βίντεο, χθες που μιλάμε. Προσπαθούσε ο άνθρωπος να βγει με τα ψάρια του και του βάλανε και χέρι. Γιατί που πας και άγιο. Δηλαδή, ας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω από πού θα πληρώνεται. Αφού δεν σέβονται τίποτα, ούτε διαγραμμίσεις, ούτε. Δεν υπάρχει διαγράμμιση να πω. Δεν μπορεί να γίνει μία διαγράμμιση ότι εδώ δεν μπορείς να παρκάρεις το πούλμαν, το πούλμανάκι, το αυτοκίνητο, το μηχανάκι σου.
1: Κοιτάξτε, μας διαβεβαίωσαν και έχουν βάλει και άνθρωπο τώρα, μας είπαν οι επαγγελματίες, ότι δεν θα γίνει τέτοιο περιστατικό. Ότι θα σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα βλέπω ότι συνεχίζεται.
0: Καλά, αυτή η διαβεβαίωση είναι τα τελευταία 20 χρόνια εκεί.
1: Εντάξει.
0: Πόσο είναι.
1: Εγώ νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να παρέμβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς θα στείλουμε και έγγραφο τώρα στην Τροχέα και στη Δημοτική Αστυνομία, η οποία έκανε μια επίσκεψη, σας λέω, μαζί έκαναμε μια επίσκεψη.
0: Και η Δημοτική Αστυνομία πού κατέληξε, τι είπε, ότι.
1: Η Δημοτική Αστυνομία κατέληξε ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να φύγουν τα παρκαρισμένα τρέιλερ.
0: Ναι.
1: Και θα βάλει μια προθεσμία ώστε να φύγουν, αλλιώτικα μετά θα προβεί σε διοικητικά μέτρα.
0: Και πού θα πάνε αυτά.
1: Αυτό είναι θέμα των επαγγελματιών τα τρέιλερ. Δεν μπορεί να είναι παρκαρισμένα 20-30 τρέιλερ για βάρκες κάτω.
0: Μαζί σας και είμαι ο πρώτος που δεν πεσήμανε. Απ' την άλλη, αν ο νόμος λέει ότι πρέπει να μόλις βραδιάζει ή δεν ξέρω πότε, αν δεν είναι σε λειτουργία η βάρκα, να είναι εκτός θάλασσας και να πάει με το τρέιλερ κάπου, κάπου πρέπει να πάει και αυτό το τρέιλερ με τη βάρκα.
1: Δεν πάνε πουθενά οι βάρκες. Οι βάρκες παραμένουν εκεί. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικότητα. Οι βάρκες παραμένουν εκεί.
0: Δηλαδή,
1: δεν χρειάζονται τα τρέιλερ. 1-2 τρέιλερ χρειάζονται για μια έκτακτη ανάγκη, για μια βλάβη, για κάτι άλλο. Έτσι, δεν χρειάζονται τα τρέιλερ, γιατί τα βλέπουμε εκεί παρκαρισμένα 15-20
0: είναι προκλητικό κάτω από την πινακίδα, δηλαδή. Με να μπαίνουν όποτε πάω.
1: Βάλαμε πινακίδες πέρυσι. Αρκετές πινακίδες, όποτε τις έχετε δει. Και μικρές και μεγάλες.
0: Έχουν μπει, όντως έχουν μπει.
1: Λοιπόν, και ακριβώς κάτω από την πινακίδα κάνουμε επισκέψεις εμείς σαν τοπικό συμβούλιο. Μας δίνουν διαβεβαιώσεις, αλλά εμείς δεν είμαστε υπηρεσία να έχουμε εκτελεστικές αρμοδιότητες. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα πέσουν και κάποια πρόστιμα, αν δεν συμμορφωθούν. Ήδη σας είπα, έχει επιληφθεί του θέματος η Δημοτική Αστυνομία. Και θα δώσει προθεσμία λίγων ημερών να φύγουν από εκεί τα τρέιλερ και μετά θα πέσουν διοικητικά πρόστιμα. Δεν γίνεται αλλιώς, να αποσυμφορηθεί λίγο χώρος και από εκεί και πέρα.
0: Απ' την άλλη, να πούμε, κύριε Λου,
1: με την τροχέα πώς θα γίνει για τα λεωφορεία.
0: Το ένα είναι αυτό. Απ' την άλλη, κύριε Γαρδέλη, δεν είναι λύση να φύγουν τα τρέιλερ και να πηγαίνουν να παρκάρουν τα πούλμαν εκεί.
1: Ναι, όχι, αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Επίσης, δεν μπορεί να γίνει πάρκινγκ γιατί τα αφήνουν και νύχτα πια. Δηλαδή,
1: το πρόβλημα με τα πούλμαν είναι ότι παραμένουν εκεί. Δεν θα έπρεπε να παραμένουν εκεί.
0: Γιατί παραμένουν εκεί.
1: Γιατί δεν έχουν κάποιο χώρο να παρκάρουν και πιθανόν γιατί είναι και ο δρόμος. Είναι το πρόβλημα του δρόμου. Διότι όταν φύγουν και κάνουν μισή ώρα να ξανάρθουν με την κίνηση, παραμένουν εκεί. Είναι κάτι βολικό για αυτούς.
0: Ωραία.
1: Παραμένουν εκεί. Πρέπει όμως να βρεθεί κάποιος χώρος κοντά να πηγαίνουν να παρκάρουν. Αυτό δεν είναι και κάτι εύκολο, έτσι, γιατί είναι αρκετά λεωφορεία.
0: Μα κοντά, όχι, να φύγουν, να πάνε στο γήπεδο.
1: Ναι. Είναι θέμα
0: αυτό γιατί ενδιαφέρει το λουόμενο ή τον οποιοδήποτε ζει στην περιοχή ή τον ψαρά, ο οποίος δεν μπορεί να βγει να πουλήσει τα ψάρια του. Δηλαδή, εντάξει, πάμε στα πλοία, πάμε στις βάρκες, πάμε στα ημερόπλοια, κάνουμε τη βόλτα μας, ας μείνει εκεί και το πούλμαν, λέω εγώ, για να εξυπηρετηθούν όλοι. Είναι δυνατόν να κόβεται η είσοδος και η έξοδος από το λιμανάκι που είναι αλλιευτικό καταφύγιο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εκεί δεν πρέπει να είναι μόνιμα ένας άνθρωπος, αφού δεν σέβονται ούτε ταμπέλες ούτε τίποτα.
1: Σίγουρα πρέπει να είναι μόνιμος άνθρωπος.

0: Υπάρχει αίτημα από την κοινότητα για να υπάρχει κάποιος, όχι είναι και καλά από τους επιχειρηματίες, γιατί από ό,τι βλέπω δεν λειτουργεί και πολύ.
1: Βεβαίως υπάρχει και τις προηγούμενες μέρες υπήρχε κάποιος εκεί.
0: Ας μπει ένα συμβασιούχος, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι.
1: Ναι, ναι. Υπήρχε κάποιος από τους επαγγελματίες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι το πρόβλημα.
0: Προφανώς δεν είναι.
1: Και πολλοί από τους επαγγελματίες προσπαθούν και αυτοί να βρουν λύση και μας βοηθάνε σε κάποια θέματα.
0: Όχι, έχουν βοηθήσει πολύ και στην ανάπλαση, να τα λέμε. Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ο επαγγελματίας σου λέει: ρε φίλε, εγώ κάνω τη δουλειά μου, φεύγει το ημερόπλαιο, δεν μπορώ να κυνηγάω και το πούλμαν. Το ακούω από τη μία. Απ' την άλλη, το πούλμαν δεν έρχεται εκεί για να πάνε στα beach bar που είναι πιο κάτω, πάνε για τα ημερόπλαια και τις βάρκες.
1: Είναι για τα πούλμαν, είναι για αυτούς, είναι για το επάγγελμά τους, είναι οι πελάτες τους.
0: Προφανώς.
1: Έχουν σχέση πελατειακή με τα πούλμαν. Δεν είναι κάτι τελείως στον αέρα, έτσι.
0: Και έχουν γίνει προσπάθειες, να το ξαναπούμε.
1: Και
0: γιατί
1: οφείλουν να βοηθήσουν περισσότερο οι επαγγελματίες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω απ' την άλλη ένας οδηγός πούλμαν, αφού βλέπει ότι εκεί είναι. Δηλαδή, ρε φίλε, πώς πας και τα αφήνεις εκεί. Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ο χαδελφισμός, ας πούμε, όμως εντάξει, και τι θα γίνει.
1: Μερικές φορές αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Μάλιστα. Επειδή έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια και επειδή πολλοί από αυτούς είναι και πάρα πολύ εριστικοί και όχι μόνο με τους. Δηλαδή και εσείς όσο έχετε, που κατεβαίνετε ή όλοι όσοι θέλουν να κατέβουν να πάνε στην περιοχή, δεν καταλαβαίνω το πώς μπορούν κάποιοι να αποκλείσουν μια περιοχή από τους υπόλοιπους πολίτες. Λοιπόν, επειδή γενικότερα οι οδηγοί την περίοδο του καλοκαιριού σε όλο το νησί, επειδή τρέχουν, επειδή προσπαθούν να βρω χίλιες δικαιολογίες, οι οποίες όμως δεν φτάνουν στο δικό μου το κεφάλι, δεν είναι όλοι πάλι, δεν τζουβαλιάζουμε, αλλά δυστυχώς πολύ μεγάλη μερίδα είναι μελιμένο το ζωνάρι και ψάχνονται όλη την ώρα και με στην
1: για
0: πίεση και ψάχνονται για καυγά. Ναι, δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Και η τροχέα, ας πούμε, κάποια στιγμή πρέπει να κάνει λίγο πιο σοβαρά τη δουλειά της. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει, όπως λέτε, πολύ βιασύνη, πολύ άγχος.
0: Ναι. Δεν θα το πληρώσουμε όμως όλοι οι άλλοι.
1: Τα προβλήματα στους δρόμους είναι πολλά. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
0: Απ' την άλλη, οι δρόμοι είναι όπως είναι.
1: Και στο χωριό μας, που οι δρόμοι έχουν αρκετά προβλήματα σε κάποια σημεία ή και είναι και στενοί σε κάποια άλλα σημεία.
0: Ναι.
1: Παρατηρείται αυτό το πρόβλημα με τους οδηγούς και. Φοβόμαστε και για ατυχήματα.
0: Μα κυρίως φοβόμαστε για ατυχήματα. Εκεί συνέβη πέρυσι, θα το θυμίσω πάλι, στον Άγιο Σώστη, που ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό, ήταν επιπόλαιος, ένας τραυματισμός επιπόλαιος, και έκανε 40 λεπτά να ανέβει το ασθενοφόρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 40 λεπτά. Δηλαδή, αν ήταν σοβαρό, τι θα γίνει, θα πέθανε εκεί ο άνθρωπος. Μάλιστα. Οπότε τώρα η επόμενη κίνησή σας, κύριε Γαρδέλη. Επειδή είδατε ότι ήρθε η δημοτική αστυνομία, έβγαλε την απόφαση, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Η κίνησή μας είναι η τροχέα. Είναι η τροχέα, είναι το να φύγουν τα τρέιλερ, να μπει προειδοποίηση για να φύγουν τα τρέιλερ μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Και για το λιμανάκι, για την είσοδο των ψαράδων, για την έξοδο.
1: Για την είσοδο των ψαράδων θα επιληφθούμε και η τροχέα και εμείς οι ίδιοι και θα ζητήσουμε από τους επαγγελματίες να βάλουν έναν άνθρωπο, γιατί δεν βλέπω να μπορεί να διαθέσει ο Δήμος κάποια στιγμή άνθρωπο. Μακάρι να διατεθεί ένας υπάλληλος για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ζητήσουμε τη βοήθεια των επαγγελματιών, ώστε, όπως είχαν κάνει πρόπερση, αν θυμάστε, ώστε να μπει ένας άνθρωπος που να ρυθμίζει το πού θα παρκάρουν τα λεωφορεία, πού θα παρκάρουν τα αγιοταχή. Υπάρχει αρκετός χώρος. Φύγανε κάποιες βάρκες, μεγάλωσε ο χώρος, καθαρίστηκε. Για να τα λέμε όλα αυτά, με τη βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου, καθαρίστηκαν τα φύγια, καθαρίστηκαν χόρτα. Υπάρχει χώρος για πάρα πολλά αυτοκίνητα, έτσι, και για αρκετά λεωφορεία. Αρκεί να υπάρχει μια διάθεση, ούτως ώστε να μπουν σε κάποια σειρά, να μην υπάρχει βιασύνη και να σέβεται ο ένας επαγγελματίας τον άλλον. Εμείς έχουμε πει και είχαμε βγάλει και ανακοίνωση πέρυσι και είχαμε στείλει και έγγραφο, αν θυμάστε, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είχε παρεξηγηθεί το έγγραφο αυτό που είχαμε στείλει, διότι για πρώτη φορά επικαλούμαστε τη βοήθεια των υπηρεσιών, των αρμόδιων υπηρεσιών, και δεν αφήνουμε το χάος της παρανομίας εκεί κάτω να βασιλέψει, να το πω έτσι απλά. Εμείς απευθυνόμαστε στις υπηρεσίες. Το είχαμε κάνει πέρυσι πρώτη φορά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και φέτος. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε κοινότητα, δεν έχει διοικητικές αρμοδιότητες. Ναι. Πότε μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί όλη μέρα εκεί και να ρυθμίζουμε την κυκλοφορία και να λέμε σε κάποιον μην βάλεις το τρέιλερ εδώ, μην παρκάρεις το λεωφορείο εκεί, μην βάλεις το γιοταχή εδώ, εδώ είναι για μηχανάκια. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τρία άτομα που είμαστε στο Συμβούλιο. Έτσι, γιατί και οι τρεις βοηθάνε. Να το θέμα.
0: Ναι.
1: Ούτε και είναι η δουλειά μας, να το πούμε απλά.
0: Καλά,
1: ναι. Εμάς η γραμμή μας και πέρυσι αλλά και φέτος θα κυμανθεί ότι πρέπει οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες, δηλαδή λιμενικό, αστυνομία, δημοτική αστυνομία, αλλά και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, μια και ο χώρος πέρασε πλέον στη δικαιοδοσία του Δήμου, δηλαδή τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθαριότητος, θα πρέπει να ασχοληθούν με το λιμάνι, με το λιμανάκι πάρα πολύ σοβαρά. Η κίνηση είναι τεράστια και διαρκώς μεγαλώνει, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Και είναι όχι να ασχοληθούν μόνο σοβαρά, να ασχολούνται.
1: Να ασχολούνται.
0: Καθημερινά. Ναι. Δεν μπορεί να πει πήγα μια φορά, είδα.
1: Με μια επίσκεψη και με μια επιτόπια έρευνα και με δύο κουβέντες δεν γίνεται. Πρέπει καθημερινή, όπως είπατε, είναι πολύ σωστό, καθημερινή να ασχολήσει με το θέμα.
0: Και πρέπει να υπάρχει άνθρωπος εκεί μόνιμα. Δεν γίνεται. Γιατί ακόμα και υπάρχουν τουρίστες οι οποίοι θέλουν εκεί να περπατήσουν, να κάνουν, να δείξουν. Δεν μπορεί να πηγαίνει το πούλμαν και επειδή έχει το air condition, ας πούμε, να είναι ανοιχτό δύο ώρες και να καίγεται το τόπος γύρω-γύρω. Είναι πολλά που πρέπει να αντιμετωπιστούν και κυρίως η ελεύθερη πρόσβαση όλων των άλλων. Δεν υπάρχει κανένας να είναι δικό του το οποιοδήποτε κομμάτι εκεί για να μπορεί να απαγορεύει έτσι θελικά την πρόσβαση στον οποιονδήποτε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν όλο το χειμώνα και όλο το καλοκαίρι, ζουν από αυτό και αναφέρομαι στους ψαράδες, οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν τα ψάρια τους.
1: Και υπάρχουν και οι λουόμενοι, πρέπει να πούμε. Έτσι.
0: Και οι λουόμενοι, επίσης.
1: Τους οποίους έχουμε ξεχάσει τελείως ότι άνθρωποι από την περιοχή που μένουν εκεί, που είναι επισκέπτες, που είναι τουρίστες.
0: Και είναι και οι επιχειρήσεις που είναι μετά από εκεί. Που είναι
1: θέλουν να χαρούν την υπέροχη αυτή παραλία.
0: Φυσικά.
1: Που υπάρχει εκεί, έτσι.
0: Φυσικά, και είναι μέσα στη βάρκα.
1: Σε
0: ή ας πούμε είναι κάποιοι εκεί που έχουν βάρκες και έχουν τα μπιτόνια με το καύσιμο χύμα στον ήλιο. Είναι δυνατόν. Ή παρκαρισμένα στα πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου μέσα τα μπιτόνια με τις βενζίνες. Να γίνει το παραπικρό να ανατιναχτεί όλη η περιοχή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι πρέπει να τηρούνται για την ασφάλεια όλων.
1: Ακριβώς.
0: Και πιο αυτό, εκεί που είναι από την άλλη μεριά ή γύρω-γύρω, ξέρω εγώ, εκεί παρκάρεις, εκεί δεν σε αφήνει να πάρει. Τι λες ρε φίλε. Έχουν κόψει πού θα παρκάρει ο καθένας, πού δεν θα παρκάρει, πού θα πηγαίνει, πού δεν θα πηγαίνει. Δεν ξέρω τώρα πώς θα λειτουργήσει αυτό. Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γαρδέλη.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
2: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤΣΑ Κίνθου.

Σε λίγο δεν θα είναι πολύ μακριά αυτό να ξαναβάψουμε καλά για τη θάλασσα, έτσι όπως πάει και όπως λειτουργούν σε ορισμένα σημεία του νησιού κάποιοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε. Δεν είναι είναι η ασυδοσία η οποία έχει γίνει συνήθεια. Και όταν πας και λες τον άλλο, ξέρεις κάτι ρε φίλε, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Σου λέει μα γιατί τόσα χρόνια πώς το κάνω. Άντε βρες άκρη μετά. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη είδηση τώρα. Επιτέλους λοιπόν συναισθήθη, όπως είπαμε, διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, μάλλον συναισθήθη πρώτα Σύλλογος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ζακύνθου, το οποίο έχει και διοικητικό συμβούλιο πια και μπορεί και λειτουργεί κανονικότατα με τις φραγίδες του, με τις παρεμβάσεις του, επιτέλους θα πω εγώ. Δηλαδή τόσα χρόνια το να είναι πόσοι είναι οι επιχειρηματίες στην εστίαση και να μην μπορούν και δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για το τι θα γίνει, είναι απίστευτο. Λοιπόν, τώρα τι έγινε, αφού έγινε όπως έγινε το Διοικητικό Συμβούλιο, με το οποίο φαντάζομαι θα έχουμε μία επαφή από εδώ και πέρα, θα πάρουν κάποιες αποφάσεις, θα προσπαθήσουν να αλλάξουν κάποια πράγματα, θα νουθετήσουν και κάποια δικά τους μέλη, έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει μία πρόταση, λέω εγώ τώρα. Παιδί μου, όλοι λένε και παραδέχονται και οι ίδιοι επιχειρηματίες στην πλειοψηφία τους ότι τι καλά που ήταν τότε λίγο μετά τον κορονοϊό που έγινε πεζόδρομος, ο Λαγανάς, δεν μπορούσαν να μπουν τα αυτοκίνητα, το θυμάσαι, που είχε απαγορευτεί η είσοδος των αυτοκινήτων και των οχημάτων γενικότερα στο Λαγανά. Τι ωραία που ήταν, γιατί μπορεί να μην μπορεί να γίνει? Και επειδή αντιδρούν 2 ή 3 ή 4 ή 5, δεν συμβαίνει αυτό πλέον. Πλέον η πλειοψηφία θα αποφασίζει και η πλειοψηφία θα εφαρμόζει αυτό που πρέπει να εφαρμόσει. Και σε αντιδρά όποιος θέλει. Γιατί είναι πλέον θεσμοθετημένο όργανο. Τώρα, η πρώτη ανακοίνωση που έβγαλε ο νεοσυσταθής αυτός σύλλογος, ποια είναι? Είναι διαμαρτυρία και είναι και σε μορφή επιστολής για τους αστυνομικούς ελέγχους και τις καταμετρήσεις. Το διαβάζω γιατί έχει ένα ενδιαφέρον ο τρόπος που το διατυπώνουν και πιθανόν να δούμε και εμείς πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε, το πώς γίνεται και γιατί γίνεται. Λοιπόν, λένε ότι αξιότιμοι κύριοι, πηγαίνει η συγκεκριμένη επιστολή στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, στο Δήμο, στο Επιμελητήριο, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών βέβαια, αστυνομική διεύθυνση και στα ΜΜΕ και λέει αξιότιμοι κύριοι. Με την παρούσα επιστολή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ζακύνθου, εκπροσωπώντας το σύνολο των επαγγελματιών της εστίασης, της καφεστίασης και της διασκέδασης του νησιού μας, εκφράζει την έντονη αγανάκτηση, τη δυσαρέσκεια και τη βαθιά του ανησυχία για τη στάση και τις πρακτικές που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ελέγχων στα καταστήματά μας. Σεβόμαστε, λένε στην επιστολή τους οι επιχειρηματίες, ως επαγγελματίες απόλυτα τον νόμο, τη δημόσια τάξη και το δικαίωμα των πολιτών και των επισκεπτών μας στην ησυχία. Επισημαίνουν ότι η Ζάκυνθος είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς και πως η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεών τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική οικονομία και την απασχόληση βέβαια, καθώς και τη διεθνή εικόνα του νησιού. Καταγγέλνουν λοιπόν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα ή πρόσφατα περιστατικά, αλλά για μια διαρκή κατεστημένη πρακτική επιθετικής, αντιεπαγγελματικής και συχνά εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Ποια είναι αυτή? Η συμπεριφορά ορισμένων και συγκεκριμένων, είναι πολύ στοχευμένη καταγγελία, έτσι, συγκεκριμένων αστυνομικών οργάνων. Λένε οι επιχειρηματίες, ο σύλλογός τους δηλαδή, ότι οι έλεγχοι και οι ηχομετρήσεις διενεργούνται κατ' εξακολούθηση, κατά παρέκκληση κάθε νόμιμης διαδικασίας και σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ρητά ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Πάμε να δούμε τι λένε. Η καταγγελία τους: καταγγέλουν κατάφορη παραβίαση της υγειονομικής διάταξης Α5-3010 του 85 και λένε: οι έλεγχοι στάθμης στο ρύβου διενεργούνται κατά κανόνα χωρίς την τήρηση των αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών που επιβάλλει η νομοθεσία. Συγκεκριμένα,
αγνοούνται μόνιμα οι προβλεπόμενες αποστάσεις του δοκιμαστικού μικροφόνου από τα όρια του καταστήματος ή της όψης των γειτονικών κτηρίων, καθώς και το ύψος τοποθέτησής του. Ότι δεν γίνεται σωστά η καταμέτρηση, δηλαδή δεν τοποθετείται σωστά ο καταμετρητής θορύβου. Δεν γίνεται συνεκτίμηση του θορύβου βάθους. Αντίθετα, λέει, με τις επιταγές της υγειονομικής διάταξης, ουδέποτε διενεργείται μέτρηση και αφαίρεση του θορύβου περιβάλλοντος. Ο θόρυβος βάθους είναι αυτός. Εσύ που είσαι χολύπτης θα καταλαβαίνεις. Ή τζάμπα τα λέω. Σε πολυσύχναστες, λέει, τουριστικές ζώνες, ο εξωτερικός θόρυβος είναι εκ των πραγμάτων αυξημένος, με αποτέλεσμα να χρεώνεται αυθαίρετα και παράνομα στα καταστήματά μας. Ότι ο θόρυβος που γίνεται έξω από το κατάστημα χρεώνεται στο κατάστημα που είναι μέσα και βαράει μουσική. Το ακούω. Δεν είμαι ειδικός. Εσύ που είσαι, πώς το ακούς? Μπορεί να σηκώσει το δεσιμπελόμετρο ο θόρυβος εξωτερικός μέσα? Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Αδιαφανείς ηχομετρήσεις χωρίς πιστοποίηση, καταγγέλουν επίσης ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με συσκευές, τα δεσιμπελόμετρα, για τις οποίες, λέει, τα αστυνομικά όργανα αρνούνται σταθερά να επιδείξουν πιστοποιητικό πρόσφατης βαθμονόμησης, νομιμότητας και έγκυρης τεχνικής διακρύβωσης από αρμόδιο φορέα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Μάλλον αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Είναι σαν να πηγαίνει να κάνει αλκοτέστ και το μηχάνημα να είναι, να βαράει με μισή μπύρα, ας πούμε. Και σου λέει, έλα, δώσ' πάρε το δίπλωμα και... Δεν πρέπει να είναι τα δεσιμπελόμετρα διαπιστευμένα, να έχουν εγκριθεί, να έχουν ελεγχθεί. Και εδώ πάμε τώρα. Καταγγέλουν καταχρηστική συμπεριφορά και επίδειξη ισχύως. Αποτελεί, λέει, καθημερινότητα η ειρωνική αντιμετώπιση, οι απειλές αυτόφορης διαδικασίας και οι θεατρινισμοί μπροστά στα μάτια έκπληκτων τουριστών και πελατών. Η τακτική αυτή πλήττει βάναυσα το κύρος της ελληνικής αστυνομίας και δυσφημεί διεθνώς το νησί μας. Εντάξει, τώρα δυσφημεί η συμπεριφορά αυτή το νησί μας. Μην αρχίσουμε τώρα να λέμε τι δυσφημεί και τι όχι, γιατί θα πονέσει κόσμος και κοσμάκης. Δυσφημεί αστυνομικός που, αν είναι μια συμπεριφορά, όπως και εμείς από εδώ έχουμε καταγγείλει, ορισμένοι έχουν μια συμπεριφορά τύπου σερίφης, ρε παιδί μου, στο Φαρουές. Δεν σηκώνω και πολλά πολλά, γιατί κατάλαβες. Αλλά όχι ότι αυτό φταίει για τη δυσφήμιση στο νησί. Λοιπόν, πάντως είναι σε κάθε περίπτωση πολύ σημαντική καταγγελία. Φαντάζομαι ότι αν χρειαστεί και εφόσον κληθούν, θα δώσουν στοιχεία. Δεν μπορούν να τα λένε έτσι. Πρέπει να έχουν στοιχεία. Πάμε παρακάτω. Και καταγγέλουν επίσης διαρκή οικονομικό στραγγαλισμό. Η βεβαίωση, λέει, σαθρών και νομικά έολων παραβάσεων οδηγεί κατ' επανάληψη σε εξοντοτικά πρόστιμα, άδικες δικαστικές περιπέτειες και σφραγίσεις, απειλώντας άμεσα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας και τις θέσεις εργασίας εκατοντάδων συμπολιτών μας. Δεν ζητούμε ασυλία, ζητούμε ισονομία, αντικειμενικότητα και πιστή τήρηση του νόμου, λένε οι επιχειρηματίες. Η διαχρονική αυτή αυθαιρεσία θα πρέπει να σταματήσει άμεσα. Και προχωράνε σε μια σειρά ετοιμάτων. Το πρώτο είναι άμεση συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την ηγεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου για τη θεσμική επίλυση του χρόνου αυτού προβλήματος. Πολύ σωστό. Πιστή και αυστηρή εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης ΤΑΔΕ και των σχετικών αστυνομικών εγκυκλίων για τον ορθό τρόπο διενέργειας των ηχομετρήσεων. Ρητές εντολές και συστάσεις προς τα αστυνομικά όργανα για την τήρηση ευπρεπούς, αντικειμενικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, καταλήγουν, ο σύλλογός μας είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τα ένομα συμφέροντα των μελών του με κάθε νόμιμο μέσο, προσφεύγοντας τη δικαιοσύνη στις αρμόδιες πειθαρχικές αρχές και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, αυτά λένε μέσα στην πρώτη τους επιστολή, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη είναι ο σύλλογος, ο νεοσυσταθής σύλλογος των επιχειρηματιών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Ζακύνθου. Τα ακούω να πω. Εντάξει.
όλα όσα γράφουν. Είναι βέβαια συγκεκριμένα για τη μέτρηση του ήχου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο στο Λαγανά, λέω εγώ ρε παιδί μου, ή στο Τσιλιβί, να μην λέμε μόνο για το Λαγανά, που είναι 30-40 μαγαζιά το ένα απέναντι απ' άλλο και βαράνε όπως βαράνε το ένα απέναντι στ' άλλο, εάν φταίει ο εξωτερικός θόρυβος στο δρόμο, ότι το τραγουδάνε αγκαλιασμένα τα εγκλεζάκια και σηκώνουν τα ντεσιμπέλ, ή αν φταίει ότι ο ένας προσπαθεί να διαγωνιστεί τον άλλο, στο οποίο λέει πιο δυνατά τη μουσική για να μπει και ο πελάτης μέσα. Εγώ γενικά πέραν του ζητήματος της υγείας όσων είναι μέσα στα μαγαζιά από τον ταπαντούπα και από τα υψηλά ντεσιμπέλ, δεν βλέπω άλλο λόγο να υπάρχει απαγόρευση. Αν είναι ας πούμε στο 80, κάτω στο 100 δεν τρέχει τίποτα, αν δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος. Δηλαδή μήπως να ξαναδούμε λίγο και τον νόμο, λέω εγώ τώρα. Απ' την άλλη, το ότι είναι μέσα με τον ντεσιμπελόμετρο σε κλειστό μαγαζί και γράφει σε κλειστό μαγαζί με τον ντεσιμπελόμετρο και επηρεάζεται ο ήχος μέσα από αυτούς που φωνάζουν έξω, δεν το πολύ ακούω. Εάν είναι ανοιχτή η εγκατάσταση, έτσι είναι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, χωρίς οροφή είναι, δεν ξέρω εγώ τι είναι, χώρος άλλος, και μπορεί να επηρεάζεται, άντε να το δούμε και αυτό. Τώρα, για τη συμπεριφορά ορισμένων, γιατί υπάρχει αυτή η συμπεριφορά από ορισμένους αστυνομικούς, έτσι, σε σχέση με την, σε έλεγχο για τα ντεσιμπέλ και πόσο δυνατά παίζει, το ακούω. Απ' την άλλη, αντίστοιχα πρέπει να είναι και αντίστοιχη πρέπει να είναι και η στάση των, των εργαζομένων σε αυτά τα καταστήματα, στην πόρτα, στην υποδοχή να του, συγγνώμη, όχι στην πόρτα, γιατί θα μας πούνε, στην υποδοχή πρέπει να είναι αντίστοιχη, έτσι, όπως και των αστυνομικών, και οι δύο πλευρές, και επίσης να τηρείται το γράμμα του νόμου σε όλα. Γιατί αν είναι να πιάσουμε την τήρηση του νόμου για τον ντεσιμπέλ και για τον ήχο, που σε αυτό εγώ συμφωνώ ρε παιδί μου, σου λέω, αν δεν έχει πρόβλημα υγείας, αν δεν επηρεάζει τα αυτιά, ας πούμε, βγαίνει ο άλλος και είναι για το υπόλοιπο της ζωής του κουφός ή για 15 μέρες, έτσι, δεν υπάρχει θέμα. Οκ, τα ακούω. Απ' την άλλη, όταν σερβίρεις αλκοόλ σε ανήλικο, θα πρέπει να στο κλείσουν το μαγαζί. Ή όταν σερβίρεις μπόμπα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εκεί δεν πρέπει να κλείσει. Δεν πρέπει να υπάρχουν εκεί ποινές αντίστοιχες. Και εγώ σου λέω για το άλλο. Ακούω για τον ακούω για τη συμπεριφορά των αστυνομικών, που η λογική επίσης του ό,τι γίνεται έξω από το μαγαζί μου δεν έχω εγώ ευθύνη, πόθεν. Δηλαδή αν πάω εγώ σε ένα μαγαζί τώρα, έτσι, και πάω να πανηγυρίσω την κούπα του Ολυμπιακού, οκ, και μπω μέσα και γίνω ντύρλα και βγω έξω και αρχίζω και παίζω μπουνιές γιατί με στραβοκοιτάξανε, γιατί έχω και εγώ λυμμένο το ζωνάρι μου, και ξεκινάω τις κλωτσιές από το πεζοδρόμιο στο μαγαζί, δεν έχεις ευθύνη. Αν είμαι ανήλικος και έχω καταναλώσει αλκοόλ, δεν έχεις ευθύνη. Τι σημαίνει να ζητάω ταυτότητα, δεν μπορώ? Θα ζητάς ταυτότητα. Θα πάρεις υπαλλήλους που θα κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά, να ζητάνε ταυτότητα. Δεν γίνεται και τα δικά μας και τα δικά τους δικά μας, όπως δεν γίνεται και από την άλλη μεριά. Δηλαδή, εάν η αστυνομία θέλει να κάνει σοβαρά τη δουλειά της, δεν φτάνει μόνο να πάει με τον ντεσιμπελόμετρο, το οποίο μπορεί και να βαράει σε ροχαλιτό να δείχνει 85, λέω εγώ τώρα, που 88 πόσο είναι. Σε όλα είναι δράση και αντίδραση, παιδιά, τα έχουμε πει αυτά. Εάν πηγαίνει ο αστυνομικός με ύφος ερήβεια, αντίστοιχη θα είναι και η συμπεριφορά του εργαζόμενου, του επιχειρηματία. Όπως επίσης, εάν ο αστυνομικός πηγαίνει με ευγένεια και είναι ο επιχειρηματίας ή ο εργαζόμενος ξυνισμένος και αυτός με λυμμένο το ζωνάρι, θα υπάρξει αντίδραση. Έτσι είναι αυτά.
Να το δούμε για τα δεσιμπέλ, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο θέμα. Να δούμε τις άδειες. Τι άδεια έχει ο καθένας. Αν έχει για καφέ μπαρ, δεν μπορεί να βαράει. Αν έχει για συναυλιακό χώρο, μπορεί. Δηλαδή στους Metallica και στους Maiden θα πηγαίνανε με το δεσιμπελόμετρο να μετρήσουν πόσα δεσιμπέλ είναι μέσα στο ΑΚΑ. Αλήθεια τώρα. Αντίστοιχο είναι και ένα κλαμπ. Δηλαδή μπορεί να πας σε ένα κλαμπ να διασκεδάσεις και να είναι. Αν είναι καφέ μπαρ ή πιάνο μπαρ, οκ, το ακούω. Είναι καφέ μπαρ, είναι πιάνο μπαρ. Είναι άλλη άδεια όμως. Απ' την άλλη, φτιάξ το με βάση την άδειά σου. Επίσης, επειδή είδα τώρα, γι' αυτό λέω ότι με χαροποίησε. Φαντάζομαι ότι τώρα που έγινε σύλλογος θα σταματήσουν και τα αλληλοκαρφώματα, να καρφώνει ο ένας τον άλλον, να κάνει καταγγελία στον απέναντι, ο απέναντι στον από εδώ, ο από εδώ στο δίπλα κλπ. Φαντάζομαι, λέω, δεν ξέρω.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί ο Σάκης Νέγκας με το Zoom στην επικαιρότητα. Μπορεί, δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι πανηγυρισμή, δεν κατάλαβα. Εννοείται. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Είμαστε ακόμα σε πανηγυρικό κλίμα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, μια χαρά είναι ο καιρός έξω. Προσέξτε όλοι καλά, ιδιαίτερα τώρα που έχει αυξηθεί η κίνηση, το νου σας, στους δρόμους. Γεια και χαρά σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασιμουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχεία αποκατάσταση της ειρήνης. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαχείρισης, ξεκαθάρισε και προειδοποίησε ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Πρωτιά του Δυσής στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη νέα Βουλή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
4: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
5: Άκου τώρα.
4: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
5: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Παιδί κι εγώ
1: του Πειραιά.
0: Πειραιά.
1: Δεν είμαι ακριβώς παιδί του Πειραιά, αλλά έχω ζήσει εκεί. Παιδί του Πειραιά είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Έχει κλείσει η φωνή μου, όπως καταλαβαίνετε. Με συγχωρείτε πολύ γι' αυτό. Είναι Θεός και τον λένε Ολυμπιακό. Είναι θρύλος, όνομα και πράγμα. Η λαοφιλέστερη ελληνική ομάδα στην Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη και τον κόσμο, και δεν είναι υπερβολή, γιατί σε όλα τα αθλήματα, μηδενός εξαιρουμένου, σε άντρες και γυναίκες, έχει εγχώρια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά τρόπαια. Και προσθέθηκε ένα ακόμη το χθεσινό στην Ευρωλίγκα. Απέναντι στη Βασίλισσα, Ρεάλ, στο ΆΚΑ, στο σπίτι του Ιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι αλήθεια ότι πόνεσε πολύ.
0: Μου,
1: ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, γιατί ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ έχει φτάσει πολλές φορές στο Final Four, σε ημιτελικούς και τελικούς. Έφτασε στην πηγή και νερό δεν ήπιε πολλές φορές άδικα και από ατυχία. Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης, 4 ευρωπαϊκά στο μπάσκετ, και θα μπορούσε να έχει και άλλα 4, κατά την ταπεινή μου άποψη. Και πώς θα φέρνει μοίρα. Παίρνει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο το conference μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και παίρνει και ευρωπαϊκό στο μπάσκετ μέσα στο ΆΚΑ το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι ακολουθεί. Κόκκινη λαοθάλασσα πλημμύρισε χθες όλη τη χώρα μετά τη λήξη του παιχνιδιού με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο ΆΚΑ. 6 άλλα πανηγύρια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στη Ζάκυνθο. Συνθήματα, μερικά τα κόβει η λογοκρισία, φωνές, τραγούδια, ευρηματικά συνθήματα, η αλήθεια είναι, σημαίες, κασκόλ, κορναρίσματα, καπνογόνα, πυροτεχνήματα και ό,τι άλλο θέλετε. Κάποιοι οι μη γυμνοί από τη μέση και πάνω είχαν ανέβει πάνω στα αυτοκίνητα και χοροπηδούσαν. Κάποιος μάλιστα ανέβηκε σε ένα δέντρο. Όχι δέντρο, κούτσουρα, όπως θα είχε κάνει η Δημοτική Αρχή και στην Αλεξάνδρου Ρώμα. Ό,τι ο μεθυσμένη πολιτεία. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό, λέει το σχετικό τραγούδι. Όποιος έχει περάσει από αυτή την ομάδα, σε οποιοδήποτε άθλημα, πολύ περισσότερο στο ποδόσφαιρο, δύσκολα μπορεί να την ξεπεράσει, ακόμα και να φύγει. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα με ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες και όχι μόνο, που φεύγουν πολλές φορές και με κακό τρόπο και ξαναγυρίζουν μια και δυο και τρεις φορές, που δένονται με την ομάδα και τον κόσμο της και γίνονται ένα με παίκτες που αγαπάνε την ομάδα, γίνονται ένα με την ομάδα και τον λαό του Ολυμπιακού, και όταν φιλούν τον δαυτοστεφανωμένο στο πέτο, το κάνουν γιατί το νιώθουν. Είναι όντως, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο Ολυμπιακός μια οικογένεια. I can't get no sleep. Δύσκολο βράδυ για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Και για τον κύριο Γιανακόπουλο μαζί. Και δικαίωση και των αδερφών Αγγελόπουλων. Που αγαπάνε πολύ την ομάδα και το έχουν αποδείξει έμπρακτα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ, χάτμπολ, παντού πρωταθλήματα. Παντού ευρωπαϊκά, παντού εγχώρια πρωταθλήματα, παντού διακρίσεις. Και ο μεγαλύτερος ερασιτέχνης στην Ελλάδα και όχι μόνο. Μιλάμε για τα αποκαλούμενα ερασιτεχνικά αθλήματα και τον ερασιτέχνη του Ολυμπιακού που είναι ισχυρός, πανίσχυρος. Πέρα από την ΠΑΕ στο ποδόσφαιρο και την ΚΑΕ στο μπάσκετ. Και έπεται και συνέχεια. Μπαρτζόκα Ολυμπιακάρα, ψυχάρα Ολυμπιακάρα που λέει και το σύνθημα. Γέννημα και θέμα Ολυμπιακός, Μπαρτζόκας. Εντάξει, μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι βρίζει τα θεία και φαίνεται και στις κάμερες τι λέει. Αφήστε το καλύτερα. Δεν έχω και κέφι σήμερα να σας πω πολλά, αλλά εκ των πραγμάτων πρέπει. Πιο χαλαρά, πιο ήρεμα. Το τραγούδι το ακούσαμε για τη θάλασσα του Πειραιά. Ακολουθεί και ένα δεύτερο με το Θέμη Αδαμαντίδη, αλλά πριν πάμε σε αυτό, εξαιρετική φωνή ο Θέμης Αδαμαντίδης. Λοιπόν, Αλέξανδρος Δάσης μαζί στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Είναι Ολυμπιακός αλλά χλιαρός, καταλαβαίνετε, ξενέρωτος τώρα. Μπερδεύει την μπάλα του ποδοσφαίρου με την μπάλα που έχει σπηρεί αυτή του μπάσκετ. Αφού βάζαμε καλάθι και έλεγε γκολ. Και όταν βάζουμε γκολ λέει καλάθι. Αστειεύομαι. Αλέξανδρος Λάνης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, ένα καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκα στα μικρόφωνα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Να είστε καλά όλοι όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό, 11 και 15 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Και κάποιες φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ότι πανηγυρίζω μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καποδίστρια και τον Νίκο Τσίπηρα, ξέρετε, τώρα είναι πρόεδρος του Δικτύου Συνεργασίας, είναι φωτομοντάς. Το διαψεύδω. Τεχνητή νοημοσύνη, AI, όχι είναι αλήθεια. Κακή Ολυμπιακή και δύο, κακή, άρρωστη. Νίκο Τσίπηρας, Κώστας Καποδίστριας. Καλημέρα. Και ο Δήμαρχος εμφανίστηκε κάποια στιγμή. Αντί να εμφανιστεί στο Δημαρχείο, εμφανίστηκε μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκινθο. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακίνθου, papaki.gr, erazak1papaki.gr. Και τώρα να λέμε για αυτά και να πρέπει να προσγειωνόμαστε στην πεζή καθημερινότητα και την τρέχουσα επικαιρότητα, τοπική, περιφερειακή, κεντρική, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Earth News. Και το Earth News, η αλήθεια είναι ότι έδωσε ρέστα χθες ό,τι αφορά την κάλυψη του αγώνα, αλλά και τα πανηγύρια που ακολούθησαν σε ολόκληρη τη χώρα, μέχρι και τα ξημερώματα. Βασιλιάς της Ευρώπης για τέταρτη φορά Ολυμπιακός. Πανηγυρισμοί, όπα. Σε όλη την Ελλάδα κάει και ο Πειραιάς κατά την άφηξη των πρωταθλητών. Πάντως και στη Ζάκη δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, Παλμός. Ναι, αλήθεια είναι. Live. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεόνασμα 5,185 δις ευρώ στο πρώτο τετράμινο του έτους. Κρήτη, που αλλού. 20 συλλήψεις σε νέα μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις. Πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα τεινά. Εκεί μιλάμε ότι καλά κρατεί η μαφία ή τέλος πάντων η μαφιόζικη μέθοδη. Θράκη. Συνελήφθησαν 2 για κατοχή όπλων φαντασμάτων. Θα προμήθευαν την τουρκική μαφία. Μάλιστα. Πτώση 6% στο πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ευρώπη σε φούρνο. Καύσωνας χωρίς προηγούμενο σε Γαλλία και Βρετανία. Πιο ζεστές από την Αθήνα με έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τρελάθηκε ο καιρός. Τουρκία, εκεί να δείτε τι γίνεται. Πολιτικός εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης. Σε κρίση η αντιπολίτευση μετά τη δικαστική καθαίρεση, ο ΖΕΛ ζητά συνέδριο 40 ημερών. Αγώνας δρόμου στην Καλιφόρνια για να αποτραπεί έκρηξη δεξαμενής με χημικά. Ρογμή ίσως αποσυμπιέζει το σύστημα. Εκένωση 50.000 κατοίκων παρακαλώ. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ανησυχία για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό. Ξεπέρασαν τα 900 τα κρούσματα. Έφυγε από τη ζωή, όπως είναι γνωστό, η Γογό Μαστροκώστα. Η σύντροφος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλα. Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης της έφυγε άδικα και πρόωρα σε ηλικία 55 ετών, χτυπημένη τα τελευταία πολλά χρόνια από την επαρατή νόσο. Παραλίγο τραγωδία στην Αυστρία, αεροπλάνο έκοψε στον αέρα αλεξιπτωτήστρια πλαγιάς, η στιγμή της σύγκρουσης. Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο για το δημογραφικό. Ένοπλη ληστεία σε ταξί στις Αχαρνές. Τρεις δράστες επιτέθηκαν σε οδηγό. Πλεύρης στο ΕΡΤ News, το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει πρόβλημα όσες δροές και αν υπάρξουν. Μεταναστών εννοεί και προσφύγων. Προχωρούν οι χώροι διαχείρισης χωρίς αντιπρόταση αντιδράσεις. Μητσοτάκης για εκλογές στην Κύπρο. Συγχαρητήρια στον Δυσί. Δημοκρατικό συναγερμό. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας. Στο κόκκινο Κηφισός, εκεί να δείτε τι γίνεται. Ελλάς στο μεγαλείο σου. Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Παραλιακή και Αττική Οδό. Ούτε ψήλο στον κόρφο σας εκεί που είστε. Πακιστάν, ο αρχηγός των ένοπλων δυνάμεων Μουνίρ βρίσκεται στην Κίνα μαζί με τον πρωθυπουργό Σαρίφ. Στη Λιθουανία, η Φόντερ Λάιεν μετά το περιστατικό με τα drones. Φόντερ Λάιεν, ξέρετε κυρία, έχει ωραία κόμωση. Ρεκόρ θερμοκρασιών Μαΐου στη Βρετανία. Σκαρφαλώνει στους 34 βαθμούς ο υδράργυρος στα νοτιοανατολικά. Ο Τραμπ ενημερώνει τις αραβικές χώρες ότι επιθυμεί συμφωνίες ειρήνης με το Ισραήλ μετά τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Αμερικανική πηγή, η συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του περιφερειακού πολέμου, έπεται η Χεζμπολάχ. Διαμαρτυρία για το κλείσιμο του 89ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Πήγαμε στη συμπρωτεύουσα. Θεσσαλονίκη παραβίασε στόπ κόκκινους σηματοδότες και έκανε επικίνδυνους αλυγμούς στα 3.950 ευρώ το πρόστιμο, ούτε καν 4.000 ευρώ. Τελετή αναγόρευσης του τμήματος ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News.

ομάδα λαϊκή, βγαλμένη μέσα από τα σπλάχνα της φτωχολογιάς του Πειραιά. Πάμε και στα δικά μας, ημέραζάντε.gr ή αλλιώς ημέρα Ζακύνθου. Ζάκυνθος, επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για τους αστυνομικούς ελέγχους και τις ηχομετρήσεις. Αναφέρθηκε και νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στην εκπομπή «Άκου τώρα 9 με 11». Είμαι ο τελευταίος που θα υποστηρίξω την αστυνομική βία, είτε φραστική είτε σωματική πολύ περισσότερο. Γιατί υπάρχουν σχετικές καταγγελίες από το συγκεκριμένο σύλλογο για επίδειξη ισχύος και ούτω καθεξής. Αυτό όντως υπάρχει σε κάποιες των περιπτώσεων. Δεν το συζητάμε. Να σας ρωτήσω όμως, κύριοι του συλλόγου, εσείς θέλετε γενικά να σας κάνουν ελέγχους ή θέλετε να λειτουργείτε ανεξέλεγκτα όπως ήθεστε να συμβαίνει? Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, διαφημιστικών πινακίδων, τιμοκαταλόγων, όπως έχει να κάνει με την επιστράτευση κραχτών, ναι, κραχτών ακόμα και στο κέντρο της πόλης, σεβόσαστε τα εργασιακά δικαιώματα ή τα παραβιάζετε συστηματικά? Υπάρχει γίνονται έλεγχοι από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο ή όχι? Θα το μάθουμε, είναι αυτό το χρόνο. Σε ό,τι αφορά τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, είστε καθόλου ανώμημοι και εντάξει? Και η χορύπανση μέσα, να το συζητήσουμε. Και το ωράριο λειτουργίας, το όποιο ωράριο μπορεί να υπάρχει. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές δεν υπάρχει κανένα ωράριο. Όταν οι ίδιοι αποτελούν μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης, μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό αφορά και τους τουριστικούς επιχειρηματίες που συγκεντρώνονται πότε εδώ πότε εκεί, στο Λαγανά, στο πνευματικό κέντρο το Σάββατο καλή ώρα, όπου και είχε προγραμματιστεί μια έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία της Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Ζακύνθου, για να συζητηθούν τρέχοντα θέματα και έκτακτα και τρέχοντα και. Θα πούμε βέβαια περισσότερα στη συνέχεια. Οι ίδιοι λοιπόν που παριστάνουν τους θεμητές των πάντων και ότι μιλούν για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και ό,τι φανταστεί ο καθένας, είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Πλην εξαιρέσεων. Είναι οι ίδιοι που σε κάποιες περιπτώσεις, και ξέρουμε τι λένε, πετάνε τα λίμματα στη θάλασσα, που παρανομούν ασύστολα και ατιμόρυτα σε σχέση με παράνομες συνδέσεις, είτε σε σχέση με την ίδρυυση, είτε κλέβουν νερό, είτε πετάνε τα λίμματα όπου βρουν, είτε έχουν ξενοδοχεία χωρίς βιολογικούς. Όπου δεν υπάρχει αποχέτευση και υπάρχει τουριστική επιχείρηση, πρέπει να υπάρχουν βιολογικοί, για παράδειγμα. Πολεοδομικές παραβάσεις και αρχιτεκτονικές μαζί. Και άλλα. Χτίζουν όπου θέλουν, όπως θέλουν. Νύχτα πολλές φορές. Αλήθεια, θα πει κάποιος κάτι ή θα κάνει κάποιος ελέγχος που έχει την αρμοδιότητα για τους αόρατους εργαζόμενους στο νησί? Ποιοι είναι αυτοί? Από πού κατάγονται? Πού μένουν? Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσής τους? Ποιες είναι οι εργασιακές συνθήκες σε σχέση με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, που τυχαίνει να έχουν άλλο χρώμα από ό,τι εμείς, διαφορετική θρησκεία, καταγωγή, φίλο κτλ. Φίλοι μάλλον. Και τους βλέπουμε να κάνουν τους delivery και δουλειές που δεν κάνουν εύκολα όλοι οι υπόλοιποι. Πού μένουν, πώς ζουν, πώς επιβιώνουν, με ποιες εργασιακές σχέσεις, με ποια χρήματα και απολαβές, είναι ασφαλισμένοι, ανασφάλιστοι? Τα συμβάντα στο αστυνομικό δελτίο διαδέχονται το ένα το άλλο, που λένε ότι εντοπίζονται αλλοδαποί εργαζόμενοι χωρίς πιστοποιητικά υγείας. Δουλεύουν όλη μέρα και κάθε μέρα. Έχουμε και εργατικά ατυχήματα. Τους κρύβουν και οι εργοδότες σε περίπτωση ελέγχων, γιατί πέφτει σύρμα, όπως παλιά με το ΙΚΑ.

Λοιπόν, αφήστε το καλύτερο, είναι μεγάλη συζήτηση. Άνθρωποι λοιπόν με λαμψή για κακή του στίχη, αλλά και πολλοί άλλοι και αλλοδαποί με διαφορετική καταγωγή και με λευκό χρώμα. Φτηνή εργατική δύναμη, κακή ως μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά καλή ως φτηνή εργατική δύναμη. Τι λέτε? Συνεχίζουμε. Ο Δήμος Ζακύνθου συμμετέχει στους 4ους γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες Gary Olympics 2026. Οπότε θα συμμετέχει και ο Αλέξανδρος Δάσης μαζί με τους γέρους. Τους λέμε γέρους πολλές φορές υποτιμητικά και ρατσιστικά. Είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα απόμαχοι της δουλειάς, πολλές φορές ούτε και αυτό, αλλά όχι της ζωής. Γυριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Ό,τι πρέπει για τον Αλέξανδρο Λάση. Μάλλον για μένα και ακόμη μεγαλύτερος. Ζάκυνθος, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 46χρονης τουρίστρες από την Ολλανδία στο Κορακονήσι. Από την πρώτη στιγμή το είχε το θέμα η ΕΡΤ Ζακύνθου και συγκεκριμένα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου και έχει αναρτηθεί στο ΕΡΤ News. Θεματική ενότητα περιφερειακή σταθμή υπό ενότητα ΕΡΤ Ζακύνθου. Ευτυχώς η γυναίκα, ναι μεν έσπασε τον αστράγαλό της όπως μάθαμε και είχε και κάποια άλλα τραύματα, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Πυροσβεστική άσκηση διαπυρώ στο Βροντόνερο, καμπανάκι για αποκλεισμένους δασικούς δρόμους και άμεσους καθαρισμούς. Ξεκίνησαν τα δρομολόγια Άγιος Νικόλαος Βολιμών Ζακύνθου, Πεσάδα Κεφαλονιάς. Νέο μητρό ιδιωτικού χρέους, όλες οι οφειλές σε μια πλατφόρμα. Σύριγγε στην παραλία του Κάτω Αλισού. Αυτή είναι μια είδηση εκτός Ζακύνθου, σε απόγνωση κάτοικη. Είναι και εδώ έννοια σας. Και το νησί εδώ βράζει από ναρκωτικά. Και άλλα τεινά. Έφυγε από τη ζωή, το είπαμε και πριν, η γογό Μαστροκόστρα. Ζάκυνθος, 6 πανηγυρισμένοι στην πόλη για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Ολονύχτια πανηγύρια. Ψηφιακό ριστάτ στον πρωτογενή τομέα. Τι φέρνει το πρόγραμμα εξωστρεφής Γεωργία. Ζάκυνθος εντοπίστηκε νεκρός 91χρονος, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν είναι αλλοδαπός ή μεδαπός, μάλλον ημεδαπός και τουρίστας, στη θαλάσσια περιοχή των Αλικών, δυστυχώς. Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους, 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο. 2 πληρωμές για το επίδομα παιδιού τις επόμενες 40 ημέρες. Ανακαινίζω 2026 επιδότηση έως 95% για ανακαινήσεις κατοικιών. Όπα. Τι αλλάζει στο νέο πρόγραμμα? Κεφαλονιά, προχωρούν οι εργασίες οδοποιίας στο Λιξούρι. Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Ο Διονύσης Ούρμπης, ο συμπατριώτης μας, στην Κάρμεν της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος, γιος του ύμνηστου Κώστα Καζάκου, μιλά στην ημέρα Ζακύνθου για το ρόλο πρόκληση στην παράσταση Άγκουρα Κεράσια. Χρήστος Ρουσέας, μια πολυσπερχής, λέει, προσωπικότητα της τέχνης, του Ιάκου Βουκονιτόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά από την ημέρα Ζακύνθου.

0: Ζουμ στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά, περιφερειακά, κεντρικά, παντού. Πολλές πολλές καλημέρες και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤΖΑ και το δικό σας σταθμό. Συγγνώμη για την αλλοιωμένη φωνή μου, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις με μια ξεχωριστή παρουσία εδώ στο στούντιο της ΕΡΤΖΑ Κίνθου και λιγάκι μακριά από την τρέχουσα επικαιρότητα που πολλές φορές μας απορροφά ή τη διαμορφώνουμε εμείς και αναλωνόμαστε με την τρέχουσα επικαιρότητα. Λοιπόν, είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας η υπεύθυνη του προγράμματος του Συλλόγου Αρχαίλων στη Ζάκυνθο, Ευδοκία Ρουμανιά.
2: Καλημέρα και από εμένα. Ευχαριστώ
1: καλώς
2: πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλώς ήρθατε, κυρία Ρουμανιά.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Ναι. Ήρθατε εδώ και μας φέρατε έναν αέρα αισιοδοξίας.
2: Προσπαθώ.
1: Μαζί με τη θετική ενέργεια που έχετε, γιατί την έχουμε ανάγκη.
2: Νομίζω δεν γίνεται και διαφορετικά στις μέρες μας.
1: Βρήκατε το δρόμο να έρθετε.
2: Να είναι καλά το GPS.
1: Πρώτη φορά εδώ στην ΕΡΤ Ζάκυνθου.
2: Πρώτη φορά στην ΕΡΤ.
1: Ναι. Επειδή στην πόρτα έχουμε face control. Περάσατε κανονικά.
2: Ναι.
1: Αστεύομαι.
2: Είμαι αγγελική.
1: Ναι. Δείξατε ταυτότητα ότι είστε Ολυμπιακός.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί αλλιώς θα...
2: Νομίζω μόνο οι Ολυμπιακοί δεν περνάνε στην είσοδο.
1: Έχει κλείσει η φωνή μου από τα... Ναι, καταλαβαίνετε. Μιλάμε λοιπόν για την ιστορία του... Εντάξει, θα πούμε και δύο λόγια για την ιστορία του Αρχαίλων, του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας.
2: Ναι.
1: Έχει προηγηθεί και μια ανακοίνωση από το Σύλλογο Αρχαίλων για την καταγραφή των πρώτων φόλιων της Καρέτα στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Έχουν καταγραφεί ήδη οι πρώτες φωλιές στον κόλπο του Λαγανά, στον Κυπαρισιακό κόλπο και ούτω καθεξής. Να πούμε λοιπόν ότι η ιστορία του Αρχαίλων ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1977 στη Ζάκυνθο, όταν ο ιδρυτής του Δημήτρης Μαργαριτούλης και η γυναίκα του Άννα είδαν τυχαία μια χελώνα καρέτα-καρέτα να γεννά τα αυγά της στην παραλία της Δάφνης, οδηγώντας την ίδρυση του συλλόγου το 1983, παρακαλώ.
2: Ακριβώς.
1: Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε να υπάρχει ο Αρχαίλων στη Ζάκυνθο και μετά επεκτάθηκε και σε ναι. άλλες περιοχές.
2: Έχουμε πλέον προγράμματα σε 7 τοποθεσίες της Ελλάδας.
1: Όπως Κυπαρισιακός κόλπος.
2: Ναι, είναι στη Νότια Πελοπόννησο επίσης, ναι, στην ναι. Κορώνη.
1: Ναι.
2: Και στην Κρήτη έχουμε άλλα 3 προγράμματα. Υπάρχει ακόμα ένα πρόγραμμα στον Αμβρακικό και προσπαθούμε συνεχώς να επεκτείνουμε τις δράσεις μας.
1: Μάλιστα. Θέλετε να πείτε λίγα λόγια για την έτσι, ιστορική διαδρομή του Συλλόγου Αρχαίλων?
2: Ναι, βέβαια, όπως είπατε και εσείς, ο κύριος Μαργαριτούλης και η γυναίκα του, η κυρία Άννα Μαργαριτούλη, ήταν αυτοί που ανακάλυψαν για πρώτη φορά εντελώς τυχαία τις φωλιές και την θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα στη Ζάκυνθο.
1: Οι οποίοι δεν ήταν Ζακυνθινοί.
2: Όχι.
1: Και λέω δεν ήταν, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχουν στη ζωή.
2: Υπάρχουν. Α, ζουν κανονικά οι άνθρωποι ζωή να έχουν.
1: Γιατί μιλάμε για το 1977.
2: Ναι. Είχαν έρθει τελείως τυχαία διακοπές εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν τους ενθουσίασε το μέρος, οπότε ήθελαν να φύγουν. Και συνάντησαν κάποιους φίλους που τους πρότειναν να πάνε στην παραλία της Δάφνης και να περάσουν λίγο χρόνο εκεί. Οπότε επέλεξαν να περάσουν και κάποια βράδια εκεί, γιατί τότε ήταν και πολύ πιο έτσι, όχι τόσο αυστηρά τα πράγματα σε σχέση με αυτό. Και η ιστορία αυτή λέει ότι άκουσαν το βράδυ από τη σκηνή τους κάποιους περίεργους, ας πούμε, ήχους που δεν τους ήταν γνώριμοι. Οπότε άνοιξαν το φερμουάρ της σκηνής και είδαν έκπληκτη μια χελώνα να εναποθέτει τα αυγά της σε πολύ κοντινή απόσταση. Τις επόμενες μέρες αγόρασαν μία κάμερα έτσι ώστε να μπορούν να καταγράψουν αυτό που συνέβαινε μπροστά τους και να μπορούν να το δείξουν και σε άλλους, και επειδή είχαν κάποιους φίλους και γνωστούς στην επιστημονική κοινότητα, τους παρουσίασαν το γεγονός.
1: Ναι.
2: Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η όλη πορεία και του Αρχαίλων, επειδή ενδιαφέρθηκαν και έκαναν γνωστό αυτό το γεγονός. Μετά από κάποια χρόνια κατάφεραν να ιδρύσουν
1: το
2: και το σύλλογο.
1: Γιατί Αρχαίλων?
2: Γιατί Αρχέλων, ναι. Αρχέλων ήταν.
1: Κάπου, ναι, Αρχέλων, Χελώνα.
2: Ναι, ήταν κάποια Χελώνα του παρελθόντος. Δυστυχώς δεν τη γνωρίζω ακριβώς αυτή την πληροφορία για να σας τη μεταδώσω.
1: Αρχέλων παραπέμπει σε Χελώνα.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι, προέρχεται από κάποια Χελώνα, απλά δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Mm. Γιατί όσο ζούμε μαθαίνουμε.
1: Ναι, υποθέσω ότι οι άνθρωποι αυτοί στην αρχή τα βρήκαν σκούρα.
2: Όπως όλοι, όπως
1: σε
2: κάθε...
1: Σε σχέση με, με τους κατοίκους του νησιού,
2: ναι.
1: Των συγκεκριμένων περιοχών, τους επιχειρηματίες κτλ.
2: Γιατί
1: αλήθεια... ξέρετε ότι και το θαλάσσιο πάροχο στη συνέχεια, προκειμένου να καταφέρει και να αποκτήσει σάρκα και οστά για δύο φορέας διαχείρισης να εδραιωθεί στο νησί, πέρασε από 40 κύματα.
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Γιατί έπρεπε να υπάρξουν δεσμεύσεις και περιορισμοί mm-hmm. στις περιοχές απολύτου προστασίας και όχι μόνο. Κάποια στιγμή βρέθηκε η χρυσή τομή. Και βέβαια δεν υπάρχει σήμερα φορές διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσιού Πάρκου. Υπάρχει ο ΦΥΠΕΚΑ που έχει τη Ζάκηθο, την Κεφαλονιά κτλ.
2: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι κάθε σύλλογος ή οντότητα που ξεκινάει είναι πάντα δύσκολη αρχή. Πόσο μάλλον στο περιβαλλοντικό κομμάτι. Που ειδικά εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα ήταν κάτι για το οποίο κανείς δεν γνώριζε σχεδόν. Ναι. Εννοείται ότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες. Mm. Σε όλη την Ελλάδα, σχετικά με τους φορείς διαχείρισης, υπήρξαν αντιστάσεις από τις τοπικές κοινωνίες και είναι απόλυτα λογικό. Όμως θεωρώ
1: ναι,
2: πως
1: γιατί
2: όταν...
1: οι άνθρωποι αυτοί είχαν να κάνουν με κατεστημένες νοοτροπίες.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Και κακές συνήθειες που δεν αλλάζουν εύκολα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Αλλά δευτερευόντως και με κάποιες υποθέσεις που έκαναν θεωρώ ότι θα τους πάρουν ίσως τις περιουσίες τους και λοιπά. Θα
1: ναι,
2: γίνουν όλα προστατευόμενα.
1: Ήδη πτυσιακά θέματα.
2: Ναι, ναι. Αυτό όμως όπως είδαμε και στη συνέχεια στην ουσία όντως προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή όλοι.
1: Εσείς από πού κατάγεστε κυρία Ρουμανιά?
2: Εγώ από τη Δυτική Πελοπόννησο, από την Αμαλιάδα.
1: Από την Αμαλιάδα?
2: Ναι.
1: Έχει ιδιαίτερες σχέσεις με την Αμαλιάδα. Είμαστε κοντογείτονες. Ναι. Έχει πολλούς Ολυμπιακούς εκεί.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Έχω έρθει στην Αμαλιάδα.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Σας αρέσει το νησί?
2: Όσο το έχω δει, επειδή είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ και στην.
1: Με κάθε ειλικρίνεια και με το χέρι στην καρδιά.
2: Προσωπικά θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι υπέρογκος για τα δικά μου γούστα.
1: Ναι,
2: από εκεί και πέρα είναι πολύ όμορφο νησί με καταγάλανα νερά, βλάστηση πολύ έντονη. Δηλαδή το Πεύκο που υπάρχει στη Ζάκυνθο και αντανακλάσουμε την ελληνική βλάστηση. Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο.
1: Γιατί αν πολύ έχει χαθεί το πράσινο στη Ζάκυνθο. Από φωτιές. Ναι. Δηλαδή ο οργανωμένος εμπρισμός για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί υπάρχει και ένα θέμα με το ιδιοκτησιακό εδώ. Εσείς πόσα χρόνια είστε στη Ζάκυνθο?
2: Εμένα είναι η πρώτη μου χρονιά στη Ζάκυνθο και στον Αρχέλων.
1: Ναι. Οπότε μας έχετε γνωρίσει ακόμα από την Καλή, στη συνέχεια θα μας γνωρίσετε και από την Ανάποδη.
2: Ελπίζω να μείνω στην καλή πλευρά.
1: Έχετε μια πρώτη εντύπωση για τους Ζακυνθινούς?
2: Οι Ζακυνθινοί που έχω γνωρίσει μέχρι στιγμής είναι πολύ καλοί άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ακριβώς κάνετε εσείς εδώ?
2: Λοιπόν,
1: ή του Αρχέλων που βλέπουμε ότι έχει και κιόσκια στο κέντρο της πόλης.
2: Ναι.
1: Όσοι είναι εκεί μοιράζουν και φυλάδια, ενημερώνουν τους κατοίκους και πολύ περισσότερο τους επισκέπτες του νησιού.
2: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει και μια έτσι προκατάληψη απέναντι στους αποκαλούμενους οικολόγους ή κάποιοι τους λένε υποτιμητικά οικολογούντες.
2: Ναι, δυστυχώς. Το καταλαβαίνω απόλυτα και το γνωρίζω.
1: Ναι.
2: Ο ρόλος του Αρχέλων στη Ζάκυνθο είναι διτός. Πρωταρχικά ασχολούμαστε με την καταγραφή της δημιουργίας φωλεών από τις θαλάσσιες χελώνες στον κόλπο του Λαγανά, στις προστατευόμενες παραλίες, σε συνεργασία με, με τη μονάδα διαχείρισης του θαλάσσιου πάρκου. Και δευτερευόντως, αλλά εξίσου σημαντικό, άλλη μας μία δράση είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η μετάδοση της πληροφορίας για το τι συμβαίνει εδώ στη Ζάκυνθο και για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντική η διαφύλαξη του περιβάλλοντος σε αυτή την περιοχή.
1: Από μια πρώτη εικόνα που ενδεχομένως έχετε, σε γενικές γραμμές βλέπετε να τηρούνται τα προβλεπόμενα από το Προεδρικό Διάταγμα για την ίδρυση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης και για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας στις περιοχές απολύτου προστασίας και στις υπόλοιπες? Και θέλω να μου απαντήσετε, ναι, με κάθε ειλικρίνεια, μην φοβάστε, μιλήστε άνετα. Εδώ είναι δημόσιο ραδιόφωνο και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είτε αυτό αρέσει είτε όχι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν παραβιάσεις.
1: Κατά κύριο λόγο, σε τι αφορούν αυτές?
2: Θα έλεγα ότι στο θαλάσσιο χώρο, ας πούμε, ή στον παράκτιο χώρο.
1: Από τα σκάφη αναψυχής.
2: Υπάρχουν κάποιες παραβιάσεις από τα σκάφη αναψυχής, καθότι υπάρχουν περιορισμοί στις θαλάσσιες ζώνες. Βέβαια, δεν, μέχρι στιγμής, επειδή ξεκινήσαμε αρχές Μαΐου τη φετινή μας δράση, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των παραβιάσεων. Οπότε θεωρώ ότι κάπως έχει ξεκινήσει και γίνεται αντιληπτό ότι δεν προσπαθούμε να περιορίσουμε τον κόσμο και ότι είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά.
1: Ναι, κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι όχι. Ναι. Κάποιοι έχουν συμφέροντα, ναι, που δεν τους αφήνουν να το καταλάβουν. Οι τουρίστες, ναι, είναι αυτονόητο. Σας το λέω αυτό γιατί κατά καιρούς είχαμε ακούσει πολλές και διάφορες καταγγελίες.
2: Ναι.
1: Και έχουν υπάρξει και βιοπραγίες σε βάρος ανθρώπων του Θαλασσίου Πάρκου, οικολόγων, του Συλλόγου Αρχαίλων και. Βέβαια, ναι, αυτά έχουν περιοριστεί σε ένα μεγάλο βαθμό, έχω
2: ακριβώς
1: την εντύπωση, τα τελευταία χρόνια. Αλλά
2: θα ήθελα, ελπίζω και ο στόχος ο δικός μου και της ομάδας μου φέτος είναι να ζούμε αρμονικά όλοι με όλους. Και να...
1: Γιατί το Λιμεναρχείο λέει ότι δεν έχει προσωπικό.
2: Ναι.
1: Και ο Λιμενάρχης σε μια έκτακτη σύσκεψη το Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο που έγινε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Τουρισμού του νησιού, είπε ότι δραστηριοποιούνται στη Ζάκυνθο εν μέσω καλοκαιρίου, αν θυμάμαι καλά, έχουμε και το σχετικό υλικό, 900 τουριστικά σκάφη.
2: Ναι. Προφανώς δεν υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό στο λιμενικό και σε πάρα πολλούς δημόσιους φορείς. Και γι' αυτό δεν είναι και δυνατό να καταγράφονται και να γίνονται αντιληπτές ίσως όλες οι παραβιάσεις.
1: Καλά. Υπάρχει και ανοχή. Και συνενοχή και συγκάλυψη.
2: Ωραία.
1: Καλά, ό,τι λέω εγώ είναι, ναι, τα λέω με δική μου ευθύνη και παίρνω και την πολιτική, λέω και δημοσιογραφική ευθύνη. Άφησε.
2: Ναι.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ακτές,
2: ναι,
1: τις αμμουδίες και τα λοιπά, εκεί, ναι, πώς έχει η κατάσταση? Τηρούνται τα προβλεπόμενα σε σχέση με την ανάπτυξη ομπρελών, ξαπλώστρων κτλ.?
2: Τηρούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα, ναι, πω. Είναι πολύ θετικό ότι τα σεκάνια δεν έχουν πρόσβαση και απαγορεύεται η πρόσβαση, ναι, και αυτό το σέβονται οι πολίτες.
1: Τα σεκάνια ανήκουν στο ΒΒΕΦ.
2: Ναι, επίσης είναι ιδιωτικός χώρος, αλλά θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε και να βλέπουμε παρατυπίες και εκεί. Ωστόσο, το έχει καταλάβει ο κόσμος και ευτυχώς προστατεύεται πλήρως τουλάχιστον αυτή η παραλία. Από εκεί και πέρα, όλες οι υπόλοιπες παραλίες είναι ένας χώρος που...
1: Γέρακας, Δάφνη.
2: Ναι, εκεί υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί,
1: ναι,
2: επιτρέπεται κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: οπότε προσπαθούμε να βρίσκουμε τη μέση λύση και οι δύο πλευρές. Βλέπουμε κάποιες παρατυπίες και πάλι.
1: Όπως.
2: Όπως δεν απομακρύνονται πλήρως όλα τα έπιπλα θαλάσσης τη νύχτα. Ενώ θα έπρεπε, διότι αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο για τις χελώνες. Δηλαδή, μια χελώνα που βγαίνει να δημιουργήσει τη φωλιά της, εάν πέσει πάνω σε μια ξαπλώστρα ή ομπρέλα ή κάποιο αντίστοιχο εμπόδιο, θα κάνει μεταβολή, δεν θα γεννήσει και θα φύγει.
1: Αυτό ισχύει και, και για τα χελωνάκια. Πολλά στατιστικά ή τα περισσότερα από αυτά δεν επιβιώνουν.
2: Ακριβώς. Βεβαίως και
1: ακόμη
2: ισχύει.
1: Και γιατί τους επιτίθενται
2: τα πουλιά.
1: Αρπακτικά, ναι, τα πουλιά, ναι.
2: Αν θέλουμε να μιλήσουμε εδώ για τη Ζάκυνθο, η πιο έντονη κίνδυνη και για τους νεοσούς είναι ανθρωπογενής. Δηλαδή είναι είτε τεχνητά φώτα
1: που απαγορεύονται.
2: Που απαγορεύονται βεβαίως και τα αποπροσανατολίζουν, είτε και πάλι τα έπιπλα παραλίας που αν βρεθούν στο δρόμο τους είναι πολύ πιθανό να τα αποπροσανατολίσουν.
1: Γενικά να μην υπάρχουν φυσικά εμπόδια στην αμμουδιά, στην,
2: ναι,
1: παραλία.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις μητέρες και για τους νεοσούς.
1: Και τεχνητά εμπόδια. Και φυσικά και τεχνητά.
2: Κυρίως ναι, τα τεχνητά είναι το, ναι, πρόβλημά μας κυρίως.
1: Γιατί κατά καιρούς είχαμε ακούσει ότι να κυκλοφορούν άλογα, για παράδειγμα, στην παραλία του Καλαμακίου και όχι μόνο.
2: Ναι.
1: Ή και οχήματα.
2: Ναι, αυτά απαγορεύονται πλήρως.
1: Ελπίζω να έχουν σταματήσει
2: άλογα,
1: όλα αυτά.
2: ούτε σκύλοι συντροφιάς θα πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ας πούμε.
1: Γιατί είναι και η περιοχή του Καλαμακίου, ο Γέρακας, η Δάφνη, τα Σεκάνια.
2: Ο Λαγανάς. Ναι. Το ένα κομμάτι του Λαγανά.
1: Ένα κομμάτι του Λαγανά.
2: Ναι, ένα κομμάτι του Λαγανά, για να είμαστε ακριβείς. Και το Μαραθωνίσι, που είναι, αποτελεί επίσης μια πολύ σημαντική
1: ακριβώς,
2: περιοχή.
1: Ακριβώς, γιατί στη συνέχεια θεσπίστηκαν αντισταθμιστικά για τους στιγόμενους ιδιοκτήτες του θαλασσίου πάρκου ή του βιοτόπου της θαλάσσιας Χελώνας, και βρέθηκε και μια χρυσή τομή και εκεί στην περιοχή της Δάφνης, όπου υπήρχαν αυθαίρετα ακτίσματα, και υπήρξε μια χρυσή τομή και πάλι με το φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους στην περιοχή.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάς να προσπαθήσεις να διατηρήσεις ένα κομμάτι γης που όμως κατοικείται και υπάρχει δραστηριότητα εκεί, η λύση ποτέ δεν είναι να διώξεις όλους τους ανθρώπους και ό,τι συμβαίνει και απλά
1: εννοείται,
2: να το προστατεύσεις.
1: Εννοείται, γιατί έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί.
2: Ναι.
1: Είναι οι περιουσίες τους.
2: Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό υπάρχει αυτή ο μέσος διάδρομος που συνεχίζουν να υπάρχουν έτσι κάποιες δραστηριότητες. Κάνουμε όλο το καλύτερο που μπορούμε, ελπίζω, και υπάρχουν οι κατάλληλοι κανόνες έτσι ώστε να τους ακολουθούμε
1: εσείς,
2: όλοι.
1: Εσείς, του Αρχέλων, είστε καθημερινά στις παραλίες Οτοκίας, κυρία Ρουμανιά?
2: Ναι, εμείς, η ομάδα μας, υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές που στην ουσία διαμορφώνουν την ομάδα. Πηγαίνουμε καθημερινά στις παραλίες τα πρωινά, καταγράφουμε τα ίχνη των χελωνών, επιβεβαιώνουμε αν υπάρχουν φωλιές, και εφόσον υπάρχει ανάγκη, προχωράμε σε προστασία της κάθε φωλιάς σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα προστασίας.
1: Μάλιστα. Είστε και σε συνεργασία με το ΟΦΙΠΕΚΑ, τον αρμόδιο οργανισμό που πλέον
2: εννοείται,
1: έχει επεκταθεί σε Ζάκυνθο και Φαλωνιά, γιατί έχει τον Εθνικό Δρυμό του ΕΕΝΟ, έχει το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και
2: ναι,
1: δεν υπάρχει πια ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου.
2: Δυστυχώς
1: απλά
2: υπάρχει.
1: Η έδρα του ΟΦΙΠΕΚΑ παρέμεινε στη Ζάκυνθο.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Ακριβώς. Έχουμε άμεση επικοινωνία και πολύ καλή συνεργασία. Και επικοινωνούμε συνεχώς για τις φωλιές που προκύπτουν, εκκρεμότητες και πράγματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν.
1: Κυρία Ρουμανιά, δεν είναι και λίγα τα περιστατικά με τραυματισμό ή θανάτωση χελωνών από προπέλες καφών?
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Σε όλα έχω δίκιο, το ξέρω.
2: Συμβαίνει αυτό πολλές φορές, τις περισσότερες φορές τυχαία, θα επιλέξω να πω. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να ενημερώσουμε
1: τυχαία
2: τον κόσμο.
1: Είναι σε σημεία που δεν πρέπει να κινούνται τα τουριστικά σκάφη?
2: Δεν είναι απαραίτητο σε αυτό, γιατί μπορείς να συναντήσεις θαλάσσια χελώνα και σε σημεία που επιτρέπονται τα θαλάσσια σκάφη.
1: Έχω

0: Η θαλάσσια σχεδόνες ξαφνικά μπροστά μου, κάνοντας μπάνιο στο Καλαμάκι και πολύ κοντά στην ακτή.
1: Ναι, ακριβώς. Και... Οπότε, πόσο μάλλον και στα ανοιχτά.
0: Ναι,
1: οπότε είναι πολύ πιθανό να συναντήσουμε μία θαλάσσια χελώνα στα ανοιχτά. Επειδή εδώ στη Ζάκυνθο μπορεί κάποιος να νοικιάσει σκαφάκι χωρίς να έχει κάποιο δίπλωμα.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Και πάρα πολλοί δεν έχουν τη γνώση ή θεωρούν ότι το να πάνε κοντά στη χελώνα με το σκάφος δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
0: Κι όμως.
1: Ναι, δημιουργεί. Γενικότερα συναντάμε...
0: Για την άκακα ζωά πειράχτα.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα θα λειτουργήσουν και με το αίσθητο της αυτοσυντήρησης όταν νιώθουν ότι απειλούνται.
1: Εννοείται. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για άγρια ζώα.
0: Προϊστορικά, έτσι.
1: Ακριβώς. Τα οποία δεν θέλουν να τα χαϊδέψεις, δεν θέλουν να τα πλησιάσεις, δεν έχουν καμία ανάγκη να αλληλεπιδράσουν με τον άνθρωπο.
0: Και χελώνες που μπορούν να φτάσουν και μέχρι τα 200 κιλά, σωστά το λέω.
1: Ναι.
0: Και τεράστιες σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σπάνιο για την καρέτα-καρέτα.
0: Ναι.
1: Ναι. Το σίγουρο είναι ότι ακόμα και μεγάλες να μην είναι, σε οποιοδήποτε μέγεθος θα πρέπει να τις προστατεύουμε και να μην τις ενοχλούμε στο φυσικό τους περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Η αρμονική συνύπαρξη στο βαθμό που μπορεί αυτή να υπάρχει μεταξύ ανθρώπου και θαλάσσιας χελώνας, ενός προϊστορικού και προστατευόμενου είδους, που αν μη τι άλλο λειτουργήσε θετικά για το νησί. Γιατί έγινε και τουριστικό προϊόν μαζί. Να μην το ξεχνάμε, γιατί η Ζάκυνθο είναι γνωστή και για το θαλάσσιο πάρκο, για τη θαλάσσια χελώνα, για το ναυάγιο. Λοιπόν.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, όπως προείπα.
0: Και κάποιοι στη συνέχεια μάλλον το κατάλαβαν.
1: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κακό αν το δούμε απομονωμένα κάποιοι να προβάλλουν το γεγονός ότι υπάρχει θαλάσσια χελώνα εδώ.
0: Όχι μόνο, για ιδίων όφελος.
1: Ναι.
0: Για να προσεγγίσουν τουρίστες, για να βγάλουν χρήματα ή αλλιώς λεφτά.
1: Ναι. Το θέμα είναι να μην κάνουν κάτι παράνομο. Ή να μην καταπατούν, ας πούμε, τους κανόνες που υπάρχουν και θα πρέπει να εφαρμόζονται στο θαλάσσιο πάρκο.
0: Με αυτά κάποιοι δραστηριοποιούνται σε τουριστικά σκάφη που έχουν
1: τζάμι.
0: Τζάμι κάτω.
1: Ναι.
0: Για να μπορούν οι τουρίστες να παρατηρούν τις θαλάσσιες χελώνες στο βυθό. Τι γίνεται με αυτά? Τρομάζουν οι χελώνες όταν τα πλησιάζουν αυτά τα σκάφη?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι εξαιρετικά λανθασμένη πρακτική.
0: Ναι.
1: Γενικά, μια θαλάσσια χελώνα δεν θα πρέπει ποτέ το σκάφος να πηγαίνει από πάνω της, όσο βαθιά, ας πούμε, και να είναι. Και θα πρέπει να είναι σε μια απόσταση το ελάχιστο 15 μέτρα. Τώρα από εκεί πέρα...
0: Αν είναι σε αυτή την απόσταση, οι τουρίστες δεν μπορούν να δουν τη θαλάσσια χελώνα, γιατί συνήθως είναι από κάτω από το σκάφος. Ή δεν το λέω σωστά?
1: Εντάξει, μπορούν να δουν ότι υπάρχει μια χελώνα στο νερό. Δεν μπορούν να την παρατηρήσουν, ας πούμε, να δουν πολλές λεπτομέρειες. Αλλά η πρώτη μας ευαισθησία και ανησυχία θα έπρεπε να είναι αν είναι ok αυτό το ζώο. Το πρόβλημα με αυτή την πρακτική του να πηγαίνεις πολύ κοντά στη χελώνα είναι ότι η χελώνα στρεσάρεται.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι εμείς το λέμε έτσι.
0: Δεν υπάρχει και το...
1: Και δεν το λέμε εμείς επίσης, ο αρχαίλος ή εγώ μεμονωμένα. Αυτές είναι επίσημες οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται από όλους.
0: Δεν εκειμονούνται οι κίνδυνοι και για να υπάρξει τραυματισμός ή θανάτωση του ζώου.
1: Βεβαίως.
0: Και από αυτά τα σκάφη ή όχι.
1: Βεβαίως. Δεν θα έπρεπε να
0: από
1: συμβαίνει.
0: Από ένα χτύπημα.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε στην φετινή αναπαραγωγική περίοδο.
1: Ναι.
0: Αν έχετε μια εικόνα, ήδη έχουν καταγραφεί οι πρώτες φωλίες στον κόλπο του Λαγανά. Να μας πείτε πόσες στον αριθμό είναι αυτές οι φωλίες, αν είστε πρόχειροι. Σε ποιες περιοχές είναι οι περισσότερες φωλίες θαλασσιών χελωνών.
1: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, γενικά η οτοκία ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου. Είχαμε την πρώτη φωλιά πανελλαδικό στις 13 Μαΐου στον Κυπαρισιακό κόλπο και μία μέρα μετά, στις 14 Μαΐου, βρήκαμε και εδώ στη Ζάκυνθο την πρώτη μας φωλιά στην παραλία του Γέρακα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα η οτοκία δεν έχει ξεκινήσει με έντονους ρυθμούς, δηλαδή είναι ακόμα σποραδικές οι φωλιές που βρίσκουμε και αυτό... το πιο πιθανό είναι να οφείλεται και στον καιρό που μόνο τις τελευταίες μέρες έχει μια σταθερά θερμή, ας πούμε, και αυξανόμενης θερμοκρασίας πορεία. Οπότε είναι λίγες οι φωλιές που έχουμε ακόμα. Κανα δύο σε κάθε παραλία, θα πω. Εσείς τοποθετείτε
0: τους κλωβούς.
1: Εμείς τοποθετούμε τους κλωβούς, έτσι ώστε να προστατέψουμε τη φωλιά. Παίρνουμε κάποιες απαιτούμενες μετρήσεις. Επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει φωλιά κάθε φορά.
0: Και μια θαλάσσια χελώνα μπορεί να κάνει και μέχρι 150 αυγά. Ισχύει.
1: Ναι, ακριβώς. Και επίσης μπορεί και να γεννήσει 2 με 3 φορές κάθε καλοκαίρι. Δεν γεννάει μόνο μία φορά.
0: Αυτές οι θαλάσσιες χελώνες επιστρέφουν.
1: Οι θαλάσσιες χελώνες.
0: Αφού γεννήσουν εδώ και αφήσουν τα αυγά τους και φύγουν, επιστρέφουν.
1: Επιστρέφουν την επόμενη χρονιά. Ναι. Η πορεία, ο κύκλος της αναπαραγωγής στην ουσία είναι ότι θα βγει η χελώνα να εναποθέσει τα αυγά της στην παραλία. Που είναι η ίδια κάθε φορά, θα επιστρέψει στο νερό χωρίς να γνωρίζει, ας πούμε, τι γίνεται, τι θα συμβεί, και θα επιστρέψει μετά για να ξαναγεννήσει, δηλαδή δεν θα έρθει ποτέ σε επαφή με τους νεοσούς.
0: Τι είναι αυτό που φέρνει τις θαλάσσιες χελώνες, για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο? Έχει να κάνει με τη θερμοκρασία των νερών, έχει να κάνει με τη σύσταση των ακτών, σίγουρα έχει να κάνει με ιδιαίτερες συνθήκες κλιματολογικές. Ναι.
1: Θα έλεγα ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Σίγουρα έχει να κάνει η θερμοκρασία, σίγουρα έχει να κάνει η δομή της παραλίας και το υλικό, ας πούμε.
0: Οι θαλάσσιες χελώνες θέλουν ένα φιλόξενο μέρος, ναι, προκειμένου να γεννήσουν τα αυγά τους, να τα εποάσουν κτλ.
1: Ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι έχει παίξει σίγουρα ρόλο και το γεγονός ότι πλέον προστατεύουμε αυτές τις παραλίες, και αυτό φαίνεται από τον Κυπαρισιακό, που αυξάνονται αρκετά, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι φωλιές στον, ναι, Κυπαρισιακό κόλπο, και από τότε που ξεκινήσαμε να τον προστατεύουμε.
0: Εσείς είστε ένα χρόνο στη Ζάκυνθο, όπως μου είπατε πριν.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω αν έχετε μια εικόνα στατιστικά τι γίνεται από χρονιά σε χρονιά σε σχέση με τον αριθμό αναπαραγωγής των θαλασσίων χελωνών, αλλά και σε σχέση με τα αυγά που κάνουν και στη συνέχεια εποάζουν. Αν, ναι, έχουν δηλαδή αύξηση του πληθυσμού της θαλάσσιας χελώνας στη Ζάκυνθο και όχι μόνο.
1: Στη Ζάκυνθο συγκεκριμένα και απόλυτα, αν θέλουμε να το εξετάσουμε, δεν υπάρχει εξαιρετική αύξηση. Υπάρχει όμως μια σταθερή πορεία με μια ελάχιστη αυξητική τάση. Πανελληνίως υπάρχει αύξηση του πληθυσμού, όπως και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Δηλαδή, αλλά αυτό εξαρτάται από τους αριθμούς στην Ελλάδα, γιατί ο μεγαλύτερος αριθμός φωλεών συμβαίνει στον Κυπριακό κόλπο και
0: φωλεών
1: τη Ζάκυνθο.
0: Φωλεών είναι το σωστό.
1: Φωλεών, ναι.
0: Και όχι φωλιών. Φωλεών.
1: Νομίζω ότι είναι και τα δύο σωστά.
0: Φωλεών ακούγεται καλύτερα. Είναι όντως ο κόλπος του Λαγανά ο σημαντικότερος βιότοπος της θαλάσσιας χελώνας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, κυρία Ρουμανιά?
1: Ναι, ναι, μαζί με τον Κυπριακό κόλπο.
0: Ναι, μαζί πρώτα εμείς και μετά ο Κυπαρισιακός.
1: Είναι διαφορετικοί οι παράγοντες. Γιατί εδώ στη Ζάκυνθο προκύπτουν αρκετά αρσενικά.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Κυπαρισιακός κόλπος, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, έχει λίγο παραπάνω φωλιές.
0: Μόνο που υπάρχουν αρσενικά και αρσενικά. Για ποια αρσενικά μιλάτε?
1: Θα το αφήσω να το απαντήσει ο καθένας μόνος του.
0: Χελώνα, η αρσενική θαλάσσια χελώνα πώς μπορεί διαφορετικά να υποθεί?
1: Δεν υπάρχει, στα ελληνικά τουλάχιστον. Νομίζω ότι και στα αγγλικά είναι male and female.
0: Ναι. Πάμε, ναι, λοιπόν τώρα σε κάποιες οδηγίες,
1: ναι,
0: να τους ακούσουν και οι φίλοι ακροάτες. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Το πιο
0: να μην κάθομαι
1: σημαντικό,
0: τώρα εγώ να διαβάζω την ανακοίνωση, μια ξερή ανάγνωση, αφού είστε εσείς εδώ και μας κάνετε την τιμή και τη χαρά.
1: Ναι.
0: Και μας κάνετε την τιμή να έρθετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να δώσουμε προς
0: τα έξω αυτή την
1: πληροφορία.
0: Τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίπτωση? Πώς τις αντιμετωπίζουμε, πώς τις προστατεύουμε και τι κάνουμε σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε τραυματισμό ή θανάτωση θαλάσσιας χελώνας?
1: Ναι, γενικά κάποιες γενικές οδηγίες, ναι, για τις παράκτες περιοχές για έξω, δηλαδή στην παραλία, είναι ότι δεν αφήνουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας έπιπλα θαλάσσης, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Δεν επιτρέπονται τα τροχοφόρα, τα άλογα και τα σκυλιά καμία ώρα της ημέρας, είτε στην παραλία είτε και μέσα στη θάλασσα. Η πρόσβαση στις παραλίες για τις οποίες αναφερόμαστε επιτρέπεται από τις 7 το πρωί και μέχρι τη δύση του ηλίου.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι αργότερα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται ούτε τα μεταμεσονύκτια πάρτι, ούτε η έντονη μουσική το βράδυ με μεγάφωνα, έτσι ώστε να γίνονται δονήσεις στην άμμο.
0: Ούτε ο φωτισμός.
1: Ακριβώς, ούτε ο φωτισμός, ούτε φωτιές.
0: Τίποτα από όλα αυτά, ναι.
1: Τίποτα από όλα αυτά. Από εκεί και πέρα και μέσα στη θάλασσα, αν δούμε χελώνα, πλησιάζουμε και κολυμπάμε, ενώ, αλλά αν δούμε ότι το ζώο, αντιληφθούμε ότι προσπαθεί να απομακρυνθεί, είτε στρεσάρεται, δεν το κυνηγάμε. Και επίσης μετά έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη ως καταναλωτές, διότι αν βλέπουμε ότι μία επιχείρηση δεν εφαρμόζει, ας πούμε, τις οδηγίες, μπορούμε κάλλιστα να τους ενημερώσουμε κι εμείς.
0: Όταν λέτε οδηγίες, τι εννοείται?
1: Για παράδειγμα, αυτό με τα έπιπλα θαλάσσης ή στα βαρκάκια, σε όλα αυτά τα σκάφη, εάν δεν θα πρέπει να μένουν πάνω από 10 λεπτά καμία βάρκα κοντά στη χελώνα και όχι σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων. Και πάντα θα πρέπει να είναι μέχρι 2 σκάφη γύρω από μία χελώνα. Εάν κάτι από όλα αυτά δεν εφαρμόζεται, εννοείται ότι μπορείτε πάντα να μιλήσετε στο προσωπικό.
0: Το θέμα είναι ποιος ή ποιοι έλεγχουν όλα αυτά, αν τηρούνται. Και αν δεν τηρούνται, να επιβάλλουν τα νόμιμα. Εδώ είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Το λιμεναρχείο που θα επικαλεστεί ότι δεν έχει προσωπικό, ο ΦΠΚΑ, εσείς, οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Με μίσος ως αρχαίων, η ευθύνη που έχουμε είναι να καταγράφουμε αυτές τις παραβάσεις όταν συμβαίνουν και να ενημερώνουμε τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή τη μονάδα διαχείρισης του ΦΠΚΑ και το λιμενικό. Και ο δικός μας ρόλος τελειώνει εκεί. Από εκεί και πέρα, όντως είναι ευθύνη των δημόσιων φορέων να επιληφθούν.
0: Όταν αντιληφθούμε τραυματισμό ή θανάτωση θαλάσσιας χελώνας, τι κάνουμε?
1: Όταν αντιληφθούμε τραυματισμό ή θανάτωση θαλάσσιας χελώνας, μπορούμε να καλέσουμε στο 6941-511-511.
0: Να το ξαναπούμε πάλι.
1: 6941-511-511, που είναι η 24ωρη γραμμή του αρχαίλων για τραυματισμούς ή νεκρές θαλάσσιες χελώνες. Παίρνουμε φωτογραφίες και στίγμα στο κινητό μας για το πού ακριβώς υπάρχει αυτή η χελώνα. Και αυτά θα
0: μεταφέρονται
1: στη συνέχεια. Άμα είναι τραυματισμένοι, θα έρθουμε εμείς εκεί, ναι, οι εθελοντές μας, και θα την παραλάβουμε για να την μεταφέρουμε στη Γλυφάδα, που έχουμε το κέντρο διάσωσης.
0: Εδώ μπορείτε να προσφέρετε κάποιες πρώτες βοήθειες, αν το ζώο έχει τραυματιστεί και δεν έχει θανατωθεί και μπορεί να...
1: Ναι, εδώ συνεργαζόμαστε με μία κτηνίατρο, η οποία μπορεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες όμως. Δεν έχει... δεν αναλαμβάνει πολύ εξεζητημένες περιπτώσεις.
0: Η αχατήρηση σας φάγαμε και το δελτίο ειδήσεων των 12.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αφήνω το κλείσιμο σε εσάς με μια ενημέρωση, ένα μήνυμα, οτιδήποτε θέλετε να πείτε, κυρία Ρουμανιά, και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευδοκία Ρουμανιά, υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων, του Συλλόγου Προστασίας για τη Θαλάσσια Χελώνα, στη Ζάκυνθο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Άρτια αφιχθήσα
0: από Αμαλιάδα.
1: Πραγματικά άρτια αφιχθήσα. Εγώ θα πω καλό μας καλοκαίρι. Όπως λέμε και στον Αρχέλων, όλοι μαζί μπορούμε να ζήσουμε αρμονικά. Αρκεί να σεβόμαστε όλοι τους κανόνες και το προσωπικό χώρο και των ζώων και των ανθρώπων.
0: Και τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Εννοείται. Αυτό πρώτο και κύριο. Αν δεν σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, είτε στον Αρχέλων είτε όχι, δεν έχει να κάνουμε αυτό. Για εμένα προσωπικά, σαν Ευδοκία, το έχουμε χάσει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλή διαμονή στο νησί.
1: Ευχαριστώ.

0: Και εγώ πετάω σήμερα στα σύννεφα ως Ολυμπιακός. Είχαμε λοιπόν πριν στο στούντιο της Ερτζακίνθου, δεν έχει φύγει ακόμα, εδώ είναι, την κυρία Ευδοκία Ρουμανιά, και την είχαμε συστήσει ως, και αυτό είναι, ισχύει βέβαια, ως υπεύθυνη του προγράμματος του Συλλόγου Προστασίας Θαλάσσης και Λόνας Αρχέλων στη Ζάκυνθο. Παράλληλα, όπως μας είπε πριν από λίγο, να το αναφέρουμε και στον αέρα γιατί έχει μια σημασία, είναι και βιολόγος και νηπιαγωγός, και τα δύο μαζί, και έχει ασχοληθεί και με το φορέα διαχείρισης στην περιοχή Καλαβρίτων, σωστά, των Καλαβρίτων. Δεν ξέρω για ποιο φορέα διαχείρισης ακριβώς μιλάμε και τι διαχειρίζεται εκεί. Α, του Χελμού Βοραϊκού, μάλιστα. Αυτά λοιπόν, επανερχόμαστε.
1: Ερτ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
1: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
6: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
1: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
6: Παραδώσου λοιπόν.
1: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
7: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: 12 και 17 πρώτα λεπτά, έρθει Ζακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα. Να πούμε λοιπόν ότι το Σάββατο το πρωί πραγματοποιήθηκε κατεπίγουσα συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Ζακίνθου με θέμα τεμερίσιας διάταξης, ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου ταξιδιωτών εκτός ζώνης Σέγγεν στο Διεθνώς Αεροδρόμιο Ζακίνθου. Αυτό κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με τους Βρετανούς επισκέπτες του νησιού. Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την τρέχουσα τουριστική κίνηση, ασφάλεια και εφταξία τουριστικών περιοχών. Συζήτηση και προτάσεις σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Και τρέχοντα ζητήματα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το μέλος της Επιτροπής, πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων και παράλληλα σύμβουλο επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Γιώργο Μάργαρη. Κύριε Μάργαρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Σε μένα έχει κλείσει η φωνή μου.
1: Είναι, υποθέτω, λόγω των πανηγυρισμών, οπότε δεν πειράζει. Επιτυχία μεγάλη του Ολυμπιακού.
0: Είμαστε ομοιδεάτες, κύριε Μάργαρη.
1: Είμαστε, ναι, είμαστε. Το χαρήκαμε όλοι. Πάρα ήταν πολύ αγχωτικό.
0: Πάρα πολύ.
1: Νομίζω όμως ότι άξιος ο Ολυμπιακός να κατακτήσει τη Γιουρολίγκα. Μια πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση.
0: Όντως. Πάμε στα της κατεπίγουσα συνεδρίασης. Το τι συζητήθηκε εκεί. Και σε τι κατέληξε αυτή η συνεδρίαση. Γιατί πολλές συνεδρίασεις γίνονται. Καταλαβαίνετε τώρα και είχε βέβαια και έκτακτο χαρακτήρα, αλλά είναι πολλές φορές αρκούνται στις διαπιστώσεις ή καταλήγουν σαν ανεφάρμοστες σε πολλές περιπτώσεις αποφάσεις. Εσείς τι αποκομίσατε?
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να επιθυμίσω το εξής. Η Τουριστική Επιτροπή είναι ένα όργανο που έχει νομοθετικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Προέκυψε το συμβούλιο της, η σύσταση τώρα και η πρόσκληση τέλος πάντων της Τουριστικής Επιτροπής, λόγω του ότι στην Τουριστική Επιτροπή εκπροσωπούνται σχεδόν όλοι οι κλάδοι της Ζακύνθου και μαζί με τους φορείς της Ζακύνθου που εκπροσωπούνται στην Τουριστική Επιτροπή, παράλληλα έπρεπε να συμμετάσχει και ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης από την Περιφέρεια, νομίζω κάποιος.
0: Αντιπεριφερειάρχης. Ο Δήμαρχος ήταν εκεί και ο βουλευτής ήταν εκεί.
1: Ήταν ο βουλευτής εκεί πέρα, ναι. Και συν το Λιμενάρχης, ο κύριος Λιμενάρχης.
0: Ο κύριος Μαφρέλας που πήρε και το λόγο κάποια στιγμή.
1: Μπράβο που πήρε και το λόγο.
0: Ο αστυνομικός διευθυντής, ο κύριος Σταθόπουλος.
1: Ο αστυνομικός διευθυντής, ο κύριος Σταθόπουλος και ο άλλος Λιμενάρχης Ακύθου, ο διευθυντής της ΦΡΑΠ, όπως θέλετε.
0: Ναι.
1: Ήταν όλοι εκεί. Τώρα ξεχνάω και κανέναν, ποιον θα σας συγχωρήσω.
0: Ναι.
1: Άρα για θέματα τα οποία ήταν το φλέγον ζήτημα ήταν βέβαια το χωροταξικό,
0: ναι.
1: Αλλά είχαμε και επίσης και άλλα θέματα που έπρεπε να έχει γίνει λίγο νωρίτερα, δεν έγινε, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ που λέμε,
0: ναι.
1: Και γι' αυτό μπήκαν και τα υπόλοιπα θέματα. Ήταν μια συνεδρίαση αρκετά μεγάλη, πάρα πολλές ώρες,
0: ναι.
1: Δεν κατάφερα να είμαι όλες αυτές τις ώρες γιατί είχε και άλλες υποχρεώσεις, οπότε από τις 11 μέχρι τις 2 ήμουν εκεί, ήταν αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά παρόλα αυτά το επιμελητήριο το εκπροσωπούσαν και ο κύριος Γολέμης και ο κύριος Πέτας, που ήταν και αρμόδιοι βασικά για όσους με την ιδιότητα που έχουν και στο επιμελητήριο αλλά και στην επαγγελματική τους.
0: Μιλάτε για τον κύριο Γολέμη, που
1: ναι,
0: μαζί
1: ναι.
0: με τον Τζανέτο Πομόνι έχουν... Τέλος πάντων, βγαίνουν μπροστά σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία πολιτών, την πρωτοβουλία για τη Ζάκυνθο.
1: Ναι, τουλάχιστον σε θέματα τα οποία είναι...
0: Η πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο, πιο σωστά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, προσωπείς αυτό το επιμελητήριο ήταν πλήρης.
0: Ναι.
1: Και από τους ξενοδόχους, βέβαια, γιατί και ο κ. Γκλαβάς ήταν από τον άλλο σύλλογο, η κυρία Τετράδη.
0: Ο κ. Γιακουμέλος.
1: Ο κ. Γιακουμέλος με την πλήρη ιδιότητα και αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά έτσι την...
0: Τα διαδικαστικά.
1: Λοιπόν,
0: ή τα τυπικά. Ή τα δημοσιογραφικά στερεότυπα. Ποιοι ήταν και τι...
1: Και το ρόλο του καθενός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα ένα μεγάλο θέμα ήταν η αφίξη από χώρες εκτός Σέγγεν στο
0: Σωστά.
1: αεροδρόμιο, το οποίο αναρωθήκαμε σε αρκετά μεγάλο διάστημα και ευτυχώς, γιατί δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κατάλαβε ο κόσμος το πρόβλημα πού βρίσκεται, πόσο καλά ή κακά λειτουργεί το αεροδρόμιο σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι συμπερασματικά να πω ότι ήταν χρήσιμο και γενικά το αεροδρόμιο Ζακύθου σε σχέση και με άλλα αεροδρόμια που έχω πληροφορίες λειτουργεί πολύ καλά όσον αφορά τις καθυστερήσεις στον έλεγχο. Να θυμίσω έτσι για τους ακροατές σου, για κάποιους που δεν γνωρίζουν, ότι από φέτος, από τον προηγούμενο Απρίλιο, υπήρχε δέσμευση, πανευρωπαϊκή δέσμευση, ότι πρέπει να γίνονται βιομετρικοί έλεγχοι των πολιτών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πολίτες που, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όπως οι Βρετανοί τουρίστες, για παράδειγμα.
1: Όπως οι Βρετανοί τουρίστες, οι οποίοι πλέον.
0: Είναι και περισσότεροι των αριθμών, γι' αυτό αναφερόμαστε.
1: Και εμείς, επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο από Μεγάλη Βρετανία, όπως γνωρίζετε, μας αφορούσε άμεσα και ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ήδη από το Μάρτιο που είχαν ξεκινήσει οι αφήξεις στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, επειδή είχε τύχει να βρεθώ σε ανάλογη σύσκεψη στην Κέρκυρα.
0: Ναι, ναι.
1: Οι καθυστερήσεις εκεί έφταναν μέχρι τις 2 και τις 3 ώρες. Ήταν πραγματικά τεράστιο το πρόβλημα. Και όταν λέμε βιομετρικές, πρέπει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ότι πρέπει από κάθε επιβάτη να παίρνονται στοιχεία, να βγαίνει τακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφία, όλα αυτά. Αυτό είναι πραγματικά πολύ χρόνο.
0: Είναι μια διαδικασία που θέλει όντως πολύ χρόνο.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τώρα αρχές...
0: Και ποια είναι η λύση, να υπάρξει μεγαλύτερη...
1: Κοιτάξτε, η λύση...
0: Να υπάρξει ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης εκεί που...
1: Θα σας πω, καταρχήν η λύση δόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών αρχές Μαΐου, όπου έγινε αναστολή μόνο για τους Βρετανούς, υπήκοους, να μην έχουν την υποχρέωση σε βιομετρικό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Οπότε αμέσως αυτό έλυσε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν. Τώρα, από ό,τι μας εξήγησε ο κύριος Λιμενάχης, είναι περίπου στα 30 με 40 δευτερόλεπτα χρειάζεται να περάσει, αυτό είναι το μέσο όρο για να περάσει τον έλεγχο Βρετανός τουρίστας.
0: Οπότε δηλαδή εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία οι Βρετανοί επισκέπτες.
1: Εξαιρούνται δευτερόλεπτα

0: οδηγούνται σε ένα ξεχωριστό γκισέ, γιατί υπάρχουν 4 γκισέ, booth που τα λέμε, πηγαίνουν σε ένα ξεχωριστό, το οποίο εκεί υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη καθυστέρηση υπάρχει στο συγκεκριμένο booth, τα άλλα 3 συνοστίζονται περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Κάτι για το οποίο προφανώς δεν υπάρχει άμεση λύση.
0: Δεν υπάρχει άμεση λύση. Υπήρχε ένα πρόβλημα ίντερνετ ταχυτήτων, από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο λύθηκε από ό,τι μας είπαν. Βελτιώθηκε δηλαδή εκεί η κατάσταση. Χωροταξικά δεν μπορείς. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να λύσεις το πρόβλημα ήταν τα 4 booth να γίνουν 14.
1: Ναι.
0: Όμως δεν υπάρχει ανάλογος χώρος. Δηλαδή προβλέπεται άλλο ένα booth.
1: Δεν υπάρχει ανάλογος χώρος, ή το απαιτούμενο προσωπικό, ή και τα δύο μαζί.
0: Το προσωπικό, το προσωπικό από ό,τι υπόθηκε έχει έρθει έγκαιρα. Ενίσχυση από την αστυνομία.
1: Ναι.
0: Και είναι καλυμμένο. Δηλαδή έχουν προσωπικό. Αυτό μας διαβεβαίωσαν, αυτό μας είπαν ο αστυνομικός διευθυντής, αυτό σας λέω και εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε έχουν έρθει, τη λέει, και νωρίτερα από ό,τι άλλες χρονιές.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε λύσει το πρόβλημα του προσωπικού, το πρόβλημα το χωροταξικό, δεν υπάρχει άλλος χώρος για περισσότερο, άρα το μόνο που ελπίζουμε είναι να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, ούτως ώστε οι διαδικασίες να... Οι υπάλληλοι, τα αστυνομικοί οι οποίοι είναι στον έλεγχο διαβατηρίων να εξοικειωθούν ακόμη περισσότερο με το σύστημα και να γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή το 40 δευτερόλεπτα ανά επιβάτη να γίνει 30, να γίνει 25-20 κάποια στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Η Fraport, όπως καταλαβαίνετε, ιδιωτική εταιρεία, είναι, φροντίζει τους πελάτες όσο μπορεί να μην εκτίθονται στον ήλιο, να μην είναι πολύ μεγάλες οι ουρές, να
1: θυμάστε,
0: νερά προσφέρονται.
1: Θυμάστε τις σκηνές απειροκάλλιου στο παλιό αεροδρόμιο, κύριε Μαργαρέα?
0: Το παλιό αεροδρόμιο.
1: Με τις ατελείωτες ουρές μέσα στον ήλιο επί ώρες.
0: Ναι. Αυτά ήταν παλιές εποχές. Νομίζω δεν υπάρχουν πλέον και δεν θέλουμε και να τις ξαναζήσουμε.
1: Να επαναληφθούν, εννοείται αυτό. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Ένα από αυτά αφορούσε στην ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την τρέξουσα τουριστική κίνηση, και να μας μεταφέρετε και εσείς και τη δική σας εικόνα. Γιατί είστε επισηρά
0: ετών. Η αλήθεια είναι η τρέχουσα τουριστική κίνηση.
1: Γιατί έχετε εμπειρία στο χώρο. Ναι.
0: Δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα, όμως θα σας έλεγα το εξής. Συζητήθηκε σε επίπεδο πάλι αφήξεων και νούμερα και τέτοια, τα οποία δείχνουν κάποια αύξηση. Αλλά νομίζω αυτή η αύξηση είναι πλασματική, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι. Μάλλον δεν είναι πλασματική. Είναι διαφορετική αναπεριοχή και είναι και διαφορετική και ανατύπω καταλήγματος. Δηλαδή, η πόλη της Αττικής έχει σοβαρό πρόβλημα. Νομίζω ότι εκεί φαίνεται ότι η κίνηση δεν είναι...
1: Μπορείτε να το επαναλάβετε, δεν ακούστηκε τι είπατε, κύριε Μάργαρη, είπατε?
0: Είπα για την πόλη της Αττικής, η οποία
1: πόλη,
0: νομίζω
1: ναι,
0: δεν έχει ικανοποιητικά.
1: Ναι,
0: δεν έχει καλά επίπεδα κάλυψης.
1: Ναι.
0: Δεν είχε πάντα, αλλά νομίζω ότι φέτος είναι ακόμα περισσότερο. Γιατί? Γιατί πέρα από τις διανυκτερεύσεις και αυτούς που διαμένουν στην πόλη, έχει και χαμηλή πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα από τουρίστες που μένουν σε άλλες περιοχές, δεν επισκέπτονται γενικότερα την πόλη.
1: Άρα, για ποιο λόγο, γενικά, κατά τη γνώμη σας, συμβαίνει?
0: Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την χώρο.
1: Έλλειψη χώρου στάθμευσης.
0: Έχει να κάνει και με τη συγκοινωνία, έχει να κάνει και με μειωμένα budget που έχει ο πελάτης. Γιατί και αυτοί έρχονται για διακοπές. Αδικά αυτό το διάστημα που έρχονται έχουν πολύ μικρότερο μπάτζετ από ότι οι πελάτες του Ιουλίου και του Αυγούστου, άρα δεν έχουν να ξοδέψουν. Τους έχει αγγίξει και αυτούς η οικονομική κρίση και γενικότερα το πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο μετά τον πόλεμο και μετά τους δύο πολέμους, θα έλεγα. Οπότε έχουν πολύ λιγότερα χρήματα να δαπανίσουν.
1: Μιλάτε το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και
0: τον πόλεμο στη
1: Μέση Ανατολή,
0: και στη Μέση Ανατολή,
1: που είναι και δύο σε εξέλιξη.
0: Γιατί και δύο, το ενεργειακό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το ενεργειακό επηρεάζει την καθημερινότητά μας τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Οι υπόλοιπες περιοχές πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Θεωρώ ότι οι αγορές που έχουν να κάνουν και τα συμβόλαια που έχουν να κάνουν με την πολωνική αγορά και με την αγγλική αγορά είχαν γίνει κρατήσεις αρκετά νωρίς. Αυτές οι κρατήσεις έγιναν... πράξη, έχουν καλυφθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
1: Με λίγα λόγια, δεν υπάρχουν ακυρώσεις κρατήσεων. Εμείς είχαμε ακούσει ότι πάγωμα στις κρατήσεις, αλλά όχι ακύρωση κρατήσεων.
0: Όχι, δεν έχουμε ευτυχώς, δεν έχουμε ακυρώσεις. Όμως έχουμε μία επιβράδυνση και μία αναμονή όσον αφορά τις κρατήσεις που είναι να γίνουν από εδώ και πέρα. Όλοι περιμένουν, έχουν, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ακριβή για τα αεροπορικά εισιτήρια.

0: είναι πλέον πιο ακριβές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια στάση αναμονής για να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο.
1: Και πολλές κρατήσεις προφανώς θα είναι της τελευταίας στιγμής. Έτσι,
0: θα είναι της τελευταίας στιγμής, αλλά όσο περνάει η μέρα και ο πόλεμος, το θέμα του πολέμου δεν υπάρχει πάυση και κηδεία ή να σταματήσει ο πόλεμος και να επανέλθει η κανονικότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αργήσουμε να έχουμε αυτές τις κρατήσεις που αναμένουμε.
1: Ναι. Ένα άλλο σημείο, το κύριε Μάργαρη, με συγχωρείτε, σας διακόπτω, ότι μετά τους Βρετανούς τουρίστες είναι η Πολωνία.
0: Ναι,
1: ό,τι
0: ναι,
1: αφορά τον αριθμό επισκεπτών, αλλοδαπών επισκεπτών στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, ναι, είναι όντως η Πολωνία.
1: Είναι
0: ναι.
1: η Πολωνία μετά το. Ναι. Απλά για την ιστορία αυτό.
0: Ναι, τώρα... ναι, ναι, και σε πολύ μεγάλο ποσοστό και ανεβαίνουν και συνεχώς.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Τώρα για την ασφάλεια και ευταξία των τουριστικών περιοχών θέλει και αυτό μεγάλη συζήτηση, γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι τουριστικές περιοχές, για παράδειγμα αυτή του Λαγανά, δεν έχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα. Και ενώ είναι σε εξέλιξη τουριστική σεζόν.
0: Έτσι είναι πραγματικά. Έτσι
1: εμείς, ας πούμε, δεν βλέπουμε κάποιες ουσιαστικές παρεμβάσεις και μια διαφορετική εικόνα και κατάσταση σε σχέση με πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, εκτός και αν κάνουμε λάθος.
0: Κοιτάξτε, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει αστρονομική παρουσία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχουμε αστυνομική παρουσία.
1: Ναι.
0: Ότι χρειάζονται κάποιες καλύτερες παρεμβάσεις όσον αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, δεν είμαστε αρμόδιοι να το κρίνουμε, ούτε είμαστε αρμόδιοι εμείς να κάνουμε υποδείξεις. Εντάξει, θα προτιμούσαμε μεγαλύτερη, πιο πεζή αστυνόμευση, ειδικά στο κομμάτι του Λαγανά. Αυτό που δημιουργείται και ο μεγαλύτερος συνωστισμός και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Επιθυμία όλων ξέφρασαν οι τουριστικοί επιχειρηματίες της περιοχής που είναι εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης. Ξέφρασαν την επιθυμία να κλείσει ο δρόμος, να κλείνει ο δρόμος όπως είχε γίνει στην περίοδο COVID. Θεωρούν ότι θα είναι ασφαλέστερο το σημείο. Θα ωφεληθούν οι επιχειρήσεις και βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί λύση πρόσβαση των περιοχών των επιχειρήσεων εκείνων το οποίο πρέπει να πηγαίνουν οι πελάτες. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κάποια εστιατόρια στην παραλία, υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία, τα οποία αυτό πρέπει να λυθεί. Θέλει μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι λύνεται. Δεν είναι κάτι φοβερό. Μπορεί να βρεθεί λύση και σε αυτό το δύσκολο.
1: Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της ασφάλειας.
0: Αλλά νομίζω η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική, βέβαια. Αποτυπώθηκε και από τον αστυνομικό διευθυντή. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της αστυνομίας. Ανά πάσα στιγμή, αν κρίνει ότι πρέπει να κλείσει, μπορεί να κλείνει.
1: Να κλείσει ένα τμήμα του κεντρικού δρόμου του Λαγανά.
0: Ανά περίπτωση, αν τεθεί θέμα ασφάλειας.
1: Ναι. Όπως έχει συμβεί αυτό, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Όπως έχει συμβεί και το
1: τα προηγούμενα χρόνια, ναι.
0: Λοιπόν. Θέμα λιμάνι, όπως καταλαβαίνετε, πρόσβασης, επιβίβαση, αποβίβαση από τα καράβια και αυτά είναι ένα θέμα που συζητήθηκε και είναι σημαντικό. Πρέπει να αποσυφορηθεί το λιμάνι. Δεν υπάρχουν μαγικοί.
1: Μιλάτε για το κεντρικό λιμάνι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί επιβαρύνεται κατά κύριο λόγο η παραλιακή ζώνη του νησιού. Δυστυχώς.
0: Σωστά. Επιβαρύνεται. Βέβαια, εκεί πέρα ζητήσαμε εμείς να υπάρχει μια καλύτερη αστυνόμευση από το λιμενικό στην παραλιακή ζώνη, τα διπλοπαρκαρίσματα.
1: Και ειδικά στη στέλη των περισσότερων.
0: Γενικά.
1: Κύριε Μάργαρη, που συγκεντρώνεται τα τουριστικά λεωφορεία και τα βλέπουμε.
0: Υπόθηκε από τον βουλευτή. Πραγματικά πρέπει να δοθεί μια λύση, γιατί πρέπει να αποσυμφωνηθεί για αυτός ο χώρος. Ναι. Είναι πολύ λίγος, πολύ μικρός ο χώρος για να συνοστίζονται τόσα τουριστικά λεωφορεία.
1: Ακριβώς.
0: Και πρέπει να επιτέλους κάποια στιγμή και αυτό το θέμα να λυθεί. Πρέπει να δοθεί λύση. Νομίζω ότι κάποτε πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Δεσμεύτηκε η Τουριστική Επιτροπή να το έχει σαν θέμα στην επόμενη συνεδρίαση μαζί, νομίζω, με το θέμα της πεζοδρόμησης του δρόμου του Λαγανά.
1: Το νησί δέχεται πάρα πολλούς τουρίστες. Περισσότερους από αυτούς που ενδεχομένως μπορεί να υπηρετήσει και να αντέξει, γιατί δεν έχει και τις απαιτούμενες υποδομές. Και από το γεγονός αυτό προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, κύριε Μάργο.
0: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή. Είτε μιλάμε για νομικές υποδομές, είτε για οδική ασφάλεια, είτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα σας πω το εξής πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό πρέπει να γίνει μια μελέτη η οποία να μας το αποδείξει αυτό που λέτε. Έτσι απλά φιλολογικά να πούμε ότι δεν αντέχει. Καταλαβαίνουμε
1: η περιβόητη φέρουσα ικανότητα του νησιού.
0: Ναι, ναι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι καταλαβαίνουμε.
1: Εσείς δεν μπορείτε να πείτε θέλουμε λιγότερους τουρίστες. Το καταλαβαίνω από τη θέση που βρίσκεστε.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε και να πούμε ότι, ξέρετε κάτι, φτάνουν, δεν θέλουμε άλλους, γιατί αν το λέγαμε κάτι τέτοιο, φανταστείτε, ας πούμε, τώρα που είναι Μάιος και η εικόνα δεν είναι καλή. Την βλέπετε, ας πούμε, γενικά δεν είναι ικανοποιητική.
1: Ναι.
0: Αν λέγαμε stop, δεν σημαίνει ότι αυτόματα σταματάει το 15 Αύγουστο να έρχεται ο κόσμος και τις υπόλοιπους μήνες του έτους θα έρχονται. Όταν λέμε stop, αν πάμε σε αυτή την περίπτωση και κάνουμε αυτό το λάθος, το stop σημαίνει stop, που σημαίνει ότι θα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση τον Μάιο, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο. Οπότε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο πώς να βελτιωθούν οι υποδομές της Λακύθου.
1: Ναι, γιατί έχουμε να κάνουμε προδιαγραφές περασμένων δεκαετιών.
0: Σωστά.
1: Και οι ανάγκες έχουν αυξηθεί κατά πολύ και για το μόνιμο πληθυσμό του νησιού και για τους επισκέπτες σε δεύτερη
0: φάση. Σωστά. Σωστά.
1: Εμείς αυτό θέλουμε να πω, κύριε Μαργαρή.
0: Εμείς θέλουμε να υπάρχει η βιώσιμη κατάσταση στο νησί και για τους επισκέπτες αλλά και για τους μόνιμους κατοίκους. Και πρέπει να το δούμε από όλες τις απόψεις, θα είναι να μην το δούμε μονόπλευρα, γιατί και δημιουργήσουμε μεγαλύτερα προβλήματα και μεγαλύτερα...
1: Σε προηγουμένες ευρωπαϊκές και πραγματικά πολιτισμένες χώρες υπάρχει μελέτη, ας πούμε, και για τον αριθμό των αυτοκινήτων που μπορεί να αντέξει μια πόλη και επιδοτούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν αυτοκίνητα, να μετακινούνται με τα δημόσια μέσα μεταφοράς.
0: Πολλά
1: τους παρέχονται και ανάλογες δυνατότητες και υπηρεσίες προκειμένου να μπορούν να κινηθούν και να εξυπηρετηθούν. Ενώ αυτό που γίνεται εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Νομίζω όμως ότι πρέπει να κινηθούμε στην κατεύθυνση το να υπάρχει πρώτα απ' όλα εξέβρεση χώρο στάθμευσης και στο θέμα προσβασιμότητα και συγκοινωνία, η κατάλληλη συγκοινωνία, τουλάχιστον στην πόλη, και η κατάλληλη διασύνδεση με τις τουριστικές περιοχές για να λύσουμε τέτοιου είδους θέματα. Αυτά είναι απλά, εύκολα, χωρίς πολύ μεγάλο
1: κόστος. Μα δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, κύριε Μαργαρή, δυστυχώς.
0: Υπάρχουν. Θεωρώ εγώ ότι υπάρχουν.
1: Έτσι όπως έχει κατάσταση σε ολόκληρο το νησί, στην πόλη και όχι μόνο. Αυτό βλέπετε.
0: Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Αν βάζαμε μια πρόταση δική μου, είναι, ναι, αλλά την έχω ακούσει και από άλλους.
1: Ναι.
0: Είναι ο μόνος του Αγίου Νικολάου.
1: Ναι.
0: Αυτός έτσι κι αλλιώς το master plan προβλέπεται εκεί πέρα να γίνουν κάποιες εγκαταστάσεις αρχικά για τη Μαρίνα και να γίνει μια διαπλάτηση. Αν αυτή η διαπλάτηση γίνει από τη στήλη μέχρι κάτω που είναι ο φάρος,
1: ναι,
0: και γίνει μια διαπλάτηση 50-100 μέτρων, την οποία θα προφυλάξει και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις,
1: ναι,
0: είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να εξοικονομήσει έως 500 αμάξια τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα αλλάξει και την όψη της Ακύθου. Δηλαδή, απλά πρέπει κάποιοι να το δουν. Κάποιοι να το βάλουν στο πρόγραμμά τους. Δεν μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο, δεν μπορεί να γίνει σε δύο, μπορεί να γίνει σε τρία χρόνια, σε τέσσερα, σε πέντε.
1: Μιλάμε για ένα νησί που υποτίθεται ότι είναι μέσα στους πρώτους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και δεν έχει, για παράδειγμα, μαρίνα, δεν έχει προβλήτα κρουαζιερόπλων. Δεν. Και άλλοι τα θέματα ίδρυψης, αποχέτευσης, οδικής ασφάλειας και άλλων υποδομών.
0: Πρέπει να τρέξουν, νομίζω, οι διαδικασίες.
1: Και εδώ υπάρχει ευθύνη των εκάστοτε τοπικών αρχών και όχι μόνο. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση, κύριε Μάργαρη. Πάμε λιγάκι και στο θέμα του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, γιατί έχει προκαλέσει αναστάτωση στην επιχειρηματική κοινότητα, η αλήθεια.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εκεί, όσον αφορά εγώ, να σας πω την αλήθεια μου, δεν είμαι και τόσο αρμόδιος, δεν το έχω διαβάσει, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, γιατί δεν είναι και ένας τομέας που μπορώ να έχω και πολύ καλή άποψη. Εκείνο που ξέρω όμως σε γενικές γραμμές είναι ότι υπάρχουν οριζόντια μέτρα τα οποία φύγουν σε πολύ μεγάλο βαθμό κάποιες ιδιοκτησίες. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού το ίδιο flat που λέμε για όλη την Ελλάδα. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Δεν μπορεί ακόμα και στην ίδια περιοχή, δηλαδή στο Δήμο Λαγανά για παράδειγμα, να είναι το ίδιο ό,τι ισχύει για το κοινότητα Λαγανά, να ισχύει και για το Μουζάκι και για το Κερί και για οτιδήποτε.
1: Ακριβώς, το κέντρο, δηλαδή υπερκορεσμένη, κορεσμένη μπορεί να είναι η τουριστική περιοχή του Λαγανά, αλλά δεν είναι άλλες περιοχές.
0: Νομίζω ότι έπρεπε...
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν διακριτήρια, ας πούμε, για τις τουριστικές περιοχές του Λαγανά σε σύγκριση με αυτή των Αλικών. Έτσι δεν είναι.
0: Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν σχέδια πόλης. Πρέπει να ολοκληρωθούν τα σχέδια πόλης που είναι παγωμένα εδώ και 40 χρόνια.
1: Έχουν βαλτώσει αυτά.
0: Οπότε πρέπει να γίνει η εφαρμογή των σχεδίων. Και πρέπει να δούμε και κάποιες παρεμβάσεις. Ας πούμε, αυτές οι παρεμβάσεις, το κλίνες, όσον αφορά, αν θέλετε, και το τι επηρεάζει τον κλάδο το δικό μας, ότι μπορείς να χτίσεις μέχρι 100 κλίνες, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, γιατί αμέσως κάνει τις επιχειρήσεις μη βιώσιμες. Μια πολύ, πολύ μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Αυτό γιατί δεν το λέω εγώ, το λένε.
1: Διαπλασιάζεται η αρτιότητα για οικοδόμηση σε περιοχές εκτός σχεδίου και.
0: Τα εκτός σχεδίου, εγώ θα σας έλεγα ότι δεν είναι τόσο σοβαρό πρόβλημα, γιατί έτσι κι αλλιώς μεγάλες εκτάσεις απαιτούνται πλέον για να κάνεις οποιαδήποτε επένδυση. Βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη και η άλλη περιορισμού που έχει Ζάκυνθος, είναι το χαμηλό ύψος των κτηρίων λόγω της υπηκότητας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί προς αυτό το θέμα, αμέσως τα οικόπεδα, η περιουσία του καθενός θα χρηστευτεί. Και αυτό νομίζω δεν το θέλουμε. Δηλαδή δεν θέλουμε να πέσει, να υποτιμηθεί η αξία του οικοπαίδου, ενός οικοπαίδου που μπορεί να έχει κάποιος ένα στρέμμα 700 μέτρα, 800 μέτρα και να βγει αυτόματα μη λειτουργικό και μη προσβάσιμο και μη οικοδομήσιμο.
1: Άρα ευνοούνται κατά κύριο λόγο οι μεγάλοι ιδιοκτήτες ή αυτοί που μπορούν να γίνουν οι μεγάλοι ιδιοκτήτες.
0: Θα εξακολουθούν να μπορούν να γίνουν, αλλά οι μικροί νομίζω δεν θα μπορούν. Αυτή είναι γενικά η φιλοσοφία του χωροταξικού, αν το έχω καταλάβει και εγώ καλά. Ακριβώς, και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Ο χρόνος πιέζει, δεν είναι εύκολο. Μέχρι τη Δευτέρα νομίζω πρέπει να έχουν καταδεχθεί κάποιες προτάσεις.
1: Μέχρι τη Δευτέρα είναι η διαβούλευση, κύριε Μαρέλη.
0: Νομίζω ότι πρέπει. Ναι, η πρώτη διαβούλευση νομίζω κλείνει εκεί. Αλλά εμείς στο επιμελητήριο θα καταθέσουμε μέχρι τη Δευτέρα τις προτάσεις. Θα συνεργαζόμαστε πολύ καλά με το Δήμο. Θα συνεργαστούμε και με τους συλλόγους ξενοδόχων και εκεί νομίζω ότι θα καταθέσουμε τις προτάσεις.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μία πορεία έχω.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Δεν έχει τύχει έτσι σε κάποια συνεδρία, σε σύσκεψη, οτιδήποτε άλλο σχετικό, να σας δω να ανεβάζετε τόνους. Τον τόνο της φωνής σας. Ποτέ μα ποτέ.
0: Κοιτάξτε, νομίζω.
1: Δεν ξέρω, είναι σωστή διαπίστωση που κάνω.
0: Εντάξει, ποτέ. Πρέπει να κατανοήσουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε και τι αποτέλεσμα θα έχει. Δηλαδή, το να ανεβάσει τον τόνο της φωνής θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αν δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα, νομίζω δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι.
0: Οπότε, καλό είναι να διεκδικούμε με επιχειρήματα περισσότερο παρά με ένταση.
1: Με επιχειρήματα, με σοβαρά. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε Μάργαρη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης. Γεια.

0: καλώς ήρθες Βασίλη Μούτσιε. Πού είσαι, δεν σε βλέπω. Γράφω λέει πολλά. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό, πρέπει να γράφω λιγότερα. Λιγότερα θα γράφω, αλλά πάλι τα ίδια θα γράφω. Αύριο θα έχει στην εκπομπή. Αύριο θα έχει εκπομπή με μαλλιά. Μάλιστα. Ναι, αύριο λοιπόν ο Βασίλης Μούτσιος θα έχει καλεσμένο το Διονύση Μαλλιά, τον αρχιμουσικό. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα, σκοτώνονται οι μουσικοί και αρχιμουσικοί? Είναι στα δικαστήρια. Διονύση Μαλλιάς λοιπόν, αρχιμουσικός, Φιλαρμονική Δήμου Ζακύνθου, Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθιών, με έδρα το Μαχαιράδο, Μαχαιράδο City. Με λογισμό και όνειρο Βασίλης Μούτσιος, κάθε Τρίτη 12 με 1. Ναι, δόξα σε Αγία Μαύρα, δεν πάθαμε τίποτα μέχρι σήμερα, αλλά αυτός με κυνηγούσε όσο ζούσε. Με το τρέχα γύρευε, γιατί έπαιζε συνέχεια το σποτάκι, είχε παρεξηγηθεί και τον κοροϊδεύανε, λέει, στο καφενείο. Είναι πια, έχει συγχωρεθεί. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πρώτη φορά νομίζω, ο πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Καρίδης. Κύριε Καρίδη, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Εμείς τώρα είμαστε λίγο καλύτερα, αν και περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Θα εξαρτηθεί από αυτά.
1: Το καλό με το τμήμα μας, να πω την αλήθεια, είναι ότι έχουμε πάντα...
0: Δεν καταλάβατε, εγώ είπα για εξετάσεων αιματολογικών και άλλων.
1: Α, συγγνώμη.
0: Όταν μάθετε καλύτερα θα καταλάβετε και το πνεύμα μου.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε γιατί σας ενοχλούμε εντός εισαγωγικών σήμερα, γιατί προηγήθηκε ή ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η απονομή διπλωμάτων και η ορκομοσία αποφύτων μαζί του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο. Τα υπόλοιπα θα τα πείτε εσείς.
1: Έτσι. Σήμερα για μας, για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, για το τμήμα μας, είναι μια ιδιαίτερη και σημαντική, συγκινητική ημέρα. Γιατί πάντοτε όταν γίνεται μια ορκομοσία των προπτυχιακών φοιτητών, αλλά και την η απονομή, όπως είπατε, των διπλωμάτων στα μεταπτυχιακά, στα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουμε, αλλά και στην απονομή διδακτορικού διπλώματος που έγινε σήμερα, πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Επίσης, μια έτσι ιδιαίτερη στιγμή και σημασία έχει, ναι, η σημερινή ορκομοσία. Ήταν η τιμητική αναφορά στον αφιπηρετήσετε καθηγητή μας, τον Αριστοτέλη Μαρτίνη. Ναι. Και έτσι σε αυτές τις τελετές ήθιστε να εντάσσουμε και κάποιες διακρίσεις και κάποιες βραβεύσεις. Σήμερα είχαμε αυτήν, παρουσιάσαμε τη συμβολή που άφησε γενικότερα το αποτύπωμα στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα ο κύριος Μαρτίνης. Και θεωρώ ήταν πάρα πολύ έτσι σημαντική και συγκινητική ημέρα για εμάς.
0: Να ρωτήσω, παρέσε στην εκδήλωση και ο πρίτανης στο Ιωνίο Πανεπιστημίο ο κύριος Ανδρέας Φλόρος?
1: Όχι, δυστυχώς όχι. Ήταν ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη μας, το πατήρ Παναγιώτης Καποδίστριας, ήταν ο κύριος βουλευτής, ήταν ο κύριος δήμαρχος, ήταν ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ήταν ο πρόεδρος της ιστορικής βιβλιοθήκης Ζακύνθου και του Μουσείου Φόσχολου.
0: Ο κύριος Συνετός.
1: Ο κύριος Συνετός, μάλιστα, ναι.
0: Ναι,
1: δεν είναι εύκολο πάντοτε το Πρίτανη να έρχεται στα νησιά μας. Παρ' όλα αυτά όμως πάντοτε μας επισκέπτεται για συγκεκριμένα θέματα.
0: Ναι, να αναλύσουμε λιγάκι και το κομμάτι της ορκομοσίας και της απονομής διπλωμάτων, σε τι ακριβώς αφορούσε.
1: Αφορούσε για στο πανεπιστημιακό μας αρχικά τμήμα, ναι, που είναι το περιβάλλον, και μετέπειτα υπήρχαν και το πρώην ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων, τα πτυχία δηλαδή στους τεχνολόγους περιβάλλοντος και στους συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Ακόμα δηλαδή δίνουμε πτυχία του πρώην ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων. Βέβαια το πτυχίο γράφει πάνω, αναφέρει το Ιωνίο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Πώς είναι η απόφοιτη, κύριε Καρίδη?
1: Κοιτάξτε, αναλόγως τη χρονιά. Ναι, έχουμε εισακταίους συνήθως 120. Ναι, και βέβαια, εντάξει, όπως και σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ιδιαίτερα τα περιφερειακά ιδρύματα, δυστυχώς δεν έρχεται όλος αυτός ο αριθμός. Έχουμε δηλαδή στους 40-50 φοιτητές και παραμένουν στο νησί.
0: Αυτό έχει να κάνει με το κόστος διαβίωσης.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο το έχει λάβει υπόψη και έτσι έχει μειώσει ακόμα και την εξεταστική περίοδο. Γιατί γνωρίζουμε πούμε, ότι δυστυχώς οι φοιτητές μας διώχνονται από τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Άρα και εμείς ως πανεπιστήμιο θα έπρεπε
0: από
1: να συντομεύσουμε.
0: Από τα εγκαζόμενα δωμάτια.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί θα όλα τα περιφερειακά ιδρύματα θα τα χρησιμοποιήσουν ως Airbnb και τα λοιπά.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, όλα τα περιφερειακά ιδρύματα το αντιμετωπίζουν, όχι μόνο το δικό μας Ανιώνιο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο το δικό μας νησί.
0: Ναι, είναι γνωστό,
1: και στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα, σε όλα. Σε όλα τα νησιά. Έτσι, ακριβώς, δυστυχώς. Εμείς μια λύση που έχουμε βρει είναι, έρχεται πάλι η Εκκλησία βέβαια και μας δίνει ένα χώρο το οποίο τον έχουμε αγοράσει.
0: Ο πρώην Ζακίθου και είναι το Δόνης Χρυσόστομος.
1: Ακριβώς, Χρυσόστομος.
0: Πάντα είναι πίσω από αυτά. Ναι.
1: Έτσι και σήμερα ο σημερινός, ο Σεβασμιότατος, ο Διονύσιος. Έτσι, ακολουθεί τα βήματά του και συνέχεια είναι προστάτη σε εμάς και μας βοηθούν σε κάθε μας κίνηση.
0: Καλά, δεν μπορεί να είναι απόκειται όμως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και κάθε πανεπιστήμιο στην καλή διάθεση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά,
0: Μητροπολίτη ή της τοπικής εκκλησίας, για παράδειγμα.
1: Παρ' όλα αυτά,
0: αυτό έχει να κάνει με την επίσημη πολιτεία και την εκάστοτε κυβέρνηση, κύριε Καρύδη, επιτρέψτε μου να πω.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Βέβαια ότι είναι άλυτο το στεγαστικό και αυτό λειτουργεί αρνητικά στην προσέλκυση φοιτητών από άλλες περιοχές. Γιατί είναι και η μετακίνηση, είναι και η διαμονή και. Ναι. Με αποτέλεσμα να τίθεται πολλές φορές θέμα βιωσιμότητας των πανεπιστημιακών σχολών σε νησιωτικές περιοχές κτλ.
1: Ακριβώς. Αυτό που έχουμε βρει ως απάντηση σε αυτό είναι αυτό να βρέθηκε ο χώρος, έχει αγοραστεί, έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και για να χτιστεί μια κατάλληλη φοιτητική.
0: Είναι οικόπεδο δηλαδή της τοπικής εκκλησίας πλησίων.
1: Ακριβώς. Είναι ακριβώς απέναντι από το μετόχι του Αγίου Διονυσίου. Είναι πολύ κοντά στο
0: Παναχωρή, η Ιερά Μητρόπολη Ζακίθου, η τοπική εκκλησία.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει αγοραστεί με χρήματα του Υπουργείου Παιδείας και περιμένουμε από εδώ και πέρα να έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό το θέμα.
0: Να
1: και
0: γίνει
1: περιμένουμε
0: τι δηλαδή εκεί, φοιτητική
1: στέγη. Θα γίνει φοιτητικά δωμάτια, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, αλλά φοιτητική αυτό είναι στέγη. Ακόμα στα χαρτιά, είναι σχέδια επί χάρτου. Και μέχρι τότε τι γίνεται.
1: Ναι, μέχρι τότε, κοιτάξτε, και ο Δήμος επίσης μας παρέχει κάποια δωμάτια.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, που κι εμείς υπάρχει μια ελεγχτική επιτροπή, είμαστε στα 5. Τρία δωμάτια. Α. Τρία με τέσσερα δωμάτια, ακόμα που λίγο, μέσα τώρα. Εκεί όμως μπορούν να χωρέσουν δύο φοιτητές τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι μια λύση αυτή, αλλά είναι μακροπρόθεσμη.
1: Κοιτάξτε, είναι μια βοήθεια που μας παρέχει ο Δήμος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Στασινόπουλο γι' αυτό. Προσπαθούμε και εμείς, κοιτάξτε, με οποιονδήποτε τρόπο να δημιουργούμε τις καλύτερες συνθήκες για τους φοιτητές μας και για τις φοιτητρίες μας.
0: Έχει λυθεί το θέμα με τα επαγγελματικά δικαιώματα, έτσι δεν είναι, κύριε
1: Καρύδη? Κοιτάξτε, επειδή επιστοποιήθηκε το τμήμα μας, ναι, πιστοποιήθηκε το προπτυχιακό και επίσης πιστοποιήθηκαν και τα δύο μεταπτυχιακά μας προγράμματα πρόσφατα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτομάτως θα μπορέσουμε να εξισωθούμε με το πανεπιστημιακό τμήμα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν και οι φοιτητές μας να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.
0: Ναι. Ποιο είναι το επαγγελματικό μέλλον των αποφύτων του τμήματος περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, να ρωτήσω επί τη ευκαιρία?
1: Κοιτάξτε, ο περιβαλλοντολόγος μπορεί να ασχοληθεί.
0: Να αποφασίσουν να βγουν στην περιβόητη αγορά εργασία.
1: Έτσι. Έχει μεγάλο πεδίο και έχει πολλά παρακλάδια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να ασχοληθεί με τη θάλασσα, θα μπορούσε να ασχοληθεί με το έδαφος, θα μπορούσε να ασχοληθεί με το πολιτισμικό επίσης περιβάλλον. Έχει πολλά παρακλάδια που θα μπορούσε να εξειδικευτεί μέσω ενός μεταπτυχιακού ή ακόμα και στις προπτυχιακές του σπουδές, μέσω της πτυχιακής του, μέσω της δίμηνης πρακτικής που μπορεί να έχει. Και έτσι μπορεί να ακολουθήσει και να ειδικευτεί σε ό,τι θέλει εκείνος, εκείνη, με το πολύ μεγάλο, θα μπορούσα να πω, γνωστικό αντικείμενο που είναι το περιβάλλον.
0: Σε ένα νησί που αντιμετωπίζει τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα, από την άλλη όμως έχει και το θαλάσσιο πάρκο, την καρέτα-καρέτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, που και εμάς, και εμείς ως τμήμα συνεργαζόμαστε με αρκετούς φορείς, τοπικούς φορείς, μέσω των πρακτικών, διαφόρων προγραμμάτων, μεταξύ των καθηγητών, μεταξύ των ερευνητών και των ερευνητικών εργαστηρίων επίσης που διαθέτει το τμήμα μας.
0: Ναι, ποια είναι η σύνδεση ή διασύνδεση, αν θέλετε,
1: εν
0: λόγω πανεπιστημιακής σχολής με την τοπική αγορά εργασίας, με το τουριστικό επιχειρήν, σε σχέση με το αντικείμενό του? Υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, είναι τόσα πολλά τα πεδία.
0: Είναι αποκομμένο και απομονωμένο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο? Όχι απαραίτητα με δική του ευθύνη. Και το
1: όχι, δεν θεωρούμε ότι είμαστε αποκομμένοι.
0: Γιατί έχουμε 20
1: θεωρούμε ότι αρχικά είμαστε εδώ. Όποιος θέλει μπορεί να μας χτυπήσει την πόρτα για το οτιδήποτε και να βοηθήσουμε.
0: Το θέμα είναι να χτυπάτε και εσείς πόρτες.
1: Χτυπάμε και εμείς πάντοτε πόρτες. Το θέμα είναι όμως και οι φορείς να ξέρουν ότι είμαστε εδώ πέρα. Γιατί ορισμένα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε, θεωρώ, το τμήμα μας να τα επιλύσει εντός, έχουν δοθεί εξωτερικά.
0: Ναι.
1: Άρα ορισμένες φορές δεν λαμβάνεται και η δική μας η άποψη πάνω σε κάποια γνωστικά αντικείμενα, τα οποία τα κατέχουμε και τα γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά όμως μπορώ να πω ότι σε πολλές, στιγμές, σε πολλά πεδία έχουμε ασχοληθεί και έχουμε μέχρι σήμερα, ακόμα και το τμήμα και η κατεύθυνση μάλλον συντήρηση αρχαιοτήτων και εργοτέχνης που έκλεισε, παρ' όλα αυτά όμως έχουμε το μεταπιακό που τρέχει, ακόμα συντηρούνται και διατηρούνται αντικείμενα της Μητροπόλεως και όλου του νησιού μέσα στα εργαστήριά μας. Άρα γενικότερα υπήρχε και θα υπάρξει, θεωρώ, ένας σύνδεσμος και με τοπικές οργανώσεις και με το Δήμο και με την Περιφέρεια και με την Εκκλησία. Υπήρξε. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και θα συνεχιστεί και η πόρτα μας είναι πάντοτε, μα πάντοτε ανοιχτή για τους πάντες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη.
1: Ναι. Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους των συναδέλφων για τον χρόνο σας και για την τιμή.
0: Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ωραία. Καλημέρα, καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Επίσης, Χρήστος Καρίδης, πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκη, θα αναπληρωτής καθηγητής με αφορμή την ορκομοσία σήμερα των αποφύτων και την απονομή διπλωμάτων.
1: Ήθελα να σας πω, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε και μια αναγόρευση του Οικουμενικού Πατριάρχη ως επίτιμου καθηγητή στις 26 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη. Θέλησε ο ίδιος ο Πατριάρχη να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το τμήμα μας ως πράσινος Πατριάρχης, όπου ως
0: δεν είναι ονομάζεται. Πράσινος, είναι κίτρινος γιατί είναι ΑΕΚΤΖΙΣ δηλωμένο.
1: Εντάξει. Έχει πολλά χρώματα, δεν χρωματίζεται ο Πατριάρχης μας.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Και μια είδηση σοκ της τελευταίας στιγμής για μια έτσι τραγική απώλεια. Θα πείτε κάθε απώλεια είναι τραγική στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως βλέπουμε πέθανε ο Παρασκευάς Άντσας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Παρασκευάς Άντσας. Αν θυμάμαι καλά τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός από την Ξάνθη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Παρασκευάς Άντσας, μαχητικός ποδοσφαιριστής, έπαιζε με την ψυχή του, την καρδιά του. Και προφανώς φεύγει προώρα από τη ζωή. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Παρασκευάς Άντσας. Πολύ στενάχωρη και είδηση. Μάλιστα. 12 και 59 πρώτα λεπτά. Ερτζακίνθο, ζούμε στην επικαιρότητα. Ο δικός σας σταθμός. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, που λέει μια ψυχή. Εγώ όμως και τα λέω και τα γράφω. Και σε όποιον αρέσει. Γεια και χαρά, μείνετε συντονισμένοι φυλάκια. Σε επανάληψη οι εκπομπές της Ερτζακίνθου ενημερωτικές από τις 5 το απόγευμα σήμερα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Γεια και χαρά, μείνετε συντονισμένοι.

0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
6: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
5: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
6: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις, πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον οργανισμό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά. Στο αυτόφορο, 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

0: Εξιχνίαση ή απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ από την ασφάλεια πύργου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε φυσικά με τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν γίνει οι συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Οι συλλήψεις έγιναν σε Ιεράπετρα, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τη σύλληψη δύο λογιστών και την σύλληψη ιδιοκτητών ΚΙΔ. Ο αριθμός τώρα είναι ή δύο ή τρεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, ωστόσο μιλάμε συνολικά για 20 συλλήψεις, μιλάμε για μια υπόθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου είναι διάφορα συμβάντα τα οποία ελέγχουν υπηρεσίες, ελέγχει η εισαγγελία Ερακλείου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου θα πάει η υπόθεση. Να σας πω λοιπόν ότι αφορά και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες πάρθηκαν από δηλώσεις για κτηνοτρόφους αλλά και για αγροτεμάχια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη ακόμη έρευνα από τις αρχές. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη σύλληψη 20 στελεχών του αγροτικού τομέα που φαίνεται ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιοκτήτες ΚΙΔ, είναι λογιστές, παράγοντες των αγροτών, μέσα συνεταιριστικών οργανώσεων, αγρότες και άλλοι πολίτες που φαίνεται ότι εισέπραξαν παράνομα αυτά τα ποσά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε και οι αγρότες εδώ, οι νόμιμοι αγρότες, οι οποίοι περιμένουν τις επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθυστερούν και μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο χώρο της Ανδρογή εδώ στο Ηράκλειο. Σύσκεψη του ΙΟΤΕ για το θέμα αυτό, για τις καθυστερήσεις από τις επιδοτήσεις, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή και να επιδοτηθούν οι νόμιμοι αγρότες αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα για να προχωρήσουν σε επενδύσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.

0: Και να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την παρακολούθησε ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Στο επίκεντρο του Συλλόγου βρέθηκαν βέβαια οι εξελίξεις με τη δίκη που επανεκκινείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα είπαν τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και οι γραμματέας του Συλλόγου, ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη είναι πλήρως ακατάλληλη για τις συνεδρίες του δικαστηρίου και μάλιστα και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. Όπως είπα χαρακτηριστικά, δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από οθόνες. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν αφορούσε το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισαν ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές δίκες. Η ανάκριση όμως άφησε 7 μεγάλα γιατί, όπως είπαν, για την υπόθεση. Πρώτον, για το κατηγορητήριο δεν είναι δυνατόν, υποστήριξαν, να έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν έχουν διερευνηθεί, γιατί δεν διερευνήθηκαν ποινικές ευθύνες για διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία ανέφεραν, όπως είπα, όπως και επίσης σημείωσαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην απανθράκωση των 27 επιβατών, των 27 παιδιών. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, η προσφυγή ότι προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εκεί για οι παραλήψεις στην έρευνα της υπόθεσης, που κατά την άποψή τους βαραίνει την κυβέρνηση και τις εντολές που δόθηκαν, όπως επίσης για να έρθουν στο φως τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στο θάνατο 27 ανθρώπους. Για 27 παιδιά αμπαθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν, είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που έδωσαν σήμερα. Μάλιστα αναφέρθηκαν και στο ξυλόλιο για το οποίο έγινε αναφορά. Δεν είπαμε εμείς για ξυλόλιο. Το ίδιο το χημείο του κράτους αναφέρθηκε στο ξυλόλιο και είναι όπως επέκριναν όσους τους ψέγουν για τις αναφορές σε αυτό το υλικό, τονίζοντας ότι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάτι, ένα έμφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων να το βρουν, όπως είπαν. Αναφέρθηκαν απαντώντας σε σχετική ερώτηση και μάλιστα για την είδηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Ο κ. Ασλανίδης είπε: δεν μ' αρέσουν οι θεατρινισμοί και ότι το κόμμα τώρα αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας για τα Τέμπη είναι μπροστά μας. Ενώ η κυρία Βασάρα είπε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος, που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά στην Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, έχει οδηγηθεί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μεγάρο 30χρονο συνοδεία αστυνομικών, με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία αλλά και για ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, στο σημείο όπου φέρει το 38χρονος να δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του στη μονοκατοικία που διέμενα στο 30 της Στέρνης, βρέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, δύο πακέτα με ναρκωτικές ουσίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη, την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Φέρεται να ομολόγησε πως καυγάδισε μαζί με τον πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα. Συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χτες το απόγευμα. Από το μεσημέρι είχε μεταβεί η κόρη του 67χρονου στην οικία, καθώς τον αναζητούσε τηλεφωνικώς δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Βρήκε τον πατέρα της να είναι νεκρός στο ισόγειο της μονοκατοικίας και τον αδερφό της να κοιμάται στο δωμάτιό του, σύμφωνα με πληροφορίες. Κάλεσε τις αρχές και ο 30χρονος ομολόγησε την πράξη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τραγική τροπή φαίνεται πως παίρνει υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα σωρός άνδρα πλησίων της λίμνης Πολυφίτου. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Και Αντώνη, εικάζουν ότι η σωρός ανήκει στον ηλικιωμένο που είχε εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι, καθότι φαίνεται να ταιριάζουν και τα στοιχεία του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρός του 73χρονου. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η σωρός μαζί με το αμάξι από τη λίμνη Πολυφίτου. Θυμίζουμε ότι από Κυριακή πρωί είχαν δηλώσει εκεί την εξαφάνιση. Φαίνεται πως τα πράγματα πήραν δυσάρεστη τροπή, καθώς άγνωστο πως ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην λίμνη. Για την ώρα οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα, Αντώνη, να είσαι και στα δικαστήρια της Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ στην ΙΤΕΑ Γρεβενών, η οποία μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων τότε. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση?
3: Αυτή την ώρα εκδικάζεται στο μονομελές της εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην ΙΤΕΑ Γρεβενών και η οποία έχει ως αποτέλεσμα, όπως σωστά προανέφερες, το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν από τις 9 το πρωί την Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας αλλά και το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Κατηγορούμενοι στη δίκη που είχε αναβληθεί και την 5η 14 Μαΐου είναι και πάλι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει στο εφετείο. Η έκρηξη θυμίζουμε πως είχε γίνει αισθητή όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη εξαιτίας της τεράστιας έντασης που είχε, καθώς φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές στο σημείο, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα το αποτέλεσμα της δίκης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στον Όλυμπο Ισπανός ορειβάτης, ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη.
4: Δυστυχώς, Βίκη, η είδηση δεν είναι ευχάριστη που έρχεται από τον Όλυμπο. Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος ευνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, τότε δηλαδή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ξεκίνησε η προσπάθεια από την αστυνομία, την περιοριστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες της περιοχής για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη. Σήμερα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν ο διαχειριστής από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός μαζί με άλλους εθελοντές και πυροσβέστες. Έχει εντοπιστεί στην τοποθεσία ζωνάρια, κάτω από τα ζωνάρια δηλαδή και κάτω από την θέση Λούκας. Εκεί έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από τρεις ορειβατικές κατερίνες από την δεύτερη και την τέταρτη ΕΜΑΚ προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκεται η σωρός του άτυχου ορειβάτη και στη συνέχεια να γίνει η ανάστασή του. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο γιατί αντιλαμβάνεις ότι είναι περιοχή καλυμμένη με χιόνι και παγωμένο και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση της ανάστασης του άτυχου 25χρονου ορειβάτη. Τώρα, από εκεί πέρα, λεπτομέρειες ό,τι αφορά τι ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του, αυτά
0: μετά θα τα δείξει η ιατροδικαστική. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο, όπου στο πλαίσιο του αυτοφόρου, τελικά γύρω στις 12 το μεσημέρι, η μητέρα της τριάχρονης οδηγήθηκε και αυτό γιατί για τους ψεύτικους και για τις ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς της που έδωσε στους αστυνομικούς όταν τη συνέλαβαν. Αμέσως μετά θα περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Ο πατέρας Πακιστανής καταγωγή μας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, οι γιατροί παρακολουθούν του σε παιδική χαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, κρίθηκε από εκεί ότι έπρεπε να πάει στο Παγνή. Είναι μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, πρέπει να σας πω. Οι γονείς του συνελήφθηκαν αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα. Τρία από τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία και μέχρι αυτή την ώρα φιλοξενούν. Θα σας πω ότι έχει διαταχθεί και εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όπως...
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
6: Δύο μάλλον συλληφθέντες. Εντόπισαν αυτό το κίνητο στο οποίο οδηγούσε και στο οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια, όπως είπες, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, στον πόρ παγκάς του οχήματος, όπλα για μυστήρες, συσκευασμένες, ενάλιον, συσκευασίες και άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Είχαμε συνέχεια από την υποδιέστηση δίωξης και ξεχνίδιας εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκτού.

0: την υποβίαση της δίωξης και εξήχησης εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου οδηγό. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και δεξάδημος ή μεστήρας κατά σχέση μεταφορά. Να πούμε...
1: Πάτω, κατηγορείται μια βία αφορά...

0: εξάρτημος οι μεστήρες κατά τη μεταφορά. Να πούμε...
1: Θα το κατηγορείται κανιακή βία αφορά την φίλη του. Όλα σημειώθηκαν...

0: κάτω κατηγορείται κοινωνική βία αφορά την φίλη του. Όλα σημειώθηκαν μια γυναικεία φωνή να ώρα να απορριφθεί από την τότε σύντροφό του.
1: Ένας κυρίως σημαίνων επιχειρηματία εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αποθήκης στην Πάτρα και παράλληλα είχε ζητήσει να και πιθανότητες που είχε ήδη δώσει όλα αυτά τα υλικά, ότι έχει σημα...

0: φέρτε θα...
1: Πάρα πολύ. Εντός της μεσαιωνικής τους ηλικίας.
2: Και η πόλη εντός των με τις μετακινήσεις. Καταρχάς και επί των πλέον και οι μόνιμοι κάτοικοι πυκμής σε κεντρικούς δρόμους, τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε θέλει να κινηθεί εντός των. Σας πω ότι τέτοιες επιχειρήσεις που είναι σκευές, προκειμένου όποιοι να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν.

τέτοιες επιχειρήσεις που είναι σκευές, προκειμένου όποιοι να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν.

0: που είναι σκευές, προκειμένου όποιοι να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν.
1: Προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δενδρόβις καλλιεργία.
2: Στην περιοχή του Τυρνάβολα και των Αφάνων, σε άλλες περιοχές, όλα τα θέματα που της Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν, αλλά πάνω από το κακό.

0: λόγο. Δική επιτροπή των μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν. Αλλά πάνω από το κακό προς το χειρότερο. Και να πω στην περιοχή της Λάρισας, το 80% καλούνται να αποδείξουν ότι.
1: Μετά τη χθες είναι η εντονική.
2: Όπου χρειάστηκαν μόλις στρέμματα καλλιεργειών, βερίκοκα, κερασιές, ολικής αλμοπίας, όσο πιο κοντά ήταν, ήταν τόσο μεγάλο στο μέρος, όχι πλέον για να τα πει εδώ. Είναι μάκια του ΕΛΓΑ για να αποτυπωθεί η
1: ζημιά.
2: Το έβρος, ναι, ακριβώς, και η κλίμακα του προβλήματος.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμύρια,

Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα χωράφια των Τεναβέα, επιστολή του από Τσίβης. Η σύσκεψη είχε γίνει απανταζό.

0: Σελίδα η οποία.
1: Πολύ σωστά, είστε στη δεύτερη. Στη τρίτη τις ωραίες παραλίες έχει μια αυθεντικότητα. Αυτό το συγκεκριμένο φιλοξενία στις επόμενες γενιές και φυσικά.
0: Υπάρχει κάποια μέρα.
1: Εμείς εδώ πέρα φανταστείτε γύρω στους 700.000 κόσμους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε.

εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ο πρώην ποδοσφαιριστής σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Ιωάννινα. Τα νεότερα για την κατάσταση. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.

0: ενημέρωση που έχουν πληρώσει 48 ώρες. Δήματος όσο είναι κοντά στο γενικό νοσοκομείο Κινήτου, το Σάββατο το μεσημέρι, ναι, πλαγιομετωπικά.
1: Ο Χάρης.

0: έντον βάζουν νωρίτερα. Υπόθηκαν στους νόμιμα ερευνά βέβαια που υπερεύαιναν τα ερευνά στην Πτολεμαίδα. Είδα και μία στη Δράμα, έξι περιπτώσεις δηλαδή,
1: ναι.
0: Που εγκλημάτων Καστοριάς.
1: Κλημαρία, προσωπικού
2: περιόδου.

0: που ίδρυσε στο Βόλο που χαρά πηγαίνω νερό από το πύργο, περιβαλλοντολόγο, να μελετήσει το συγκεκριμένο.
1: Καλό σου μεσημέρι.
2: Ο πυρήνας πολιτισμός τον πήρε ένα μεγάλο πρόγραμμα. Χρόνια έγιναν διάφορες προσπάθειες για να στείλει. Ολοκληρώθηκε η δική χώρη, κάτι που έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον της Υπουργού σε διάφορα άλλα αρχαιολογικά επίσκεψη και δεύτερη φάση. Το ιερό της Ορδίας Αρτέμι.

0: που έχει λάβει. Και με ένα δείγμα το αναψυκτήριο που υπάρχει, θα έπρεπε να είχαν για ένα σύγχρονο.
1: Μία
2: δίκη. Ολάντα Μαρκό, στην καβάνα του Φυσικάκη, θύμα του ακολουθήσει μία στον αντίπαλο.
1: Σκέρες νεφώσεις στο γευμό, οπότε και θα σημειωθούν η θερμοκρασία. Θα συστηθεί.

0: ΜΕ που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και από την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδίκια 0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μέχρι τα ξημερώματα ή πιο σωστά γυρίζουν και θα πανηγυρίζουν για καιρό. Ο θρίλερ στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη, ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό θρίλερ και περιμένουμε και βιαζόμαστε λένε κάποιοι. Όχι, μη βιάζεστε με το Ιράν, πάρτε το χρόνο σας. Απαντά μέρη σε όλους κύριε News Radio 105,8 στις 20 Πλάκης. Περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Σήμερα το δελτίο μας με τέταρτη φορά στην ιστορία.
1: Ολυμπιακάρα μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
2: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back.
0: Το θέατρο Πειραιά είναι ολονύχτιο. Γκλέντι στήθηκε σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη νίκη των Ερυθρών. Τον αγώνα στις πρώτες.
2: Για να δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Τα καλύγκα είναι αμήλικτη.
0: Το θέμα είναι.
4: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή.
0: Στις ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

0: Χαρακτηριστικό ήταν και ο Παπα-Νικολάου αρχηγός, ανήκοντα.
1: Βιαζόμαστε τα σπάνια.
0: Κρατούσε ή καμία. Δεν μπορούσε να κατακτήσει.
1: Κάνε πολύ πριν τον αγώνα ότι δεν γίνεται να χαθεί αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, εντάξει, τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε.

0: με 92-85 εδώ έξω από περίπου μία ώρα. Είδε, έζησαν κάποιοι από κοντά τους του Ολυμπιακού.
1: Από πρωί, έτσι. Στις 5 και 6 το πρωί.
0: Η φύλαση ήταν εδώ, έστρεψε το 100.000 φυλάθλους εδώ.
1: Η φύλαση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Για όλους και προπαντός Ευρωλίγκα στην Αθήνα, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός.
2: Θέρμα συγχαρητήρια του Τροπαίου από μια.

0: Ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε. Βλέπουμε περισσότερο εξάλλου στο ελληνικό ελληνική ομάδα.
1: Την είδηση. Πανηγυρισμούς και να πάμε εκτός άρχινα πλαίσιο για συμφωνία.

0: αυτό ο Κατάρ, ο παγωμένο Κορούμπιο, είπε ότι είναι μια στέρεη συμφωνία αυτή που συζητείτε και στην οποία και αυτός άφησε τώρα αυτό που είπες Γρηγόρη, το πυρηνικό περίοδο της ΕΣΕ. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου είναι το πρόγραμμα του λόγος. Τώρα, να σου πω άλλες δύο επερχόμενη φορά διαπραγματευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκονται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν αλλά και ο στην ατζέντα. Και επίσης να μεταφέρω και επικοινωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους μέσω αγγελιοφόρων. Είναι κάτι που δυσκολεύει την επικοινωνία και ίσως γι' αυτό καθυστερεί και μια υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Ακριβώς.
1: Ωραία. Παραμένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ελένα, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου τι έχουμε να περιμένουμε.
2: Η συμφωνία από την άλλη πλευρά λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Φαίνεται μέσα στιγμής ότι διότι δύο φορές θα αποφασίσει, υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά.

0: Την ώρα οι αγορές.
1: Σίγουρα προεξοφλούν ότι η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το αν μία πτώση κρύβεται το Brent που χωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα γράφει πτώση μεγαλύτερη. Η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το αν μία πτώση κρύβεται το Brent που χωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα γράφει πτώση μεγαλύτερη. Αισιόδοξη νότα έχουμε και στην ευρωπαϊκή τιμή του ψηφού. 46 ευρώ ανά μεγαβατόρα των ανατιμήσεων σε τιμές ρεύματος. Δεν έχουμε μία από τον Γρηγόριο ότι σήμερα, ωστόσο και με βάση Πέμπτη, τώρα στο ντίζελ.
0: Με την προϋπόθεση πάντοτε ότι θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα.
1: Εντάξει, το 12%.

0: από τον Γρηγόριο ότι σήμερα, ωστόσο και με βάση Πέμπτη, τώρα στο ντίζελ.
1: Με την προϋπόθεση πάντοτε ότι θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα.
0: Εντάξει, το 12%. Ναι. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Είναι ο πρόεδρος των παρατηρών καυσίμων Αττική.
0: Είναι το επιδότηση που είναι 20.
1: Απάντησή του.
2: Τόσεις γύρω στο 2 ευρώ. 4-5 ημερών. Πούμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
1: Να αφήσουμε με νέα μεγάλη.

0: των 3 εκατομμυρίων ευρώ αφορά και βοσκοτόπια αλλά και αγροτικές εκτάσεις που ψευδώς έχουν δηλωθεί και έχουν επιδοτηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, 20 συλληφθέντες σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι αρχές θέλουν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο, να ελέγξουν πραγματικά όλα τα αφημί, τα εμπλεκόμενα αφημί, όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπου έχουν γίνει παρανομίες, όπου έχουν δηλωθεί δηλαδή ψεύτικα κτήματα, ψεύτικες εκτάσεις, αριθμός προβάτων που δεν υπάρχει κλπ. Είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, θα έλεγα, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ οι αγρότες θέλουν την κάθαρση, καθυστερούν οι επιδοτήσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες και οι πολίτες της Κρήτης είναι επιτέλους και να τρέξουν επιδοτήσεις αλλά και να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Να πληρώσουν όσοι εμπλέκονται. Αυτό μας είπε βέβαια πριν από λίγο και ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι όσοι εμπλέκονται να μπουν στη φυλακή.
1: Γεια σου, Ναταβλάζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Και τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, Άγη. Ουσιαστικά, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και το βασικό είναι η συνολική στήριξή του με τα μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να λαμβάνει η κυβέρνηση πάντα στο μέτρο του εφικτού ώστε να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Από αυτά τα μέτρα είναι τα 150 ευρώ ανατέκδο, ανά οικογένεια και προστίθεται στα άλλα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως είναι το επίδομα γέννησης, την φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις οικογένειες με παιδιά. Τον ακούσαμε να λέει πως τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα άλλα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό παράλληλο, όπως είναι η στέγη, το ζήτημα υπερνικίων της αύξησής τους. Αυτή τη στιγμή είχε αναχθεί το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Το πρόγραμμα Σπίτι 1 και 2 έδωσε δυνατότητα σε κάποιες χιλιάδες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η αγορά εργασίας και σημείωσε πως η υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρυνθεί το επίδομα επιδότηση των παιδικών και βρεφορυμπιακών σταθμών, αλλά και για

0: πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς, όπου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνολικά τη στήριξη της οικογένειας επανέλαβος θα την έχουμε, διότι το Υπουργείο έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει στο πλαίσιο αυτό να παρεμβαίνει και όλο το επόμενο διάστημα.
1: Άγιε Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό, μάλιστα αποκαλύπτοντας πως έρχεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αναταράξεις, οι πιέσεις, οι μεγάλες πιέσεις στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό του φορέα στο Θησίο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση, Βαγγέλη, για την επίσημη πρώτη του νέου φορέα. Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποκάλυψε ήδη από χθες τα χρώματα, είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δώσε μας κλίμα, τι πληροφορίες υπάρχουν το επιτελείο του κύριου Τσίπρα, και βεβαίως δώσε μας κλίμα, τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πάντως, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας εμφάνιζε την μπάλα της Μπαρτσελόνα, να υπενθυμίσω ότι τα χρώματα είναι και ανέρυθρα. Θα προτιμούσα να λέγαμε ότι είναι του Πανιωνίου. Αλλά
1: σωστός,
2: δεν
1: σωστή διόρθωση είναι. Σωστός.
2: Λοιπόν, ναι, αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Βεβαίως αυτό που απομένει είναι η ιδεολογική ταυτότητα και κυρίως ο τίτλος, στο οποίο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με 3-4 διαφορετικές λέξεις η ιδεολογική ταυτότητα. Οι δικές μας πληροφορίες μιλούν για ένα τρίπτυχο σοσιαλδημοκρατίας, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκής αριστεράς. Και αυτό θα είναι και η βάση. Ποια θα είναι η βάση? Η βάση θα είναι ότι από αύριο το βράδυ στις 8 στο Θησείο, όσοι μπορούν, όλοι οι πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε από τη Λεωφόρο Αμαλία στην έδρα του Αλέξηδα, να μπουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η ηλεκτρονική αυτή πράξη σημαίνει αυτόματα και εγγραφή στο νέο κόμμα. Θα υπάρξουν στο μέλλον ψηφιακά επίσης 5 ομόκεντροι διαφορετικοί κύκλοι με διαφορετικές ενότητες. Για παράδειγμα, οικονομία, πολιτική, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση κτλ. Εκεί θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες συνομιλώντας απευθείας με τους αντίστοιχους τομεάρχες. Η πρώτη βασική ομάδα θα αποτελείται από 15 περίπου άτομα με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, ενώ ουσιαστικά μαζί με τους τομεάρχες προοπτικά θα αποτελέσουν και σε συνδυασμό και με νέες προσθήκες πολιτικών παραγόντων, όπως λέγεται, την σκιώδη εντός αγωγικών κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως πολύ σωστά είπες, μια νέα κατάσταση εντός της αριστεράς και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Χθες είχαμε και την παρέτηση του, προχθές είχαμε, χθες μάλλον, την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόκειται μάλιστα να περιγραφεί αύριο. Εξελίξεις σημαντικές, 4 Ιουνίου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που θα συζητήσει και το θέμα του κυρίου Παύλου Πολάκη, μεταξύ άλλων βεβαίως, και 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ιστορική απόφαση. Όσον αφορά την Νέα Αριστερά, θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών. Ένα μέρος των βουλευτών δείχνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί σύν το χρόνο και όχι επί του παρόντος, έτσι ώστε μετά στη συνέχεια να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω με ποιους και τι, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι σεισμικές δονήσεις πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο, που θεωρείται το κρίσιμο δεκαήμερο για αυτόν τον ιδεολογικό χώρο.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Γιώργος Ψυχογιός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
3: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
4: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά, Mm-hmm. Και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον δημιούργησε κιόλας, γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ. Και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν, δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
3: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ του τελευταίου συνεδρίου σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, σε μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν από την Κουμουνδούρου και ήταν κατηγορηματικός.
5: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο, να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
4: Ναι.
5: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
4: Ναι.
5: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
6: Θα συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε αυτό.
5: Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα του. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε ανάλυση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι, μεγάλη, αφού έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις?
1: Λοιπόν, την ίδια ώρα, σαφείς αποστάσεις αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρενάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν στο briefing ο Νότης Ανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βολές από τον Παύλο Μαρενάκη, λοιπόν, Νότη. Μάλιστα, έθεσε και μια ερώτηση για το, ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, η πρώτη ερώτηση που ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, ήταν από την ερευνούσα του Συνέδριου. Και όντως ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσα μάλλον ότι επειδή έχουμε κάποια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία όλοι μας, ότι έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να επιτύχει την αυτοδυναμία και είναι δύο κόμματα, ανεξαρτήτως από ποιος θα είναι δεύτερο και ποιος θα είναι τρίτο, το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εκκοινωθεί αύριο και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία βεβαίως δεν έχει πολιτική επικοινωνία, αλλά με ποιο θα συγκυβερνήσει για να μην οδηγούμεθα σε άλλες εκλογές. Στην δύσκολη αυτή ερώτηση μου έκανε μια τρίμπλα να το παραδειχτώ ο Φάρος Ζωρανέκης, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο, με την έννοια ότι είναι κομματογραφία, το κόμμα του κ. Σύπρα έχει προαναγγελθεί, αλλά έχει προσωπικές ατζέντες. Δεν μπορούμε από τώρα να κοστολογήσουμε προγράμματα, εάν δεν κατατεθούμε συγκεκριμένα προγράμματα, και στο κάτω-κάτω μπορεί βέβαια αυτό να είναι πολύ πολύ επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Μάλιστα ακολούθησαν και άλλες συναρφές σε σχετικές ερωτήσεις και ο Παύλος Μαρενάκης είπε ότι δεν είναι να πηγαίνουμε μια μέρα από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελώνα, κάνοντας και ένα έτσι
1: λογοπαίγνιο με τα χρώματα του νέου κόμματος.
7: Αυτό που πρέπει να υπάρχει, αυτό που πρέπει να τεθεί, είναι να καταδεχθούν προγράμματα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κοστολογημένες πολιτικές. Να σημειώσω όμως και να κλείσω με αυτό, ότι δύο σημεία σε άλλες αυτές συναδέλφων που έχουν το ενδιαφέρον τους για πολιτική ανάλυση, ο κ. Βαρνάκης είπε ότι ας ξεφύγουμε από τα κόμματα προσωπικών που έχουν προσωπικές ατζέντες, υπονόηση. Ευθέως ήταν στο συζητούμενο κόμμα Σαμαρά, και βεβαίως ότι θα πρέπει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσει με πιο δεξιά της κόμματα. Είτε ρωτήθηκε αυτό για την κυρία Λαπτοπούλου, αυτή είναι η απάντηση.
1: Σαφές. Νότι Ανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού, στην εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην Υπουργός δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή της χώρας.
8: Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρας, για να είμαστε δίκοι, δεν έφυγε ποτέ. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
4: Ναι, ναι.
8: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
9: Ωραία,
8: του.
9: Γιατί, γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει, κάτι. Ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά.
8: Από βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε, ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
4: ναι,
8: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
4: ναι,
8: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, τώρα μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για βολική αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Σουκαλά.
10: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κρυθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα μεταπολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς αυτούς τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον ΠΑΣΟΚ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη, καθώς την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητώντας της εγγελέας του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αναμέναμε την εξέλιξη αυτή ήδη από την Παρασκευή, οπότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε και έλαβε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το αξιολόγησε και αποφάσισε ότι θα πρέπει να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο την ανέρεση της δικαστικής απόφασης με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια έκτησης της ποινής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε δυσάριθμες δολοφονίες ανθρώπων. Τώρα το λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο, όπως πληροφορούμαστε, τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα συνεδριάσει σε συμβούλιο για να αποφασίσει αν τελικώς θα αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εάν αυτό γίνει, τότε αυτομάτως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί και να επιστρέψει στην φυλακή. Είναι μια εξέλιξη που θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο που κάνει η αντιπολίτευση μέσω του Ερνιούς 15.8 για την δικαστική αυτή εξέλιξη. Ακούμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
10: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
4: Σε ένα χρόνο.
10: Σε ένα χρόνο. Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, που προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία. Ότι εκτίσε ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
6: Μάλιστα.
10: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
6: Ωραία.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε το δικαστικό χώρο. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Εκεί είχαμε εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τα ποσοστά τους παρά τις δημοσκοπήσεις στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στο νέο κοινοβούλιο, έρχονται 6 κόμματα, ανάμεσά τους και το κόμμα μας, η Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Πάμε στην Κύπρο και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα συνοπτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Ήταν νομίζω δύσκολο, η πρώτη φορά που ήταν τόσο δύσκολο να περιγράψει κάποιες αυτές τις εκλογές, γιατί είχαμε και τις διαψεύσεις, είχαμε και τις επιβεβαιώσεις και πολλές φορές αφορούσαν τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για παράδειγμα ο Φιδίας Παναγιώτου, τον οποίο μόλις έχεις αναφέρει, αναμενόταν ότι μπορούσε να πάρει διψήφιο ποσοστό, όπως και το άλμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο νέους ερχόμενοι δεν πήραν διψήφιο ποσοστό, πήραν 5%. Και αυτό από μια άποψη είναι αποτυχία, γιατί καταφυλώθηκαν τα ποσοστά τους. Από μια άλλη άποψη όμως είναι επιτυχία σίγουρα, γιατί μπήκαν στη Βουλή. Κάπως έτσι κινήθηκε το πράγμα. Το βέβαιο είναι ότι η επιτυχία αφορά τα μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό.
1: Στη δεύτερη θέση και με άνοδο το ΑΚΕΛ.
13: Ναι, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με πολύ μικρή πτώση στην πρώτη θέση, οι οποίοι μέχρι πριν από 1,5 μήνα τουλάχιστον φαίνονταν κάτω από το 20%. Και αυτό και μόνο είναι μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως το ζήτημα της ακροδεξιάς του ΕΛΑΜ, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει στην τρίτη θέση, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη συνέχεια.
1: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Κύπρο πάμε στην Τουρκία τώρα και συνεχίζεται η μεγάλη αναταραχή στους κόλπους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απομάκρυνση του πρόεδρου του κόμματος, ο Σγιούρ Οζέλ. Η Ελβίρα Κρίθερα από την Κωνσταντινούπολη θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μεγάλη αναταραχή και ιστορικές στιγμές και δραματικές, θα λέγαμε, εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία νέα είναι ότι πλέον έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ στην Άγκυρα η πλευρά Κεμάλ Κιλιντάρογλου, δηλαδή ο νέος, ο πρώην πρόεδρος και νέος. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει πολύ σύντομα με απόφαση δικαστηρίου. Καθερείται ο Σγιούρ Οζέλ και αναλαμβάνει τα ενία του κόμματος ο προηγούμενος επί 13 χρόνια πρόεδρος, ο κ. Κιλιντάρογλου. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαδικασία. Ζητάει ο Σγιούρ Οζέλ να πραγματοποιηθούν εκλογές, να πραγματοποιηθεί δηλαδή συνέδριο μέσα στις επόμενες 40 ημέρες για να επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου. Θα δούμε αν αυτό είναι κάτι που θα δεχτεί η άλλη πλευρά να συμβεί. Αν όχι, το σενάριο που εξετάζεται πολύ έντονα είναι το εφεδρικό κόμμα, όπως λένε εδώ. Δηλαδή ένα κόμμα που θα πάρει ο Ζέλ την συντηρητική πλειοψηφία των βουλευτών του ΤΕΧΕΠΕ για να συστήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάντως ήταν δραματικές οι στιγμές, οι ώρες εχθές για την πλευρά ο Ζέλ, με εκείνο να πραγματοποιήσει συμβολική πορεία προς το κοινοβούλιο και βέβαια να εγκαθίσταται πια εκεί.
1: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Τουρκία πάμε στη Γαλλία τώρα. Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Δήμο του Παρισιού μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε νηπιαγωγή από επιμελητές. Η Θωμαίδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας ενημερώνει. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό σας μεσημέρι. Πάνω από 100 υποθέσεις θεωρούν οι αρχές αφορούν βιασμούς 3χρονων έως και 11χρονων παιδιών σε δημόσια ανηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις. Πρόκειται για τουλάχιστον 2 δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένονται τιμιγορίες. Οι Δήμοι γενικότερα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και την επίβλεψη αυτών των επιμελητών και φαίνεται ότι εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον οι γονείς των παιδιών που θεωρούνται θύματα επιμένουν ότι πρέπει το Δήμος και η δικαιοσύνη να κοιτάξει αυτή την υπόθεση. Αφορούν άντρες περισσότερο και ο νέος Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδόν 20 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να αποφευθούν ξανά τέτοια.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Θωμαίδα, για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πάμε και στη Βρετανία, όπου κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θερμοκρασίες ρεκόρ που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 35 βαθμούς. Νατάσα Κατσάβελου από το Λονδίνο μας ενημερώνει. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Πολύ ζέστη στο Λονδίνο.
16: Ναι, πραγματικά. Κύμα καύσωνα 34 βαθμούς και στην νοτιοανατολική Αγγλία. Ενώ σε κάποιες περιοχές θα φτάσουν και τους 35. Και η αίσθηση που μπορεί να καταλάβει ένα Έλληνας είναι η αίσθηση νιώθει ότι είναι περισσότερο από μεγαλύτερη η θερμοκρασία από 40. Υπάρχουν μέτρα για τους ηλικιωμένους, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χθες θα έλεγα, όπως ανέφεραν οι αρχές, ήταν η θερμότερη ημέρα των τελευταίων 79 ετών, με 32 βαθμούς να καταγράφονται και στο Λονδίνο. Σε ισχύ παραμένουν έως σήμερα οι πορτοκαλί προειδοποίηση για τη ζέστη και στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Αγγλία. Φυσικά και στην Γαλλία έχουμε δει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, στους 36 βαθμούς. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα λόγω της... γιατί είναι το Μάιο και το Μάιο δεν έχουμε συνηθίσει να καταγράφονται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
1: Και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογη συνέχεια το καλοκαίρι. Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός μας Στροκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης. Αντιμετώπισε την περιπέτειά της με αξιοσημείωτη δύναμη και αξιοπρέπεια. Στη θλίψη της εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
17: Θέλω να πω δημοσιοτά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον γωγός μας, τον Κώστα.
1: Ναι.
17: Η οποία, πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσα αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου. Γιατί το αντιμετώπισε η ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ λόγω της θέσης μου είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένοι ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, βασιλιάς στον ευρωπαϊκό θρόνο Ολυμπιακός πλέον. Αλλά να κλείσουμε σήμερα το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και αυτή.
18: Σωστά. Πολλά δυσάρεστα έχουν προκύψει. Θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο παλόμαχος κεντρικός αμυντικός φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελλάδος βεβαίως. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήνηση, την ΑΛΣ. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Παδραμαϊκό, συνέχεια πήγε στην Ξάνθη από το 95 στο 98, εκεί τότε πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, φόρεσε το ερυθρόλευκο μέχρι το 2003, γύρισε στην Τοξαδράμα, ξαναεπέστρεψε στον Ολυμπιακό, έκανε 40 εμφανίσεις και το Μάιο του 2009, έπειτα από την κατάκτηση του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο τελικό με την ΑΕΚ, αποχώρησε. Έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδος. Φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο 26 φορές στο διάστημα από 99 έως 2008.
1: Πραγματικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Δεν υπάρχουν λόγια. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρόλογο μας Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, την Κρήτη και κατά τόπου στα Δωδεκάνησα, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 31. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ.

0: Favorite Things, η Αλκιόνη και τα νέα της τραγούδια από τη δισκογραφική της δουλειά που θα τιτλοφορείται Small Philosophies Part 2 και που τα ακούτε αποκλειστικά και μόνο εδώ από τον Κόσμο 93,6. Favorite Things λοιπόν από την Αλκιόνη για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα που είμαστε σήμερα παρέα. Ακούτε πάντα Κόσμο στους 93,6 και μέχρι τις 4 η Λουκία Σούπουλη θα σας μιλάει και θα επιλέγει τις μουσικές.
1: En un atardecer solo aparecen dos cosas, la luna y el sol.
2: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar

Ωραίες φλαμέγκο κιθάρες από τον Αλφρέντο και το κομμάτι Luna Agua Tierra Sol εδώ στον κόσμο 93,6 και γιορτάζοντας τα 25 του χρόνια, το Athens Jazz έρχεται και πάλι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από σήμερα Δευτέρα 25 μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που πλαισιώνει και ένα δυναμικό line-up με 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, σε εορταστικό κλίμα η Τεχνόπολη μετατρέπεται για μια ολόκληρη εβδομάδα σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για τη μουσική αλλά και την τέχνη, φιλοξενώντας δράσεις για κάθε ηλικία. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων έχει η φωτογραφική έκθεση με τίτλο 25 χρόνια Athens Jazz, εικόνες μιας διαδρομής από τη σκηνή στα φωτογραφικά καρέ. Η έκθεση αποτελεί μια αναδρομή στην ιστορία του φεστιβάλ, αποτυπώνοντας μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της μακροβιότερης μουσικής διοργάνωσης μέσα από τον φακό 10 φωτογράφων. Και όπως πάντα, ο Κόσμος 93,6 θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη και θα μεταδώσει απευθείας το πρόγραμμά του σήμερα από τις 8, μεταφέροντάς μας τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή σήμερα αλλά και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival.

Από το περσινό άλμπουμ του Paul Weller, το Find El Dorado, εδώ διασκεύασε το Where There's Smoke, There Is Fire, το οποίο φέτος επέλεξαν και οι Black Keys να το διασκευάσουν, με το δικό τους τρόπο βέβαια. Και εδώ το αργεντινικό ψυχεδελικό blues rock συγκρότημα των Los Espíritus, με τα φωνητικά του Santiago Moraes. Ένα ωραίο ταξίδι από το 2015 με τίτλο Perro Viejo.

Από το 2018 και το άλμπουμ Con todo el mundo y Cruangbin, βεβαίως, και το υπέροχο Μαρία Ταμπιέν εδώ στον κόσμο 93,6. Πάμε να συνεχίσουμε με τους Black Pumas και εδώ ο τραγουδιστής τους ο Eric Burton σε μια γεμάτη πάθος ερμηνεία. Ακούμε το I'm Ready.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίφθινε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

από τα πιο αγαπημένα κυλί όλου στα κομμάτια τη Ασή Jazz σκηνή στο 7 Days in Sunny June Jamiroquai από το 2005. Για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3, μεσημέρι Δευτέρας, 25 Μαΐου. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και ένα από τα πιο εμβληματικά ψυχεδελικά pop κομμάτια της δεκαετίας, με αυτά τα retro synthesizer και την ονειρική ατμόσφαιρα του Kevin Parker. The less I know the better. Καλησπέρα σε όλους, Τέιμι Μπάλα.

από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας και καταγωγή από την Αρούμπα έχει η Ναόμι Σάρον που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Μια ανερχόμενη soul τραγουδίστρια, μεγάλωσε σε μουσικό περιβάλλον και πέρσι τον Μάιο κυκλοφόρησε το EP The Only Love We Know, μέσα από το οποίο ακούσαμε το μόνιμο. Και εδώ υπέροχη σαντέ με αυτό το υπνοτικό funky group κομμάτι από το 1988.

Από το περσινό του άλμπουμ το 1978 Revenge of the Dragon, ο Jose James βεβαίως εδώ επέλεξε να διασκευάσει Rolling Stones. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου εμφανίζεται στο θέατρο του Λυκαβητού για αυτό το αφιέρωμα στην 50η επέτειο του I Want You, το άλμπουμ του Marvin Gaye. Και μαζί του θα απολαύσουμε και την μοναδική China Moses.

Και πάμε για πρώτο τελευταίο κομμάτι από το 1977, Bill Withers. Lovely day.

Το λέει και το εννοεί έτσι. Lovely day, Bill Withers. Και 3 λεπτά μόλις πριν από τις 4, εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Κωνσταντίνος Παντζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρα. Εμείς τα λέμε αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Doing my own thing, John Craig, για το κλείσιμο από τη Λουκία Σούπουλη. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Είμαστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
6: Ποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δευτέρα και 25 Μαΐου και μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα της Άνοιξης που θα μας πάει σε ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο για τους τυχερούς της παρέας και θα μας πάει επίσης και στο καλοκαίρι, όχι ότι δεν κάνει καλοκαίρι ήδη. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι 8 λεπτά μετά από τις 4, είναι το Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, μας ακούτε και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκίνημα εβδομάδας για εμάς, μια εβδομάδα που άρχισε και νομίζω πως όλοι ασχολούνται με τον Ολυμπιακό και πάμε λοιπόν να κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Μπάμπης Δούκαρος σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σας έχω φέρει και αρκετά καινούργια τραγούδια να έχουμε να ακούμε σήμερα και να συναντιόμαστε με νέους ήχους, όπως αυτό εδώ, Did You Know, The Sincere's. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλώς βρεθήκαμε.

Nick Waterhouse και LA Turnaround εδώ στο Κόσμος 93,6 και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με αυτό που διάβαζα πριν από λίγο που έχει να κάνει με την κλιματική κρίση η οποία λέει προκαλεί νωρίτερα και πιο έντονα κύματα καύσωνα σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης προετοιμάζονται για ακραία ζέστη αυτή την εβδομάδα καθώς λέει ένας στόλος θερμότητας προκαλεί θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο όπως μεταδίδει το Πολίτικο. Η Ισπανία και η Πορτογαλία αναμένεται να βιώσουν την πιο ακραία ζέστη λέει με περιοχές της Πορτογαλίας να αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες σχεδόν 40 βαθμών Κελσίου ενώ περιοχές της Ισπανίας θα καταγράψουν 38 βαθμούς. Η Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένουν θερμοκρασίες σημαντικά υψηλότερες από το προβλεπόμενο μέσο όρο του Μαΐου. Στη Γαλλία μάλιστα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για ένα πρώιμο αξιοσημείωτο και διαρκές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες 12 βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο της εποχής. Είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία για το κλίμα, για την αλλαγή του κλίματος, για αυτή την κλιματική κρίση στην οποία βρισκόμαστε.

μας. Πάντως η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητή προς το τέλος της εβδομάδας. Πάμε και εμείς για τα τριαντάρια μας.

Σαν ρεύμα. Έτσι λέγονται και παίζουν Mediterranean Funk. Και πάμε γρήγορα γρήγορα για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, τα ηπειρωτικά τοπικά αυξημένα στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

για συνάντηση από το 2023. Elle Michelle Schaffer, Black Thought και Sean Little. Αυτό ήταν το Protocol και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής. Απογευματάκι Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Και αν θέλετε να συναντηθούμε στη μέση της διαδρομής, 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο για διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, υπάρχουν πάντα φυσικά και τα social. Κόσμος 936. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.

Java και Winston McCann au bout du bar. Και αφού είμαστε στη Γαλλία, αυτό ήταν ένα καινούριο, κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Να πάμε μέχρι τις Κάνες. Διάβαζα το κείμενο του Χρήστου Μίτση στο Αθηνόραμα για όσα έγιναν στο 78ο Φεστιβάλ των Κανών και λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι φροντίζοντας να μην αφήσει καμία από τις ταινίες που ξεχώρισαν στο φετινό φεστιβάλ, παραπονεμένη, ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Park Chan-wook κατάφερε να τις χωρέσει όλες τα βραβεία, ακόμα και αν χρειάστηκε να θυσιάσει επιμέρους επιτεύγματα όπως οι ερμηνείες του Javier Bardem και της Léa Drucker. Έτσι το εντυπωσιακά αλλά φασαριώζικα σκηνοθετημένο La Bola Negra των Ισπανών Javier Ambrassi και Javier Calvo μοιράστηκε το αντίστοιχο βραβείο με το Fatherland του Παβέλ Παυλικόφσκι στην πιο αμήχανη στιγμή της τελετής. Υπήρχε, λέει, μόνο ένα βραβείο διαθέσιμο. Ο Παυλικόφσκι περίμενε να φωτογραφηθούν οι δύο Javier και να του το δανείσουν. Οπότε όταν πήρε το μικρόφωνο συγκράτησε με τα βία στον εκνευρισμό και την πιθανή, λέει, απογοήτευση του. Ο Αντρέι Σβάγκιντσεφ ήταν πιο ψύχρεμος, αν και μπήκε στο παλέ, λέει, ως φαβορί. Έφυγε όμως με το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής για τον Μινόταυρο, μιας και η βιτριολική ματιά του Κριστιαν Μουντζίου πάνω στην απάνθρωπη αδιαλαξία της ευνομούμενης προοδευτικής βόρειο-ευρωπαϊκής πραγματικότητας έσπρωξε το φιόρδ στον πολυπόθητο χρυσό φοίνικα. Αυτά για τις Κάνες αυτών των ημερών.

Αυτό ήταν το «Σε Μανιφίκ» και σήμερα ξεκινάει το Athens Jazz Festival. Είναι η πρώτη του ημέρα και γιορτάζει και τα 25 του χρόνια το καθιερωμένο Festival Jazz της Αθήνας. Μάλιστα σήμερα στις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα ο Πέτρος Αδάμ και η Ρουμπίνη Σταγκουράκη θα είναι εκεί και θα εκπέμπουν live από την Τεχνόπολη και θα μας μεταφέρουν όσα συμβαίνουν στη σκηνή του Athens Jazz Festival. Σήμερα μάλιστα είναι η μέρα με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες. Live θα είμαστε από εκεί και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival και το Σάββατο σας θυμίζω ότι έρχεται το καθιερωμένο Cosmos Jazz Party. Φέτος έχει Latin χρώμα και έχει και Ροζάνα Μαϊλάν στο roof stage του Γκαζάρτε. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Φυσικά και η είσοδος είναι ελεύθερη, φυσικά και σας περιμένουμε. I'll say it clear and state my case. Να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, Gazarte Roof Stage και Cosmos Jazz Park.

καταπληκτική αυτή εκδοχή στο My Way. Νίνα Σιμών. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και να επιστρέψουμε στις μουσικές μας.

Ερτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM. Ερτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτζα Κίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθον. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Του Πειραιά. Δεν είμαι ακριβώς παιδί του Πειραιά, αλλά έχω ζήσει εκεί. Παιδί του Πειραιά είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Έχει κλείσει η φωνή μου, όπως καταλαβαίνετε. Με συγχωρείτε πολύ γι' αυτό. Είναι Θεός και τον λένε Ολυμπιακό. Είναι θρύλος, όνομα και πράγμα. Η λαοφιλέστερη ελληνική ομάδα στην Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη και τον κόσμο, και δεν είναι υπερβολή, γιατί σε όλα τα αθλήματα, μηδενός εξαιρουμένου, σε άντρες και γυναίκες, έχει εγχώρια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά τρόπαια. Και προσθέθηκε ένα ακόμη το χθεσινό στην Ευρωλίγκα. Απέναντι στη Βασίλισσα, Ρεάλ, στο ΆΚΑ, στο σπίτι του Ιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι αλήθεια ότι πόνεσε πολύ. Μου, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, γιατί ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ έχει φτάσει πολλές φορές στο Final Four, σε ημιτελικούς και τελικούς. Έφτασε στην πηγή και νερό δεν ήπιε πολλές φορές άδικα και από ατυχία. Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης. 4 ευρωπαϊκά στο μπάσκετ και θα μπορούσε να έχει και άλλα 4, κατά την ταπεινή μου άποψη. Και πώς θα φέρνει η μοίρα. Παίρνει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο το conference μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και παίρνει και ευρωπαϊκό στο μπάσκετ μέσα στο ΆΚΑ το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι ακολουθεί. Κόκκινη λαοθάλασσα πλημμύρισε χθες όλη τη χώρα μετά τη λήξη του παιχνιδιού με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο ΆΚΑ. 6 άλλα πανηγύρια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στη Ζάκυνθο. Συνθήματα, μερικά τα κόβει η λογοκρισία, φωνές, τραγούδια, ευρηματικά συνθήματα, η αλήθεια είναι, σημαίες, κασκόλ, κορναρίσματα, καπνογόνα, πυροτεχνήματα και ό,τι άλλο θέλετε. Κάποιοι ημίγυμοι από τη μέση και πάνω είχαν ανέβει πάνω στα αυτοκίνητα και χοροπηδούσαν. Κάποιος μάλιστα ανέβηκε σε ένα δέντρο. Όχι δέντρο, κούτσουρα, όπως θα είχε κάνει η Δημοτική Αρχή και στην Αλεξάνδρου Ρώμα. Ό,τι ο μεθυσμένη πολιτεία. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό, λέει το σχετικό τραγούδι. Όποιος έχει περάσει από αυτή την ομάδα, σε οποιοδήποτε άθλημα, πολύ περισσότερο στο ποδόσφαιρο, δύσκολα μπορεί να την ξεπεράσει, ακόμα και να φύγει. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα με ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες και όχι μόνο, που φεύγουν πολλές φορές και με κακό τρόπο και ξαναγυρίζουν μια και δυο και τρεις φορές, που δένονται με την ομάδα και τον κόσμο της και γίνονται ένα με παίκτες που αγαπάνε την ομάδα, γίνονται ένα με την ομάδα και τον λαό του Ολυμπιακού, και όταν φιλούν τον δαυτοστεφανωμένο στο πέτο, το κάνουν γιατί το νιώθουν. Είναι όντως, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο Ολυμπιακός μια οικογένεια. I can't get no sleep. Δύσκολο βράδυ για τους φίλους του Παναθηναϊκού και για τον κύριο Γιανακόπουλο μαζί. Και δικαίωση και των αδερφών Αγγελόπουλων, που αγαπάνε πολύ την ομάδα και το έχουν αποδείξει έμπρακτα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ, χάντμπολ, παντού πρωταθλήματα. Παντού ευρωπαϊκά, παντού εγχώρια πρωταθλήματα, παντού διακρίσεις. Και ο μεγαλύτερος ερασιτέχνης στην Ελλάδα και όχι μόνο. Μιλάμε για τα αποκαλούμενα ερασιτεχνικά αθλήματα και τον ερασιτέχνη του Ολυμπιακού, που είναι ισχυρός, πανίσχυρος. Πέρα από την ΠΑΕ στο ποδόσφαιρο και την ΚΑΕ στο μπάσκετ. Και έπεται και συνέχεια. Μπαρτζόκα Ολυμπιακάρα, ψυχάρα Ολυμπιακάρα που λέει και το σύνθημα. Γέννημα και θέμα Ολυμπιακός, Μπαρτζόκας. Εντάξει, μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι βρίζει τα θεία και φαίνεται και στις κάμερες τι λέει. Αφήστε το καλύτερα.
Δεν έχω και κέφι σήμερα να σας πω πολλά, αλλά εκ των πραγμάτων πρέπει. Πιο χαλαρά, πιο ήρεμα. Το τραγούδι το ακούσαμε για τη θάλασσα του Πειραιά. Ακολουθεί και ένα δεύτερο με το Θέμη Αδαμαντίδη, αλλά πριν πάμε σε αυτό, εξαιρετική φωνή ο Θέμης Αδαμαντίδης. Λοιπόν, Αλέξανδρος Δάσης μαζί στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Είναι Ολυμπιακός αλλά χλιαρός, καταλαβαίνετε, ξενέρωτος τώρα. Μπερδεύει την μπάλα του ποδοσφαίρου με την μπάλα που έχει σπηριά αυτή του μπάσκετ. Αφού βάζαμε καλάθι και έλεγε γκολ. Και όταν βάζουμε γκολ λέει καλάθι. Αστειεύομαι. Αλέξανδρος Λάς στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, ένα καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκα στα μικρόφωνα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Να είστε καλά όλοι όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό, 11 και 15 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Και κάποιες φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ότι πανηγυρίζω μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καποδίστρια και τον Νίκο Τσίπηρα, ξέρετε, τώρα είναι πρόεδρος του δικτύου συνεργασίας, είναι φωτομοντάς. Το διαψεύδω. Τεχνητή νοημοσύνη, AI, όχι είναι αλήθεια. Κακή Ολυμπιακή και δύο, κακή, άρρωστη. Νίκο Τσίπηρας, Κώστας Καποδίστριας. Καλημέρα. Και ο Δήμαρχος εμφανίστηκε κάποια στιγμή. Αντί να εμφανιστεί στο Δημαρχείο, εμφανίστηκε μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκινθο. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακίνθο, παπάκι ΕΡΤ.gr, erazak1@yahoo.gr. Και τώρα να λέμε για αυτά και να πρέπει να προσγειωνόμαστε στην πεζή καθημερινότητα και την τρέχουσα επικαιρότητα, τοπική, περιφερειακή, κεντρική, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Earth News. Και το Earth News, η αλήθεια είναι ότι έδωσε ρέστα χθες ό,τι αφορά την κάλυψη του αγώνα, αλλά και τα πανηγύρια που ακολούθησαν σε ολόκληρη τη χώρα, μέχρι και τα ξημερώματα. Βασιλιάς της Ευρώπης για τέταρτη φορά Ολυμπιακός. Πανηγυρισμοί, όπα. Σε όλη την Ελλάδα κάει και ο Πειραιάς κατά την άφιξη των πρωταθλητών. Πάντως και στη Ζάκυνθο υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, παλμός. Ναι, αλήθεια είναι. Live. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεόνασμα 5,185 δις ευρώ στο πρώτο τετράμινο του έτους. Κρήτη, που αλλού. 20 συλλήψεις σε νέα μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις. Πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα τεινά. Εκεί μιλάμε ότι καλά κρατεί η μαφία ή τέλος πάντων η μαφιόζικη μέθοδη. Θράκη. Συνελήφθησαν 2 για κατοχή όπλων φαντασμάτων. Θα προμήθευαν την τουρκική μαφία. Μάλιστα. Πτώση 6% στο πετρέλαιο εν μέσω προσδόκιων για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ευρώπη σε φούρνο. Καύσωνας χωρίς προηγούμενο σε Γαλλία και Βρετανία. Πιο ζεστές από την Αθήνα με έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τρελάθηκε ο καιρός. Τουρκία, εκεί να δείτε τι γίνεται. Πολιτικός εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης. Σε κρίση η αντιπολίτευση μετά τη δικαστική καθαίρεση, ο ΖΕΛ ζητά συνέδριο 40 ημερών. Αγώνας δρόμου στην Καλιφόρνια για να αποτραπεί έκρηξη δεξαμενής με χημικά. Ρογμή ίσως αποσυμπιέζει το σύστημα. Εκένωση 50.000 κατοίκων παρακαλώ. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ανησυχία για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό. Ξεπέρασαν τα 900 τα κρούσματα. Έφυγε από τη ζωή, όπως είναι γνωστό, η Γογό Μαστροκώστα. Η σύντροφος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλα.
Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης της έφυγε άδικα και πρόωρα σε ηλικία 55 ετών, τυπημένη τα τελευταία πολλά χρόνια από την παρατίνωσο. Παραλίγο τραγωδία στην Αυστρία, αεροπλάνο έκοψε στον αέρα αλεξιπτωτήστρια πλαγιάς, η στιγμή της σύγκρουσης. Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο για το δημογραφικό. Ένοπλη ληστεία σε ταξί στις Αχαρνές. Τρεις δράστες επιτέθηκαν σε οδηγό. Πλεύρης στο ΕΡΤ News, το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει πρόβλημα όσες ροές και αν υπάρξουν. Μεταναστών εννοεί και προσφύγων. Προχωρούν οι χώροι διαχείρισης χωρίς αντιπρόταση αντιδράσης. Μητσοτάκης για εκλογές στην Κύπρο. Συγχαρητήρια στον Δυσί. Δημοκρατικό συναγερμό. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας. Στο κόκκινο Κηφισός, εκεί να δείτε τι γίνεται. Ελλάδα στο μεγαλείο σου. Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, παραλιακή και Αττική οδό, ούτε ψήλο στον κόρφο σας εκεί που είστε. Πακιστάν, ο αρχηγός των ένοπλων δυνάμεων Μουνίρ βρίσκεται στην Κίνα μαζί με τον πρωθυπουργό Σαρίφ. Στη Λιθουανία, η Φόντερ Λάιεν μετά το περιστατικό με τα drones. Φόντερ Λάιεν, ξέρετε κυρία, έχει ωραία κόμωση. Ρεκόρ θερμοκρασιών Μαΐου στη Βρετανία. Σκαρφαλώνει στους 34 βαθμούς ο υδράργυρος στα νοτιοανατολικά. Ο Τραμπ ενημερώνει τις αραβικές χώρες ότι επιθυμεί συμφωνίες ειρήνης με το Ισραήλ μετά τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Αμερικανική πηγή, η συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του περιφερειακού πολέμου, έπεται η Χεζμπολάχ. Διαμαρτυρία για το κλείσιμο του 89ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Πήγαμε στη συμπρωτεύουσα. Θεσσαλονίκη παραβίασε στόπ κόκκινους σηματοδότες και έκανε επικίνδυνους αλληγμούς στα 3.950 ευρώ το πρόστιμο, ούτε καν 4.000 ευρώ. Τελετή αναγόρευσης του τμήματος ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News.

0: Ολυμπιακάρες μου, Ολυμπιακός δεν χρειάζεται βία για να είναι πρώτος.
1: Ολυμπιακάρες μου, τι φωνάρα, Θέμης Αδαμαντίδης. Καλημέρα στον Νίκο Φαραώ. Νίκο, πώς νιώθεις σήμερα, καλέ μου φίλε? Όπως νιώθουν και πολλοί άλλοι ομοειδεάτες σου. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Ομάδα λαϊκή, βγαλμένη μέσα από τα σπλάχνα της φτωχολογιάς του Πειραιά. Πάμε και στα δικά μας, ημέραζάντε.gr ή αλλιώς ημέρα Ζακύνθου. Ζάκυνθος, επιστολή διαμαρτυρία του Συλλόγου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για τους αστυνομικούς ελέγχους και τις ηχομετρήσεις. Αναφέρθηκε και νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στην εκπομπή «Άκου τώρα 9 με 11. Είμαι ο τελευταίος που θα υποστηρίξω την αστυνομική βία, είτε φραστική είτε σωματική πολύ περισσότερο. Γιατί υπάρχουν σχετικές καταγγελίες από το συγκεκριμένο σύλλογο για επίδειξη ισχύως και ούτω καθεξής. Αυτό όντως υπάρχει σε κάποιες των περιπτώσεων. Δεν το συζητάμε. Να σας ρωτήσω όμως, κύριοι του συλλόγου, εσείς θέλετε γενικά να σας κάνουν ελέγχους ή θέλετε να λειτουργείτε ανεξέλεκτα όπως ήθεστε να συμβαίνει? Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, διαφημιστικών πινακίδων, τιμοκαταλόγων, όπως έχει να κάνει με την επιστράτευση κραχτών, ναι, ναι, κραχτών ακόμα και στο κέντρο της πόλης, σεβόσαστε τα εργασιακά δικαιώματα ή τα παραβιάζετε συστηματικά? Υπάρχει γίνονται έλεγχοι από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο ή όχι? Θα το μάθουμε, είναι αυτό το χρόνο. Σε ό,τι αφορά τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, είστε καθόλου ανώμημοι και εντάξει? Και η χορύπανση μέσα, να το συζητήσουμε. Και το ωράριο λειτουργίας, το όποιο ωράριο μπορεί να υπάρχει. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές δεν υπάρχει κανένα ωράριο. Όταν οι ίδιοι αποτελούν μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης, μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτό αφορά και τους τουριστικούς επιχειρηματίες που συγκεντρώνονται πότε εδώ, πότε εκεί, στο Λαγανά, στο πνευματικό κέντρο το Σάββατο καλή ώρα, όπου και είχε προγραμματιστεί μια έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία της Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Ζακύνθου, για να συζητηθούν τρέχοντα θέματα και έκτακτα και τρέχοντα και. Θα πούμε βέβαια περισσότερα στη συνέχεια. Οι ίδιοι λοιπόν που παριστάνουν τους θεμητές των πάντων και ότι μιλούν για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και ό,τι φανταστεί ο καθένας, είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Πλην εξαιρέσεων. Είναι οι ίδιοι που σε κάποιες περιπτώσεις, και ξέρουμε τι λένε, πετάνε τα λίμματα στη θάλασσα, που παρανομούν ασύστολα και ατιμόρυτα σε σχέση με παράνομες συνδέσεις, είτε σε σχέση με την ίδρυυση, είτε κλέβουν νερό, είτε πετάνε τα λίμματα όπου βρουν, είτε έχουν ξενοδοχεία χωρίς βιολογικούς. Όπου δεν υπάρχει αποχέτευση και υπάρχει τουριστική επιχείρηση, πρέπει να υπάρχουν βιολογικοί, για παράδειγμα. Πολεοδομικές παραβάσεις και αρχιτεκτονικές μαζί. Και άλλα. Χτίζουν όπου θέλουν, όπως θέλουν, νύχτα πολλές φορές. Αλήθεια, θα πει κάποιος κάτι ή θα κάνει κάποιος ελέγχος που έχει την αρμοδιότητα για τους αόρατους εργαζόμενους στο νησί? Ποιοι είναι αυτοί? Από πού κατάγονται? Πού μένουν? Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσής τους? Ποιες είναι οι εργασιακές συνθήκες σε σχέση με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, που τυχαίνει να έχουν άλλο χρώμα από ό,τι εμείς, διαφορετική θρησκεία, καταγωγή, φύλο κτλ. Φιλή μάλλον. Και τους βλέπουμε να κάνουν τους delivery και δουλειές που δεν κάνουν εύκολα όλοι οι υπόλοιποι. Πού μένουν, πώς ζουν, πώς επιβιώνουν, με ποιες εργασιακές σχέσεις, με ποια χρήματα και απολαβές, είναι ασφαλισμένοι, ανασφάλιστοι, τα συμβάντα στο αστυνομικό δελτίο, ότι αδέχονται το ένα το άλλο που λένε ότι εντοπίζονται αλλοδαποί εργαζόμενοι χωρίς πιστοποιητικά υγείας. Δουλεύουν όλη μέρα και κάθε μέρα. Έχουμε και εργατικά ατυχήματα. Τους κρύβουν και οι εργοδότες σε περίπτωση ελέγχων, γιατί πέφτει σύρμα, όπως παλιά με το ΙΚΑ. Λοιπόν, αφήστε το καλύτερο, είναι μεγάλη συζήτηση. Άνθρωποι λοιπόν με λαμψή για κακή του τύχη, αλλά και πολλοί άλλοι, και αλλοδαποί με διαφορετική καταγωγή και με λευκό χρώμα. Φτηνή εργατική δύναμη, κακή ως μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά καλή ως φτηνή εργατική δύναμη. Τι λέτε? Συνεχίζουμε. Ο Δήμος Ζακύνθου συμμετέχει στους τέταρτους γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες Gary Olympics 2026. Οπότε θα συμμετέχει και ο Αλέξανδρος Δάσης μαζί με τους γέρους. Τους λέμε γέρους πολλές φορές υποτιμητικά και ρατσιστικά. Είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα απόμαχοι της δουλειάς, πολλές φορές ούτε και αυτό, αλλά όχι της ζωής. Γυριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Ό,τι πρέπει για τον Αλέξανδρο Δάση. Γυριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Ό,τι πρέπει για τον Αλέξανδρο Δάση.

Ευτυχώς η γυναίκα, ναι μεν έσπασε τον αστράγαλό της όπως μάθαμε και είχε και κάποια άλλα τραύματα, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Πυροσβεστική άσκηση διαπυρώ στο Βροντόνερο, καμπανάκι για αποκλεισμένους δασικούς δρόμους και άμεσους καθαρισμούς. Ξεκίνησαν τα δρομολόγια Άγιος Νικόλαος Βολιμών Ζακύνθου, Πεσάδα Κεφαλονιάς. Νέο μητρό ιδιωτικού χρέους, όλες οι οφειλές σε μια πλατφόρμα. Σύρικε στην παραλία του Κάτω Αλισού. Αυτή είναι μια είδηση εκτός Ζακύνθου, σε απόγνωση κάτοικη. Είναι και εδώ έννοια σας. Και το νησί εδώ βράζει από ναρκωτικά. Και άλλα τεινά. Έφυγε από τη ζωή, το είπαμε και πριν, η γογό Μαστροκόστρα. Ζάκυνθος έξαλλοι πανηγυρισμένοι στην πόλη για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Ολονύχτια πανηγύρια. Ψηφιακό ριστάτ στον πρωτογενή τομέα τι φέρνει το πρόγραμμα εξωστρεφής Γεωργία. Ζάκυνθος εντοπίστηκε νεκρός 91χρονος, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν είναι αλλοδαπός ή ημεδαπός, μάλλον ημεδαπός και τουρίστας, στη θαλάσσια περιοχή των Αλικών, δυστυχώς. Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους, 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο. Δύο πληρωμές για το επίδομα παιδιού τις επόμενες 40 ημέρες. Ανακαινίζω 2026 επιδότηση έως 95% για ανακαινήσεις κατοικιών. Όπα. Τι αλλάζει στο νέο πρόγραμμα. Κεφαλονιά προχωρούν οι εργασίες οδοποιίας στο Λιξούρι. Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Ο Διονύσης Ούρμπης, ο συμπατριώτης μας, στην Κάρμεν της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος, γιος του ύμνης του Κώστα Καζάκου, μιλά στην ημέρα Ζακύνθου για το ρόλο πρόκληση στην παράσταση Άγουρα Κεράσια. Χρήστος Ρουσέας, μια πολυσπερχής, λέει, προσωπικότητα της τέχνης, του Ιάκου Βουκονιτόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά από την ημέρα Ζακύνθου.

0: Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά, περιφερειακά, κεντρικά, παντού. Πολλές πολλές καλημέρες και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Σάκη εδώ, το δικό σας σταθμό. Συγγνώμη για την αλλοιωμένη φωνή μου, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις με μια ξεχωριστή παρουσία εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου και λιγάκι μακριά από την τρέχουσα επικαιρότητα που πολλές φορές μας απορροφά. Ή τη διαμορφώνουμε εμείς και αναλωνόμαστε με την τρέχουσα επικαιρότητα. Λοιπόν, είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί ανταποκρίθηκε άμεσα στο καλεσμά μας η υπεύθυνη του προγράμματος του Συλλόγου Αρχαίων στη Ζάκυνθο, Ευδοκία Ρουμανιά.
2: Καλημέρα και από εμένα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς ήρθατε, κυρία Ρουμανιά.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Ναι. Ήρθατε εδώ και μας φέρατε έναν αέρα αισιοδοξίας.
2: Προσπαθώ.
1: Μαζί με τη θετική ενέργεια που έχετε. Γιατί την έχουμε ανάγκη.
2: Νομίζω δεν γίνεται και διαφορετικά στις μέρες μας.
1: Βρήκατε το δρόμο να έρθετε.
2: Να είναι καλά το GPS.
1: Πρώτη φορά εδώ στην ΕΡΤ Ζακύνθου.
2: Πρώτη φορά στην ΕΡΤ.
1: Ναι. Επειδή στην πόρτα έχουμε face control. Περάσατε κανονικά.
2: Ναι.
1: Αστεύομαι.
2: Είμαι αγγελική.
1: Ναι. Δείξατε ταυτότητα ότι είστε Ολυμπιακός.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί αλλιώς θα...
2: Νομίζω μόνο οι Ολυμπιακοί δεν περνάνε στην είσοδο.
1: Έχει κλείσει η φωνή μου από τα... Ναι, καταλαβαίνετε. Μιλάμε λοιπόν για την ιστορία του... Εντάξει, θα πούμε και δύο λόγια για την ιστορία του Αρχέλων, του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας.
2: Ναι.
1: Έχει προηγηθεί και μια ανακοίνωση από το Σύλλογο Αρχέλων για την καταγραφή των πρώτων φόλιων της Καρέτα στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Έχουν καταγραφεί ήδη οι πρώτες φωλιές στον κόλπο του Λαγανά, στον Κυπαρισιακό κόλπο και ούτω καθεξής. Να πούμε λοιπόν ότι η ιστορία του Αρχέλων ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1977 στη Ζάκυνθο, όταν ο ιδρυτής του Δημήτρης Μαργαριτούλης και η γυναίκα του Άννα είδαν τυχαία μια χελώνα καρέτα-καρέτα να γεννά τα αυγά της στην παραλία της Δάφνης, οδηγώντας την ίδρυση του συλλόγου το 1983, παρακαλώ.
2: Ακριβώς.
1: Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε να υπάρχει ο Αρχέλων στη Ζάκυνθο και μετά επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές.
2: Έχουμε πλέον προγράμματα σε 7 τοποθεσίες της Ελλάδας.
1: Όπως Κυπαρισιακός κόλπος.
2: Ναι, είναι στη Νότια Πελοπόννησο επίσης, ναι, στην Κορώνη.
1: Ναι.
2: Και στην Κρήτη έχουμε άλλα 3 προγράμματα. Υπάρχει ακόμα ένα πρόγραμμα στον Αμβρακικό και προσπαθούμε συνεχώς να επεκτείνουμε τις δράσεις μας.
1: Μάλιστα. Θέλετε να πείτε λίγα λόγια για την έτσι, ιστορική διαδρομή του Συλλόγου Αρχέλων?
2: Ναι, βέβαια, όπως είπατε και εσείς, ο κύριος Μαργαριτούλης και η γυναίκα του, η κυρία Άννα Μαργαριτούλη, ήταν αυτοί που ανακάλυψαν για πρώτη φορά εντελώς τυχαία τις φωλιές και την θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα στη Ζάκυνθο.
1: Δεν ήταν Ζακυνθινοί.
2: Όχι.
1: Και λέω δεν ήταν, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχουν στη ζωή.
2: Υπάρχουν. Α, ζουν κανονικά οι άνθρωποι ζωή να έχουν.
1: Γιατί μιλάμε για το 1977.
2: Ναι. Είχαν έρθει τελείως τυχαία διακοπές εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν τους ενθουσίασε το μέρος, οπότε ήθελαν να φύγουν. Και συνάντησαν κάποιους φίλους που τους πρότειναν να πάνε στην παραλία της Δάφνης και να περάσουν λίγο χρόνο εκεί. Οπότε επέλεξαν να περάσουν και κάποια βράδια εκεί, γιατί τότε ήταν και πολύ πιο έτσι, όχι τόσο αυστηρά τα πράγματα σε σχέση με αυτό. Και η ιστορία αυτή λέει ότι άκουσαν το βράδυ από τη σκηνή τους κάποιους περίεργους, ας πούμε, ήχους που δεν τους ήταν γνώριμοι. Οπότε άνοιξαν το φερμουάρ της σκηνής και είδαν έκπληκτη μια χελώνα να εναποθέτει τα αυγά της σε πολύ κοντινή απόσταση. Τις επόμενες μέρες αγόρασαν μια κάμερα έτσι ώστε να μπορούν να καταγράψουν αυτό που συνέβαινε μπροστά τους και να μπορούν να το δείξουν και σε άλλους, και επειδή είχαν κάποιους φίλους και γνωστούς στην επιστημονική κοινότητα, τους παρουσίασαν το γεγονός.
1: Ναι.
2: Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η όλη πορεία και του Αρχέλων, επειδή ενδιαφέρθηκαν και έκαναν γνωστό αυτό το γεγονός. Μετά από κάποια χρόνια κατάφεραν να ιδρύσουν
1: το σύλλογο.
2: Και το σύλλογο.
1: Γιατί Αρχέλων?
2: Γιατί Αρχέλων, ναι. Αρχέλων ήταν.
1: Κάπου, ναι, Αρχέλων, Χελώνα.
2: Ναι, ήταν κάποια Χελώνα του παρελθόντος. Δυστυχώς δεν τη γνωρίζω ακριβώς αυτή την πληροφορία για να σας τη μεταδώσω.
1: Το Αρχέλων παραπέμπει σε Χελώνα.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι, προέρχεται από κάποια Χελώνα, απλά δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Mm. Γιατί όσο ζούμε, μαθαίνουμε.
1: Ναι, υποθέσω ότι οι άνθρωποι αυτοί στην αρχή τα βρήκαν σκούρα.
2: Όπως όλοι, όπως κάθε.
1: Σε σχέση με, με τους κατοίκους του νησιού,
2: ναι.
1: Των συγκεκριμένων περιοχών, τους επιχειρηματίες κτλ.
2: Γιατί
1: αλήθεια... ξέρετε ότι και το θαλάσσιο πάροχος στη συνέχεια, προκειμένου να καταφέρει και να αποκτήσει σάρκα και οστά και δύο φορέας διαχείρισης να εδραιωθεί στο νησί, πέρασε από 40 κύματα.
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Γιατί έπρεπε να υπάρξουν δεσμεύσεις και περιορισμοί, mm-hmm. στις περιοχές απολύτου προστασίας και όχι μόνο. Κάποια στιγμή βρέθηκε η χρυσή τομή. Και βέβαια δεν υπάρχει σήμερα φορέα διαχείριση του Εθνικού Θαλασσιού Πάρκου. Υπάρχει ο ΦΥΠΕΚΑ που έχει τη Ζάκηθο, την Κεφαλονιά κτλ.
2: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι κάθε σύλλογος ή οντότητα που ξεκινάει είναι πάντα δύσκολη αρχή. Πόσο μάλλον στο περιβαλλοντικό κομμάτι, που ειδικά εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα ήταν κάτι για το οποίο κανείς δεν γνώριζε σχεδόν. Ναι. Εννοείται ότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες σε όλη την Ελλάδα. Σχετικά με τους φορείς διαχείρισης υπήρξαν αντιστάσεις από τις τοπικές κοινωνίες και είναι απόλυτα λογικό. Όμως θεωρώ,
1: ναι,
2: πως
1: όταν... οι άνθρωποι αυτοί είχαν να κάνουν με κατεστημένες νοοτροπίες.
2: Ναι, ακριβώς. Και...
1: και κακές συνήθειες που δεν αλλάζουν εύκολα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Αλλά δευτερευόντως και με κάποιες υποθέσεις που έκαναν, θεωρώ ότι θα τους πάρουν ίσως τις περιουσίες τους και λοιπά. Θα γίνουν όλα προστατευόμενα.
1: Ιδιοκτησιακά θέματα, ναι,
2: ναι. Αυτό όμως, όπως είδαμε και στη συνέχεια, στην ουσία όντως προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή όλοι.
1: Εσείς από πού κατάγεστε, κυρία Ρουμανιά?
2: Εγώ είμαι από τη Δυτική Πελοπόννησο, από την Αμαλιάδα.
1: Από την Αμαλιάδα?
2: Ναι.
1: Έχει ιδιαίτερες σχέσεις Ζάκηθος με την Αμαλιάδα. Είμαστε κοντογείτονες. Ναι. Έχει πολλούς Ολυμπιακούς εκεί.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Έχω έρθει στην Αμαλιάδα.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Σας αρέσει το νησί?
2: Όσο το έχω δει, επειδή είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ και στην
1: Αρχαίλο. Με κάθε ειλικρίνεια και με το χέρι στην καρδιά.
2: Προσωπικά θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι υπέρογκος για τα δικά μου γούστα.
1: Ναι. Έτσι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα είναι πολύ όμορφο νησί, με καταγάλανα νερά, βλάστηση πολύ έντονη. Δηλαδή το Πεύκο που υπάρχει στη Ζάκυνθο και αντανακλάς με την ελληνική βλάστηση. Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο.
1: Γιατί αν πολύ έχει χαθεί το πράσινο στη Ζάκυνθο. Από φωτιές. Δηλαδή ο οργανωμένος εμπρισμός, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί υπάρχει και ένα θέμα με το ιδιοκτησιακό εδώ. Εσείς πόσα χρόνια είστε στη Ζάκυνθο?
2: Εμένα είναι η πρώτη μου χρονιά στη Ζάκυνθο και στον Αρχαίλων.
1: Οπότε μας έχετε γνωρίσει ακόμα από την Καλή, στη συνέχεια θα μας γνωρίσετε και από την Ανάποδη.
2: Ελπίζω να μείνω στην καλή πλευρά.
1: Έχετε μια πρώτη εντύπωση για τους Ζακυνθινούς?
2: Οι Ζακυνθινοί που έχω γνωρίσει μέχρι στιγμής είναι πολύ καλοί άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ακριβώς κάνετε εσείς εδώ?
2: Λοιπόν,
1: ή του Αρχαίλων που βλέπουμε ότι έχει και κιόσκια στο κέντρο της πόλης.
2: Ναι.
1: Όσοι είναι εκεί μοιράζουν και φυλάδια, ενημερώνουν τους κατοίκους και πολύ περισσότερο τους επισκέπτες του νησιού.
2: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει και μια έτσι προκατάληψη απέναντι στους αποκαλούμενους οικολόγους, ή κάποιοι τους λένε υποτιμητικά οικολογούντες.
2: Ναι, δυστυχώς. Το καταλαβαίνω απόλυτα και το γνωρίζω.
1: Ναι.
2: Ο ρόλος του Αρχαίλων στη Ζάκυνθο είναι διτός. Πρωταρχικά ασχολούμαστε με την καταγραφή της δημιουργίας φωλεών από τις θαλάσσιες χελώνες στον κόλπο του Λαγανά, στις προστατευόμενες παραλίες, σε συνεργασία με, με τη μονάδα διαχείρισης του θαλάσσιου πάρκου. Και δευτερευόντως, αλλά εξίσου σημαντικό, άλλη μας μία δράση είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η μετάδοση της πληροφορίας για το τι συμβαίνει εδώ στη Ζάκυνθο και για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντική η διαφύλαξη του περιβάλλοντος σε αυτή την περιοχή.
1: Από μια πρώτη εικόνα που ενδεχομένως έχετε,
2: ναι,
1: σε γενικές γραμμές, mm-hmm. βλέπετε να τηρούνται τα προβλεπόμενα από το Προεδρικό Διάταγμα για την ίδρυση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης και για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας στις περιοχές απολύτου προστασίας και στις υπόλοιπες? Και θέλω να μου απαντήσετε με κάθε ειλικρίνεια, μην φοβάστε, μιλήστε άνετα. Εδώ είναι δημόσιο ραδιόφωνο και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είτε αυτό αρέσει είτε όχι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν παραβιάσεις.
1: Κατά κύριο λόγο σε τι αφορούν αυτές?
2: Θα έλεγα ότι στο θαλάσσιο χώρο, ας πούμε, από ή στον παράκτιο χώρο.
1: Από τα σκάφη αναψυχής.
2: Υπάρχουν κάποιες παραβιάσεις από τα σκάφη αναψυχής, καθότι υπάρχουν περιορισμοί στις θαλάσσιες ζώνες. Βέβαια, δεν, μέχρι στιγμής, επειδή ξεκινήσαμε αρχές Μαΐου τη φετινή μας δράση, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των παραβιάσεων. Οπότε θεωρώ ότι κάπως έχει ξεκινήσει και γίνεται αντιληπτό ότι δεν προσπαθούμε να περιορίσουμε τον κόσμο και ότι είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά.
1: Ναι, κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι όχι. Ναι. Κάποιοι έχουν συμφέροντα που δεν τους αφήνουν να το καταλάβουν. Οι τουρίστες, ναι, είναι αυτονόητο. Σας το λέω αυτό γιατί κατά καιρούς είχαμε ακούσει πολλές και διάφορες καταγγελίες.
2: Ναι.
1: Και έχουν υπάρξει και βιοπραγίες σε βάρος ανθρώπων του Θαλασσίου Πάρκου, οικολόγων, του Συλλόγου Αρχαίλων και. Βέβαια, ναι, αυτά έχουν περιοριστεί σε ένα μεγάλο βαθμό, έχω
2: ακριβώς
1: την εντύπωση, τα τελευταία χρόνια. Αλλά
2: θα ήθελα, ελπίζω και ο στόχος ο δικός μου και της ομάδας μου φέτος είναι να ζούμε αρμονικά όλοι με όλους. Και να,
1: γιατί το Λιμενάρχειο λέει ότι δεν έχει προσωπικό.
2: Ναι.
1: Και ο Λιμενάρχης σε μια έκτακτη σύσκεψη το Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο που έγινε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Τουρισμού του νησιού, είπε ότι δραστηριοποιούνται στη Ζάκυνθο εν μέσω καλοκαιρίου, αν θυμάμαι καλά, έχουμε και το σχετικό υλικό, 900 τουριστικά σκάφη.
2: Ναι. Προφανώς δεν υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό στο λιμενικό και σε πάρα πολλούς δημόσιους φορείς. Και γι' αυτό δεν είναι και δυνατό να καταγράφονται και να γίνονται αντιληπτές ίσως όλες οι παραβιάσεις.
1: Καλά. Υπάρχει και ανοχή. Και συνενοχή και συγκάλυψη.
2: Ωραία.
1: Καλά, ό,τι λέω εγώ είναι, ναι, τα λέω με δική μου ευθύνη και παίρνω και την πολιτική, λέω και δημοσιογραφική ευθύνη. Αφήστε.
2: Ναι.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ακτές,
2: ναι,
1: τις αμμουδίες και τα λοιπά, εκεί, ναι, πώς έχει η κατάσταση? Τηρούνται τα προβλεπόμενα σε σχέση με την ανάπτυξη ομπρελών, ξαπλώστρων και τα λοιπά?
2: Τηρούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα, ναι, πω. Είναι πολύ θετικό ότι τα σεκάνια δεν έχουν πρόσβαση και απαγορεύεται η πρόσβαση, ναι, και αυτό το σέβονται οι πολίτες.
1: Τα σεκάνια ανήκουν στο ΒΒΕΦ.
2: Ναι, επίσης είναι ιδιωτικός χώρος, αλλά θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε και να βλέπουμε παρατυπίες και εκεί. Ωστόσο, το έχει καταλάβει ο κόσμος και ευτυχώς προστατεύεται πλήρως τουλάχιστον αυτή η παραλία. Από εκεί και πέρα, όλες οι υπόλοιπες παραλίες είναι ένας χώρος που...
1: Γέρακας, Δάφνη.
2: Ναι, εκεί υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί επιτρέπεται κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Οπότε προσπαθούμε να βρίσκουμε τη μέση λύση και οι δύο πλευρές. Βλέπουμε κάποιες παρατυπίες και πάλι.
1: Όπως.
2: Όπως δεν απομακρύνονται πλήρως όλα τα έπιπλα θαλάσσης τη νύχτα. Ενώ θα έπρεπε, διότι αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο για τις χελώνες. Δηλαδή, μια χελώνα που βγαίνει να δημιουργήσει τη φωλιά της, εάν πέσει πάνω σε μια ξαπλώστρα ή ομπρέλα ή κάποιο αντίστοιχο εμπόδιο, θα κάνει μεταβολή, δεν θα γεννήσει και θα φύγει.
1: Αυτό ισχύει και, και για τα χελωνάκια. Μόλις βγουν από τα αυγά και από έστικτο κινηθούν προς τη θάλασσα, mm-hmm, πολλά στατιστικά ή τα περισσότερα από αυτά δεν επιβιώνουν.
2: Ακριβώς.
1: Ισχύει.
2: Βεβαίως και
1: ακόμη
2: ισχύει.
1: Και γιατί τους επιτίθενται
2: τα πουλιά.
1: Αρπακτικά, ναι, τα πουλιά, ναι.
2: Ναι, ισχύει. Αυτό βέβαια είναι ένας πολύ μικρότερος κίνδυνος, αν θέλουμε να μιλήσουμε εδώ για τη Ζάκυνθο. Η πιο έντονη κίνδυνη και για τους νεοσούς είναι ανθρωπογενής. Δηλαδή είναι είτε τεχνητά φώτα
1: που απαγορεύονται.
2: Που απαγορεύονται βεβαίως. Και τα αποπροσανατολίζουν, είτε και πάλι τα έπιπλα παραλίας που αν βρεθούν στο δρόμο τους είναι πολύ πιθανό να τα αποπροσανατολίσουν.
1: Γενικά να μην υπάρχουν φυσικά εμπόδια στην αμμουδιά, στην,
2: ναι,
1: παραλία.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις μητέρες και για τους νεοσούς.
1: Και τεχνητά εμπόδια, και φυσικά και τεχνητά.
2: Κυρίως, ναι, τα τεχνητά είναι το ναι. πρόβλημά μας κυρίως.
1: Γιατί κάτι καιρούς είχαμε ακούσει ότι να κυκλοφορούν άλογα, για παράδειγμα, στην παραλία του Καλαμακίου και όχι μόνο.
2: Ναι.
1: Ή και οχήματα.
2: Ναι, αυτά απαγορεύονται πλήρως.
1: Ελπίζω ούτε να έχουν σταματήσει όλα
2: άλογα,
1: αυτά.
2: Ούτε σκύλ συντροφιάς θα πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ας πούμε.
1: Γιατί είναι και η περιοχή του Καλαμακίου, ο Γέρακας,
2: ακριβώς.
1: η Δάφνη, τα Σεκάνια.
2: Ο Λαγανάς. Ναι. Το ένα κομμάτι του Λαγανά. Ναι, ένα κομμάτι του Λαγανά, για να είμαστε ακριβείς. Και το Μαραθωνίσι, που είναι, αποτελεί επίσης μια πολύ σημαντική
1: ακριβώς,
2: περιοχή.
1: Ακριβώς, γιατί στη συνέχεια θεσπίστηκαν αντισταθμιστικά για τους στιγόμενους ιδιοκτήτες του θαλασσίου πάρκου ή του βιοτόπου της θαλάσσιας Χελώνας. Και βρέθηκε και μια χρυσή τομή και εκεί στην περιοχή της Δάφνης, όπου υπήρχαν αυθαίρετα ακτίσματα. Και υπήρξε μια χρυσή τομή και πάλι με το φορέα διαχείριση του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους στην περιοχή.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάς να προσπαθήσεις να διατηρήσεις ένα κομμάτι γης που όμως κατοικείται και υπάρχει δραστηριότητα εκεί, η λύση ποτέ δεν είναι να διώξεις όλους τους ανθρώπους και ό,τι συμβαίνει και απλά
1: εννοείται,
2: να το προστατεύσεις.
1: Εννοείται, γιατί έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί.
2: Ναι.
1: Είναι οι περιουσίες τους.
2: Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό υπάρχει ευθέως ο μέσος διάδρομος που συνεχίζουν να υπάρχουν έτσι κάποιες δραστηριότητες. Κάνουμε όλο το καλύτερο που μπορούμε, ελπίζω, και υπάρχουν οι κατάλληλοι κανόνες έτσι ώστε να τους ακολουθούμε
1: εσείς,
2: όλοι.
1: Εσείς, ναι. του Αρχέλων, είστε καθημερινά στις παραλίες Οτοκίας, κυρία Ρουμανιά?
2: Ναι, εμείς η ομάδα μας, υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές που στην ουσία διαμορφώνουν την ομάδα. Πηγαίνουμε καθημερινά στις παραλίες τα πρωινά, καταγράφουμε τα ίχνη των χελωνών, επιβεβαιώνουμε αν υπάρχουν φωλιές και εφόσον υπάρχει ανάγκη, προχωράμε σε προστασία της κάθε φωλιάς σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα προστασίας.
1: Μάλιστα. Είστε και σε συνεργασία με το ΟΦΠΚΑ, τον αρμόδιο οργανισμό που πλέον
2: εννοείται,
1: έχει επεκταθεί σε Ζάκυνθο και Φαλωνιά, γιατί έχει τον Εθνικό Δρυμό του ΕΕΝΟ, έχει το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και
2: ναι,
1: δεν υπάρχει πια ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου.
2: Δυστυχώς
1: απλά η έδρα του ΟΦΠΚΑ παρέμεινε στη Ζάκυνθο.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Ακριβώς. Έχουμε άμεση επικοινωνία και πολύ καλή συνεργασία. Και επικοινωνούμε συνεχώς για τις φωλιές που προκύπτουν, εκκρεμότητες και ναι. πράγματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν.
1: Κυρία Ρουμανιά, δεν είναι και λίγα τα περιστατικά με τραυματισμό ή θανάτωση χελωνών από προπέλες σκαφών?
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Σε όλα έχω δίκιο, το ξέρω.
2: Συμβαίνει αυτό
1: ναι.
2: Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές τυχαία, θα επιλέξω να πω. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να ενημερώσουμε
1: τυχαία.
2: Τον κόσμο.
1: Είναι σε σημεία που δεν πρέπει να κινούνται τα τουριστικά σκάφη?
2: Δεν είναι απαραίτητο αυτό, γιατί μπορείς να βρεις, να συναντήσεις θαλάσσια χελώνα και σε σημεία που επιτρέπονται τα θαλάσσια σκάφη.
1: Έχω συναντήσει θαλάσσιες χελώνες ξαφνικά μπροστά μου κάνοντας μπάνιο στο Καλαμάκι και πολύ κοντά στην ακτή.
2: Ναι, ακριβώς και... Οπότε πόσο μάλλον και στα ανοιχτά.
1: Ναι,
2: οπότε...
1: είναι.
2: Είναι πολύ πιθανό να συναντήσουμε μία θαλάσσια χελώνα στα νυχτά. Επειδή εδώ στη Ζάκυνθο μπορεί κάποιος να νοικιάσει σκαφάκι χωρίς να έχει κάποιο δίπλωμα.
1: Δυστυχώς, ναι.
2: Και πάρα πολλοί δεν έχουν τη γνώση ή θεωρούν ότι το να πάνε κοντά στη χελώνα με το σκάφος δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
1: Κι όμως.
2: Ναι, δημιουργεί. Γενικότερα συναντάμε...
1: Για την άκακα ζώα πειράχτα.
2: Ναι.
1: Αλλά... σίγουρα θα λειτουργήσουν και με το αίσθητο της αυτοσυντήρησης όταν νιώθουν ότι απειλούνται.
2: Εννοείται. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για άγρια ζώα.
1: Προϊστορικά, έτσι.
2: Ακριβώς. Τα οποία δεν θέλουν να τα χαϊδέψεις, δεν θέλουν να τα πλησιάσεις, δεν έχουν καμία ανάγκη να αλληλεπιδράσουν ναι. με τον άνθρωπο.
1: Και οι χελώνες που μπορούν να φτάσουν και μέχρι τα 200 κιλά, σωστά το λέω.
2: Ναι.
1: Και τεράστιες σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σπάνιο για την καρέτα-καρέτα.
1: Ναι.
2: Αλλά, ναι. Το σίγουρο είναι ότι ακόμα και μεγάλες να μην είναι, σε οποιοδήποτε μέγεθος θα πρέπει να τις προστατεύουμε και να μην τις ενοχλούμε στο φυσικό τους περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Η αρμονική συνύπαρξη στο βαθμό που μπορεί αυτή να υπάρχει μεταξύ ανθρώπου και θαλάσσιας χελώνας, ενός προϊστορικού και προστατευόμενου είδους, που αν μη τι άλλο λειτουργήσε θετικά για το νησί. Γιατί έγινε και τουριστικό προϊόν μαζί. Να μην το ξεχνάμε, ναι. γιατί η Ζάκυνθος είναι γνωστή και για το θαλάσσιο πάρκο, για τη θαλάσσια χελώνα, για το ναυάγιο. Λοιπόν,
2: έχετε δίκιο σε αυτό, όπως προείπα.
1: Και κάποιοι στη συνέχεια μάλλον το κατάλαβαν.
2: Ναι. Εντάξει, δεν, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κακό αν το δούμε απομονωμένα κάποιοι να προβάλλουν το γεγονός ότι υπάρχει θαλάσσια χελώνα εδώ.
1: Όχι μόνο, αλλά... για ιδίων όφελος. Ναι. Για να προσεκρίσουν τουρίστες, για να βγάλουν χρήματα ή αλλιώς λεφτά.
2: Ναι. Το θέμα είναι να μην κάνουν κάτι παράνομο ή να μην καταπατούν, ας πούμε, τους κανόνες που υπάρχουν και θα πρέπει να εφαρμόζονται, ναι, στο θαλάσσιο πάρκο.
1: Με αυτά τα... κάποιοι δραστηριοποιούνται σε τουριστικά σκάφη που έχουν
2: τζάμι
1: κάτω. Ναι. Για να μπορούν οι τουρίστες να παρατηρούν τις θαλάσσιες χελώνες στο βυθό. Τι γίνεται με αυτά?
2: Αυτό...
1: τρομάζουν οι χελώνες όταν τα πλησιάζουν αυτά τα σκάφη?
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι εξαιρετικά λανθασμένη πρακτική. Ναι. Γενικά, μια θαλάσσια χελώνα δεν θα πρέπει ποτέ το σκάφος να πηγαίνει από πάνω της, όσο βαθιά, ας πούμε, και να είναι. Και θα πρέπει να είναι σε μια απόσταση το ελάχιστο 15 μέτρα. Τώρα από εκεί πέρα...
1: Αν είναι σε αυτή την απόσταση, οι τουρίστες δεν μπορούν να δουν τη θαλάσσια χελώνα, γιατί συνήθως είναι από κάτω από το σκάφος. Ή δεν το λέω σωστά?
2: Εντάξει, μπορούν να δουν ότι υπάρχει μια χελώνα στο νερό. Δεν μπορούν να την παρατηρήσουν, ας πούμε, να δουν πολλές λεπτομέρειες. Αλλά η πρώτη μας ευαισθησία και ανησυχία θα έπρεπε να είναι αν είναι ok αυτό το ζώο. Το πρόβλημα με αυτή την πρακτική του να πηγαίνεις πολύ κοντά στη χελώνα είναι ότι η χελώνα στρεσάρεται.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Δηλαδή δεν είναι ότι εμείς το λέμε έτσι.
1: Δεν υπάρχει
2: και
1: το...
2: Και δεν το λέμε εμείς επίσης, ο αρχαίλος, ή εγώ μεμονωμένα. Αυτές είναι επίσημες οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται από όλους.
1: Δεν εκειμονούνται οι κίνδυνοι και για να υπάρξει τραυματισμός ή θανάτωση του ζώου.
2: Βεβαίως.
1: Και από αυτά τα σκάφη ή όχι.
2: Βεβαίως. Δεν θα έπρεπε να
1: από
2: συμβαίνει.
1: Ναι,
2: ακριβώς. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πάμε στην φετινή αναπαραγωγική περίοδο. Ναι. Αν έχετε μια εικόνα, ήδη έχουν καταγραφεί οι πρώτες φωλίες στον κόλπο του Λαγανά, να μας πείτε πόσες στον αριθμό είναι αυτές οι φωλίες, αν είστε πρόχειροι, σε ποιες περιοχές είναι οι περισσότερες φωλίες θαλασσίων χελωνών.
2: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, γενικά η οτοκία ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου. Είχαμε την πρώτη φωλιά πανελλαδικός στις 13 Μαΐου στον Κυπαρισιακό κόλπο και μία μέρα μετά, στις 14 Μαΐου, βρήκαμε και εδώ στη Ζάκυνθο την πρώτη μας φωλιά στην παραλία του Γέρακα.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα η οτοκία δεν έχει ξεκινήσει με έντονους ρυθμούς, δηλαδή είναι ακόμα σποραδικές οι φωλιές που βρίσκουμε και αυτό... το πιο πιθανό είναι να οφείλεται και στον καιρό που μόνο τις τελευταίες μέρες έχει μια σταθερά θερμή, ας πούμε, και αυξανόμενης θερμοκρασίας πορεία. Οπότε είναι λίγες οι φωλιές που έχουμε ακόμα. Κάνα δύο σε κάθε παραλία, θα πω.
1: Κατά προσέγγιση,
2: εμείς τοποθετούμε τους κλωβούς έτσι ώστε να προστατέψουμε τη φωλιά. Παίρνουμε κάποιες απαιτούμενες μετρήσεις. Επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει φωλιά κάθε φορά.
1: Και μια θαλάσσια χελώνα μπορεί να κάνει και μέχρι 150 αυγά. Ισχύει.
2: Ναι, ακριβώς. Και επίσης μπορεί και να γεννήσει 2 με 3 φορές κάθε καλοκαίρι. Δεν γεννάει μόνο μία φορά.
1: Αυτές οι θαλάσσιες χελώνες επιστρέφουν?
2: Οι θαλάσσιες χελώνες,
1: αφού γεννήσουν εδώ και αφήσουν τα αυγά τους και φύγουν, επιστρέφουν?
2: Επιστρέφουν την επόμενη χρονιά. Ναι. Η πορεία, ο κύκλος της αναπαραγωγής στην ουσία είναι ότι θα βγει η χελώνα να εναποθέσει τα αυγά της στην παραλία που είναι η ίδια κάθε φορά. Θα επιστρέψει στο νερό χωρίς να γνωρίζει, ας πούμε, τι γίνεται, τι θα συμβεί, και θα επιστρέψει μετά για να ξαναγεννήσει. Δηλαδή δεν θα έρθει ποτέ σε επαφή με τους νεοσούς.
1: Τι είναι αυτό που φέρνει τις θαλάσσιες χελώνες, για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο? Έχει να κάνει με τη θερμοκρασία των νερών? Έχει να κάνει με τη σύσταση των ακτών? Σίγουρα έχει να κάνει με ιδιαίτερες συνθήκες κλιματολογικές.
2: Ναι. Θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα.
1: Ναι,
2: ακριβώς. Σίγουρα έχει να κάνει η θερμοκρασία, σίγουρα έχει να κάνει η δομή της παραλίας και... το υλικό, ας πούμε.
1: Οι θαλάσσιες χελώνες θέλουν ένα φιλόξενο μέρος, ναι, προκειμένου να γεννήσουν τα αυγά τους, να τα υποάσουν κτλ.
2: Ακριβώς. Αλλά θεωρώ ότι έχει παίξει σίγουρα ρόλο και το γεγονός ότι πλέον προστατεύουμε αυτές τις παραλίες και αυτό φαίνεται από τον Κυπαρισιακό που αυξάνονται αρκετά. Έχουν αυξηθεί σημαντικά οι φωλιές στον Κυπαρισιακό κόλπο και από τότε που ξεκινήσαμε να τον προστατεύουμε.
1: Εσείς είστε ένα χρόνο στη Ζάκυνθο, όπως μου είπατε πριν.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω αν έχετε μια εικόνα στατιστικά τι γίνεται από χρονιά σε χρονιά σε σχέση με τον αριθμό αναπαραγωγής των θαλασσίων χελωνών, αλλά και σε σχέση με τα αυγά που κάνουν και στη συνέχεια υποάζουν. Αν ναι. έχουμε δηλαδή αύξηση του πληθυσμού της θαλάσσης χελώνας στη Ζάκυνθο και όχι μόνο.
2: Στη Ζάκυνθο συγκεκριμένα και απόλυτα, αν θέλουμε να το εξετάσουμε, δεν υπάρχει εξαιρετική αύξηση. Υπάρχει όμως μια σταθερή πορεία με μια ελάχιστη αυξητική τάση. Πανελληνίως υπάρχει αύξηση του πληθυσμού, όπως και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Δηλαδή, αλλά αυτό εξαρτάται από τους αριθμούς στην Ελλάδα, γιατί ο μεγαλύτερος αριθμός φωλεών συμβαίνει στον Κυπριακό κόλπο και
1: φωλεών
2: στη Ζάκυνθο.
1: Είναι το σωστό.
2: Φωλεών. Ναι.
1: Και όχι φωλιών. Φωλεών.
2: Νομίζω ότι είναι και τα δύο σωστά.
1: Φωλεών ακούγεται καλύτερα. Είναι όντως ο κόλπος του Λαγανά ο σημαντικότερος βιότοπος της θαλάσσιας χελώνας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, κυρία Ρουμανιά?
2: Ναι, ναι, μαζί με τον Κυπριακό κόλπο.
1: Ναι, μαζί πρώτα εμείς και μετά ο Κυπαρισιακός.
2: Είναι διαφορετικοί οι παράγοντες. Γιατί εδώ στη Ζάκυνθο προκύπτουν αρκετά αρσενικά.
1: Ναι.
2: Ενώ ο Κυπαρισιακός κόλπος, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, έχει λίγο παραπάνω φωλιές.
1: Μόνο που υπάρχουν αρσενικά και αρσενικά. Για ποια αρσενικά μιλάτε?
2: Θα το αφήσω να το απαντήσει ο καθένας μόνος του.
1: Χελώνα, η αρσενική θαλάσσια χελώνα πώς μπορεί διαφορετικά να υποθεί?
2: Δεν υπάρχει, στα ελληνικά τουλάχιστον. Νομίζω ότι και στα αγγλικά είναι male and female.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα σε κάποιες οδηγίες.
2: Ναι.
1: Να τους ακούσουν και οι φίλοι ακροάτες. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Το πιο
1: να μην
2: σημαντικό
1: κάθομαι τώρα εγώ να διαβάζω την ανακοίνωση, μια ξερή ανάγνωση, αφού είστε εσείς εδώ και μας κάνετε την τιμή και τη χαρά.
2: Ναι.
1: Και μας κάνετε την τιμή να έρθετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να δώσουμε
1: προς τα έξω την πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση, πώς τις αντιμετωπίζουμε, πώς τις προστατεύουμε και τι κάνουμε σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε τραυματισμό ή θανάτωση θαλάσσιας χελώνας.
2: Ναι, γενικά κάποιες γενικές οδηγίες για τις παράκτες περιοχές για έξω, δηλαδή στην παραλία, είναι ότι δεν αφήνουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας έπιπλα θαλάσσης, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Δεν επιτρέπονται τα τροχοφόρα, τα άλογα και τα σκυλιά καμία ώρα της ημέρας, είτε στην παραλία είτε και μέσα στη θάλασσα. Η πρόσβαση στις παραλίες για τις οποίες αναφερόμαστε επιτρέπεται από τις 7 το πρωί και μέχρι τη δύση του ηλίου.
1: Ακριβώς.
2: Και όχι αργότερα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται ούτε τα μεταμεσονύκτια πάρτι, ούτε η έντονη μουσική το βράδυ με μεγάφωνα, έτσι ώστε να γίνονται δονήσεις στην άμμο.
1: Ούτε ο φωτισμός.
2: Ακριβώς, ούτε ο φωτισμός, ούτε φωτιές.
1: Τίποτα από όλα αυτά. Ναι.
2: Τίποτα από όλα αυτά. Από εκεί και πέρα και μέσα στη θάλασσα, αν δούμε χελώνα, πλησιάζουμε και κολυμπάμε, εννοώ. Αλλά αν δούμε ότι το ζώο, αντιληφθούμε ότι προσπαθεί να απομακρυνθεί, είτε στρεσάρεται, δεν το κυνηγάμε. Και επίσης μετά έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη ως καταναλωτές, διότι αν βλέπουμε ότι μία επιχείρηση δεν εφαρμόζει, ας πούμε, τις οδηγίες, μπορούμε κάλλιστα να τους ενημερώσουμε κι εμείς.
1: Όταν λέτε οδηγίες, τι εννοείτε?
2: Για παράδειγμα αυτό με τα έπιπλα θαλάσσης ή στα βαρκάκια, σε όλα αυτά τα σκάφη, εάν δεν θα πρέπει να μένουν πάνω από 10 λεπτά καμία βάρκα κοντά στη χελώνα και όχι σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων. Και πάντα θα πρέπει να είναι μέχρι 2 σκάφη γύρω από μια χελώνα. Εάν κάτι από όλα αυτά δεν εφαρμόζεται, εννοείται ότι μπορείτε πάντα να μιλήσετε στο προσωπικό.
1: Το θέμα είναι ποιος ή ποιοι έλεγχουν όλα αυτά αν τηρούνται. Και αν δεν τηρούνται, να επιβάλλουν τα νόμιμα. Εδώ είναι το θέμα.
2: Ναι.
1: Το λιμεναρχείο που θα επικαλεστεί ότι δεν έχει προσωπικό, ο ΦΠΚΑ, εσείς, οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες.
2: Με μίσος ως αρχαίλων, η ευθύνη που έχουμε είναι να καταγράφουμε αυτές τις παραβάσεις όταν συμβαίνουν και να ενημερώνουμε τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή τη μονάδα διαχείρισης του ΦΠΚΑ και το λιμενικό. Και ο δικός μας ρόλος τελειώνει εκεί. Από εκεί και πέρα, όντως είναι ευθύνη των δημόσιων φορέων να επιληφθούν.
1: Όταν αντιληφθούμε τραυματισμό ή θανάτωση θαλάσσιας χελώνας, τι κάνουμε?
2: Όταν αντιληφθούμε τραυματισμό ή θανάτωση θαλάσσιας χελώνας, μπορούμε να καλέσουμε στο 6941-511-511.
1: Να το ξαναπούμε πάλι.
2: 6941-511-511, που είναι η 24ωρη γραμμή του Αρχαίελων. Για τραυματισμούς ή νεκρές θαλάσσιες χελώνες, παίρνουμε φωτογραφίες και στίγμα στο κινητό μας για το πού ακριβώς υπάρχει αυτή η χελώνα, και αυτά θα
1: μεταφέρονται
2: πω, και στη συνέχεια
1: γιατί...
2: άμα είναι τραυματισμένοι, θα έρθουμε εμείς εκεί, ναι, οι εθελοντές μας, και θα την παραλάβουμε για να την μεταφέρουμε στη Γλυφάδα που έχουμε το κέντρο διάσωσης.
1: Εδώ μπορείτε να προσφέρετε κάποιες πρώτες βοήθειες αν το ζώο έχει τραυματιστεί και δεν έχει θανατωθεί και μπορεί να...
2: Ναι, εδώ συνεργαζόμαστε με μία κτηνίατρο η οποία μπορεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες όμως. Δεν έχει... δεν αναλαμβάνει πολύ εξεζητημένες περιπτώσεις.
1: Για χατήρι σας φάγαμε και το δελτίο ειδήσεων των 12.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, αφήνω το κλείσιμο σε εσάς με μια ενημέρωση, ένα μήνυμα, οτιδήποτε θέλετε να πείτε, κυρία Ρουμανιά, και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευδοκία Ρουμανιά, υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχαίλων, του Συλλόγου Προστασίας για τη Θαλάσσια Χελώνα, στη Ζάκυνθο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Άρτια
1: αφιχθήσα από Αμαλιάδα.
2: Πραγματικά άρτια αφιχθήσα. Εγώ θα πω καλό μας καλοκαίρι. Όπως λέμε και στον Αρχαίλων, όλοι μαζί μπορούμε να ζήσουμε αρμονικά. Αρκεί να σεβόμαστε όλοι τους κανόνες και το προσωπικό χώρο και των ζώων και των ανθρώπων.
1: Και τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Εννοείται. Αυτό πρώτο και κύριο. Αν δεν σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, είτε στον Αρχαίλων είτε όχι, δεν έχει να κάνουμε αυτό. Για εμένα προσωπικά, σαν Ευδοκία, το έχουμε χάσει το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Καλή διαμονή στο νησί.
2: Ευχαριστώ.

0: Και εγώ πετάω σήμερα στα σύννεφα ως Ολυμπιακός. Είχαμε λοιπόν πριν στο στούντιο της Ερτζακίνθου, δεν έχει φύγει ακόμα, εδώ είναι, την κυρία Ευδοκία Ρουμανιά, και την είχαμε συστήσει ως, και αυτό είναι, ισχύει βέβαια, ως υπεύθυνη του προγράμματος του Συλλόγου Προστασίας Θαλάσσης και Λώνας Αρχέλων στη Ζάκυνθο. Παράλληλα, όπως μας είπε πριν από λίγο, να το αναφέρουμε και στον αέρα γιατί έχει μια σημασία, είναι και βιολόγος και νηπιαγωγός, και τα δύο μαζί, και έχει ασχοληθεί και με το φορέα διαχείρισης στην περιοχή Καλαβρίτων, σωστά, των Καλαβρίτων. Δεν ξέρω για ποιο φορέα διαχείρισης ακριβώς μιλάμε και τι διαχειρίζεται εκεί. Α, του Χελμού Βοραϊκού, μάλιστα. Αυτά λοιπόν, επανερχόμαστε.
1: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Ο Φιλτάτη Πατρίς, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
5: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
7: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
5: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
7: Παραδώσου λοιπόν.
5: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: 12 και 17 πρώτα λεπτά, έρθει Ζακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα. Να πούμε λοιπόν ότι το Σάββατο το πρωί πραγματοποιήθηκε κατεπίγουσα συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Ζακίνθου με θέμα τεμερίσιας διάταξης, ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου ταξιδιωτών εκτός ζώνης Σέγγεν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακίνθου. Αυτό κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με τους Βρετανούς επισκέπτες του νησιού. Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την τρέχουσα τουριστική κίνηση, ασφάλεια και εφταξία τουριστικών περιοχών. Συζήτηση και προτάσεις σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Και τρέχοντα ζητήματα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το μέλος της Επιτροπής, πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων και παράλληλα σύμβουλο επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Γιώργο Μάργαρη. Κύριε Μάργαρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Σε μένα έχει κλείσει η φωνή μου.
1: Είναι, υποθέτω, λόγω των πανηγυρισμών, οπότε δεν πειράζει. Επιτυχία μεγάλη του Ολυμπιακού.
0: Είμαστε ομοειδεάτες, κύριε Μάργαρη.
1: Είμαστε, ναι, είμαστε. Το χαρήκαμε όλοι.
0: Πάρα
1: ήταν
0: πολύ
1: αγχωτικό.
0: Πάρα πολύ.
1: Νομίζω όμως ότι άξιος Ολυμπιακός να κατακτήσει τη Γιουρολίκα. Μια πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση.
0: Όντως. Πάμε στα της κατεπίγουσα συνεδρίασης. Το τι συζητήθηκε εκεί. Και σε τι κατέληξε αυτή η συνεδρίαση. Γιατί πολλές συνεδρίασεις γίνονται. Καταλαβαίνετε τώρα και είχε βέβαια και έκτακτο χαρακτήρα, αλλά είναι πολλές φορές αρκούνται στις διαπιστώσεις ή καταλήγουν σαν ανεφάρμοστες σε πολλές περιπτώσεις αποφάσεις. Εσείς τι αποκομίσατε?
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να επιθυμίσω το εξής. Η Τουριστική Επιτροπή είναι ένα όργανο που έχει νομοθετικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Προέκυψε το συμβούλιο της, η σύσταση τώρα και η πρόσκληση τέλος πάντων της Τουριστικής Επιτροπής, λόγω του ότι στην Τουριστική Επιτροπή εκπροσωπούνται σχεδόν όλοι οι κλάδοι της Ζακύνθου και μαζί με τους φορείς της Ζακύνθου που εκπροσωπούνται στην Τουριστική Επιτροπή, παράλληλα έπρεπε να συμμετάσχει και ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης από την Περιφέρεια, νομίζω κάποιος.
0: Αντιπεριφερειάρχης. Ο Δήμαρχος ήταν εκεί και ο βουλευτής ήταν εκεί.
1: Ήταν ο βουλευτής εκεί πέρα, ναι. Και συν το Λιμενάρχης, ο κ. Λιμενάρχης.
0: Ο κ. Μανφρέλος που πήρε και το λόγο κάποια στιγμή.
1: Μπράβο που πήρε και το λόγο.
0: Ο αστυνομικός διευθυντής, ο κ. Σταθόπουλος.
1: Ο αστυνομικός διευθυντής, ο κ. Σταθόπουλος και ο άλλο Λιμενάρχης Ακύθου, ο διευθυντής της ΦΡΑΠΟ, όπω θέλετε.
0: Ναι.
1: Ήταν όλοι εκεί. Τώρα ξεχνάω και κανέναν, ποιον θα σα συγχωρήσω.
0: Ναι.
1: Άρα για θέματα τα οποία ήταν το φλέγον ζήτημα ήταν βέβαια το χωροταξικό,
0: ναι.
1: Αλλά είχαμε και επίσης και άλλα θέματα που έπρεπε να έχει γίνει λίγο νωρίτερα, δεν έγινε, αλλά καλή αργά παρά ποτέ που λέμε,
0: ναι.
1: Και γι' αυτό μπήκαν και τα υπόλοιπα θέματα. Ήταν μια συνεδρίαση αρκετά μεγάλη, πάρα πολλές ώρες,
0: ναι.
1: Δεν κατάφερα να είμαι όλες αυτές τις ώρες γιατί είχα και άλλες υποχρεώσεις, οπότε από τις 11 μέχρι τις 2 ήμουν εκεί, ήταν αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά παρόλα αυτά το επιμελητήριο τα εκπροσωπούσαν και ο κύριος Γολέμης και ο κύριος Πέτας, που ήταν και αρμόδιοι βασικά για όσους με την ιδιότητα που έχουν και στο επιμελητήριο αλλά και στην επαγγελματική τους.
0: Μιλάτε για τον κύριο Γολέμη που ναι, μαζί με τον Τζανέτο Πομόνι έχουν... Τέλος πάντων, βγαίνουν μπροστά σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία πολιτών, την πρωτοβουλία για τη Ζάκυνθο.
1: Ναι, τουλάχιστον σε θέματα τα οποία είναι...
0: Ή πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο, πιο σωστά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, προσωπείς αυτό το επιμελητήριο ήταν πλήρης.
0: Ναι.
1: Και από τους ξενοδόχους, βέβαια, γιατί και ο κ. Γκλαβάς ήταν από τον άλλο σύλλογο, η κυρία Τετράδη.
0: Ο κ. Γιακουμέλος.
1: Ο κ. Γιακουμέλος με την πλήρη ιδιότητα κι αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά έτσι την...
0: Τα διαδικαστικά.
1: Λοιπόν,
0: ή τα τυπικά. Ή τα δημοσιογραφικά στερεότυπα. Ποιοι ήταν και τι...
1: Και το ρόλο του καθενός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα ένα μεγάλο θέμα ήταν η αφήξη από χώρες εκτός Σέγγεν στο αεροδρόμιο, το οποίο αναλωθήκαμε σε αρκετά μεγάλο διάστημα και ευτυχώς, γιατί δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κατάλαβε ο κόσμος το πρόβλημα πού βρίσκεται, πόσο καλά ή κακά λειτουργεί το αεροδρόμιο σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι συμπερασματικά να πω ότι ήταν χρήσιμο και γενικά το αεροδρόμιο Ζακύθου σε σχέση και με άλλα αεροδρόμια που έχω πληροφορίες λειτουργεί πολύ καλά όσον αφορά τις καθυστερήσεις στον έλεγχο. Να θυμίσω έτσι για τους ακροατές σου, για κάποιους που δεν γνωρίζουν, ότι από φέτος, από τον προηγούμενο Απρίλιο, υπήρχε δέσμευση, πανευρωπαϊκή δέσμευση, ότι πρέπει να γίνονται βιομετρικοί έλεγχοι των πολιτών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πολίτες που, δεν είναι, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όπως οι Βρετανοί τουρίστες, για παράδειγμα.
1: Όπως οι Βρετανοί τουρίστες, οι οποίοι πλέον.
0: Είναι και περισσότεροι των αριθμών, γι' αυτό αναφερόμαστε.
1: Και εμείς, επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο από Μεγάλη Βρετανία, όπως γνωρίζετε, μας αφορούσε άμεσα και ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ήδη από το Μάρτιο που είχαν ξεκινήσει οι αφήξεις στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, επειδή είχε τύχει να βρεθώ σε ανάλογη σύσκεψη στην Κέρκυρα.
0: Ναι, ναι.
1: Οι καθυστερήσεις εκεί έφταναν μέχρι τις 2 και τις 3 ώρες. Ήταν πραγματικά τεράστιο το πρόβλημα. Και όταν λέμε βιομετρικές, πρέπει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ότι πρέπει από κάθε επιβάτη να παίρνονται στοιχεία, να βγαίνει τακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφία, όλα αυτά. Αυτό είναι πραγματικά πολύ χρόνο.
0: Είναι μια διαδικασία που θέλει όντως πολύ χρόνο.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τώρα αρχές...
0: Και ποια είναι η λύση, να υπάρξει μεγαλύτερη...
1: Κοιτάξτε, η λύση,
0: να υπάρξει ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης εκεί που...
1: Θα σας πω, καταρχήν η λύση δόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών αρχές Μαΐου, όπου έγινε αναστολή μόνο για τους Βρετανούς, υπήκοους, να μην έχουν την υποχρέωση σε βιομετρικό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Οπότε αμέσως αυτό έλυσε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα, από ό,τι μας εξήγησε ο κύριος Λιμενάρχης, είναι περίπου στα 30 με 40 δευτερόλεπτα χρειάζεται να περάσει, αυτό είναι το μέσο όρο για να περάσει τον έλεγχο Βρετανός τουρίστας.
0: Οπότε δηλαδή εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία οι Βρετανοί επισκέπτες.
1: Εξαιρούνται. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα, να ξέρετε ποιο είναι. Σε κάθε πτήση που έρχεται από το UK, από Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν και πολίτες τρίτων χωρών.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να είναι από Ινδία, μπορεί να είναι πάρα πολύ Ινδία.
0: Από τρίτες χώρες,
1: Από τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν εξαιρούνται.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυτοί οδηγούνται σε ένα ξεχωριστό γκισέ, γιατί υπάρχουν 4 γκισέ, booth που τα λέμε, πηγαίνουν σε ένα ξεχωριστό, το οποίο... Εκεί υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη καθυστέρηση υπάρχει στο συγκεκριμένο booth, τα άλλα 3 συνοστίζονται περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Κάτι για το οποίο προφανώς δεν υπάρχει άμεση λύση.
1: Δεν υπάρχει άμεση λύση. Υπήρχε ένα πρόβλημα ίντερνετ, ταχυτήτων από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο λύθηκε από ό,τι μας είπαν.
0: Ναι.
1: Βελτιώθηκε δηλαδή εκεί η κατάσταση. Χωροταξικά δεν μπορείς. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να λύσεις το πρόβλημα ήταν τα 4 booth να γίνουν 14.
0: Ναι.
1: Όμως δεν υπάρχει ανάλογος χώρος. Δηλαδή προβλέπεται άλλο ένα booth.
0: Δεν
1: άλλο
0: υπάρχει ανάλογος χώρος, ή το απαιτούμενο προσωπικό ή και τα δύο μαζί.
1: Το προσωπικό, από ό,τι υπόθηκε, έχει έρθει έγκαιρα ενίσχυση από την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Και είναι καλυμμένο. Δηλαδή έχουν προσωπικό. Αυτό μας διαβεβαίωσαν, αυτό μας είπαν ο αστυνομικός διευθυντής, αυτό σας λέω και εγώ. Οπότε έχουν έρθει και λέει και νωρίτερα από ό,τι άλλες χρονιές.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε λύσει το πρόβλημα του προσωπικού, το πρόβλημα το χωροταξικό, δεν υπάρχει άλλος χώρος για περισσότερο, άρα το μόνο που ελπίζουμε είναι να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, ούτως ώστε οι διαδικασίες να... τα αστυνομικοί οι οποίοι είναι στον έλεγχο διαβατηρίων να εξοικειωθούν ακόμη περισσότερο με το σύστημα και να γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή το 40 δευτερόλεπτα να επιβάτη, να γίνει 30, να γίνει 25-20 κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Η Fraport, όπως καταλαβαίνετε, ιδιωτική εταιρεία, είναι, φροντίζει τους πελάτες όσο μπορεί να μην εκτίθονται στον ήλιο, να μην είναι πολύ μεγάλες οι ουρές, να
0: θυμάστε,
1: έχουν γενερά προσφέρονται.
0: Θυμάστε αλλά τις σκηνές απειρού πάλι στο παλιό αεροδρόμιο, κύριε Μάργαρε.
1: Το παλιό αεροδρόμιο.
0: Με τις ατελείωτες ουρές μέσα στον ήλιο επί ώρες.
1: Ναι. Αυτά ήταν παλιές εποχές. Νομίζω δεν υπάρχουν πλέον. Όχι. Και δεν θέλουμε και να τις ξαναζήσουμε.
0: Να επαναληφθούν, εννοείται αυτό. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Ένα από αυτά αφορούσε στην ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την τρέχουσα τουριστική κίνηση και να μας μεταφέρετε και εσείς και τη δική σας εικόνα. Γιατί λοιπόν, στην επισηρά
1: η αλήθεια είναι η τρέχουσα τουριστική κίνηση.
0: Γιατί έχετε εμπειρία στο χώρο. Ναι.
1: Δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα, όμως θα σας έλεγα το εξής. Συζητήθηκε σε επίπεδο πάλι αφίξεων και νούμερα και τέτοια, τα οποία δείχνουν κάποια αύξηση. Αλλά νομίζω αυτή η αύξηση είναι πλασματική, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι. Μάλλον δεν είναι πλασματική. Είναι διαφορετική αναπεριοχή και είναι και διαφορετική και ανατύπω καταλήγματος. Δηλαδή, η πόλη της Αττικής έχει σοβαρό πρόβλημα. Νομίζω ότι εκεί φαίνεται ότι η κίνηση δεν είναι.
0: Μπορείτε να το επαναλάβετε, δεν ακούστηκε τι είπατε, κύριε Μάργαρη. Είπατε.
1: Είπα για την πόλη της Αττικής, η οποία
0: πόλη,
1: νομίζω
0: ναι.
1: δεν έχει ικανοποιητικά.
0: Δεν έχει
1: καλά επίπεδα κάλυψης.
0: Ναι.
1: Δεν είχε πάντα, αλλά νομίζω ότι φέτος είναι ακόμα περισσότερο. Γιατί πέρα από τις διανυκτερεύσεις και αυτούς που διαμένουν στην πόλη, έχει και χαμηλή πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα από τουρίστες που μένουν σε άλλες περιοχές, δεν επισκέπτονται γενικότερα την πόλη.
0: Άρα, για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας, συμβαίνει
1: αυτό? Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την χώρο.
0: Έλλειψη χώρου στάθμευσης.
1: Έχει να κάνει και με τη συγκοινωνία, έχει να κάνει και με μειωμένα budget που έχει ο πελάτης. Γιατί και αυτοί έρχονται για διακοπές. Ειδικά αυτό το διάστημα που έρχονται έχουν πολύ μικρότερο budget από ότι οι πελάτες του Ιουλίου και του Αυγούστου, άρα δεν έχουν εξοδέψουν. Τους έχει αγγίξει και αυτούς η οικονομική κρίση και γενικότερα το πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο μετά τον πόλεμο και μετά τους δύο πολέμους, θα έλεγα. Οπότε έχουν πολύ λιγότερα χρήματα να δαπανίσουν.
0: Μιλάτε το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και
1: τον πόλεμο στη
0: Μέση Ανατολή.
1: Και στη Μέση Ανατολή.
0: Που είναι και δύο σε εξέλιξη.
1: Γιατί και δύο, το ενεργειακό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το ενεργειακό επηρεάζει την καθημερινότητά μας τελικά.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιπες περιοχές πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Θεωρώ ότι οι αγορές που έχουν να κάνουν και τα συμβόλαια που έχουν να κάνουν με την πολωνική αγορά και με την αγγλική αγορά είχαν γίνει κρατήσεις αρκετά νωρίς. Αυτές οι κρατήσεις έγιναν πράξη, έχουν καλυφθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
0: Με λίγα λόγια, δεν υπάρχουν ακυρώσεις κρατήσεων. Εμείς είχαμε ακούσει ότι πάγωμα στις κρατήσεις, αλλά όχι ακύρωση κρατήσεων.
1: Όχι, δεν έχουμε ευτυχώς, δεν έχουμε ακυρώσεις. Όμως έχουμε μία επιβράδυνση και μία αναμονή όσον αφορά τις κρατήσεις που είναι να γίνουν από εδώ και πέρα. Όλοι περιμένουν, έχουν, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ακριβή για τα αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Επίσης είναι πλέον πιο ακριβές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μία στάση αναμονή για να δουν τι θα γίνει με τον πόλεμο.
0: Και πολλές κρατήσεις προφανώς θα είναι της τελευταίας στιγμής.
1: Θα είναι της τελευταίας στιγμής, αλλά όσο περνάει η μέρα και ο πόλεμος, το θέμα του πολέμου, δεν υπάρχει πάυση και κηρία ή να σταματήσει ο πόλεμος και να επανέλθει η κανονικότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αργήσουμε να έχουμε αυτές τις κρατήσεις που αναμένουμε.
0: Ναι. Ένα άλλο σημείο, το κύριε Μάργαρη, με συγχωρείτε, σας διακόπτω, ότι μετά τους Βρετανούς τουρίστες είναι η Πολωνία.
1: Ναι,
0: σε ό,τι αφορά τον αριθμό επισκεπτών, αλλοδαπών επισκεπτών στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, είναι όντως η Πολωνία.
0: Είναι η Πολωνία μετά το. Ναι. Απλά για την ιστορία αυτό.
1: Ναι, και σε πολύ μεγάλο ποσοστό και ανεβαίνουν και συνεχώς.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Τώρα για την ασφάλεια και εφταξία των τουριστικών περιοχών θέλει γι' αυτό μεγάλη συζήτηση. Γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι οι τουριστικές περιοχές, για παράδειγμα αυτή του Λαγανά, δεν έχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα. Και ενώ είναι σε εξέλιξη η τουριστική σεζόν.
1: Έτσι είναι πραγματικά.
0: Εμείς, ας πούμε, δεν βλέπουμε κάποιες ουσιαστικές παρεμβάσεις και μια διαφορετική εικόνα και κατάσταση σε σχέση με πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, εκτός για να κάνουμε λάθος. Ουσιαστικές παρεμβάσεις και μια διαφορετική εικόνα και κατάσταση σε σχέση με πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, εκτός για να κάνουμε λάθος.
1: Κοιτάξτε, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει.

0: δημιουργείται και ο μεγαλύτερος συνωστισμός και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Επιθυμία όλων ξέφρασαν οι τουριστικοί επιχειρηματίες της περιοχής που είναι εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης. Ξέφρασαν την επιθυμία να κλείσει ο δρόμος, όπως είχε γίνει στην περίοδο COVID. Θεωρούν ότι θα είναι ασφαλέστερο το σημείο, θα ωφεληθούν οι επιχειρήσεις και βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί λύση πρόσβασης των περιοχών, των επιχειρήσεων εκείνων, το οποίο πρέπει να πηγαίνουν οι πελάτες. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κάποια εστιατόρια στην παραλία, υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία, τα οποία αυτό πρέπει να λυθεί. Θέλει μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι λύνεται. Δεν είναι κάτι φοβερό. Μπορεί να βρεθεί λύση και σε αυτό το δύσκολο.
1: Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της ασφάλειας.
0: Αλλά νομίζω η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική. Βέβαια, από ό,τι υπόθηκε και από τον αστυνομικό διευθυντή, είναι στη διακριτική ευχέρεια της αστυνομίας. Ανά πάσα στιγμή, αν κρίνει ότι πρέπει να κλείσει, μπορεί να κλείνει.
1: Να κλείσει ένα τμήμα του κεντρικού δρόμου του Λαγανά.
0: Ανά περίπτωση, αν τεθεί θέμα ασφάλειας.
1: Ναι. Όπως έχει συμβεί αυτό, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Όπως έχει συμβεί και το
1: τα προηγούμενα χρόνια, ναι.
0: Λοιπόν, θέμα λιμάνι, όπως καταλαβαίνετε, πρόσβασης, επιβίβαση, υποβίβαση από τα καράβια και αυτά είναι ένα θέμα που συζητήθηκε και είναι σημαντικό. Πρέπει να αποσυφορηθεί το λιμάνι. Δεν υπάρχουν μαγική.
1: Μιλάτε για το κεντρικό λιμάνι.
0: Ναι.
1: Γιατί επιβαρύνεται κατά κύριο λόγο η παραλιακή ζώνη του νησιού. Δυστυχώς.
0: Σωστά. Επιβαρύνεται. Βέβαια, εκεί πέρα ζητήσαμε εμείς να υπάρχει μια καλύτερη αστυνόμευση από το λιμενικό στην παραλιακή ζώνη, τα διπλοπαρκαρίσματα.
1: Και ειδικά στη στέγη των
0: Πεσόντων. Και αναρχία γενικά.
1: Κύριε Μάρκαρη, που συγκεντρώνεται τα τουριστικά λεωφορεία και τα βλέπουμε.
0: Υπόθηκε από τον βουλευτή. Πραγματικά πρέπει να δοθεί μια λύση, γιατί πρέπει να αποσυμφωνηθεί για αυτό ο χώρο. Είναι πολύ λίγο, πολύ μικρό ο χώρο για να συνοστίζονται τόσα τουριστικά λεωφορεία. Και πρέπει να επιτέλους κάποια στιγμή και αυτό το θέμα να λυθεί. Πρέπει να δοθεί λύση. Νομίζω ότι κάποτε πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Δεσμεύτηκε η Τουριστική Επιτροπή να το έχει σαν θέμα στην επόμενη συνεδρίαση μαζί, νομίζω, με το θέμα της πεζοδρόμησης του δρόμου του Λαγανά.
1: Το νησί δέχεται πάρα πολλούς τουρίστες, περισσότερους από αυτούς που ενδεχομένως μπορεί να υπηρετήσει και να αντέξει, γιατί δεν έχει και τις απαιτούμενες υποδομές. Και από το γεγονός αυτό προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, κύριε Μάρκο.
0: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή. Είτε μιλάμε για δημοτικές υποδομές, είτε για οδική ασφάλεια,
0: Ναι. Εγώ θα σας πω το εξής πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό πρέπει να γίνει μια μελέτη η οποία να μας το αποδείξει αυτό που λέτε. Έτσι απλά φιλολογικά να πούμε ότι δεν αντέχει. Καταλαβαίνουμε
1: η περιβόητη φέρουσα ικανότητα του νησιού.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι καταλαβαίνουμε.
1: Εσείς δεν πρέπει να πείτε θέλουμε λιγότερους τουρίστες. Το καταλαβαίνω από τη θέση που βρίσκεστε.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε και να πούμε ότι, ξέρετε κάτι, φτάνουν, δεν θέλουμε άλλους, γιατί αν το λέγαμε κάτι τέτοιο, φανταστείτε, ας πούμε, τώρα που είναι Μάιος και η εικόνα δεν είναι καλή, τη βλέπετε, ας πούμε, γενικά δεν είναι ικανοποιητική.
1: Ναι.
0: Αν λέγαμε stop, δεν σημαίνει ότι αυτόματα σταματάει το 15 Αύγουστο να έρχεται ο κόσμος και τις υπόλοιπους μήνες του έτους θα έρχονται. Όταν λέμε stop, αν πάμε σε αυτή την περίπτωση και κάνουμε αυτό το λάθος, το stop σημαίνει stop, που σημαίνει ότι θα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση τον Μάιο, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο. Οπότε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο πώς να βελτιωθούν οι υποδομές της Λακύθου.
1: Ναι, γιατί έχουμε να κάνουμε προδιαγραφές περασμένων δεκαετιών.
0: Σωστά.
1: Και οι ανάγκες έχουν αυξηθεί κατά πολύ και για το μόνιμο πληθυσμό του νησιού και για τους επισκέπτες σε δεύτερη
0: φάση. Σωστά.
1: Αυτό θέλουμε να πω, κύριε Μαργαρή.
0: Εμείς θέλουμε να υπάρχει η βιώσιμη κατάσταση στο νησί και για τους επισκέπτες αλλά και για τους μόνιμους κατοίκους. Και πρέπει να το δούμε από όλες τις απόψεις. Να μην το δούμε μονόπλευρα, γιατί και δημιουργήσουμε μεγαλύτερα προβλήματα και μεγαλύτερα.
1: Σε προηγμένες ευρωπαϊκές και πραγματικά πολιτισμένες χώρες υπάρχει μελέτη, ας πούμε, και για τον αριθμό των αυτοκινήτων που μπορεί να αντέξει μια πόλη και επιδοτούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν αυτοκίνητα, να μετακινούνται με τα δημόσια μέσα μεταφοράς.
0: Πολλά.
1: Τους παρέχονται και ανάλογες δυνατότητες και υπηρεσίες προκειμένου να μπορούν να κινηθούν και να εξυπηρετηθούν. Ενώ αυτό που γίνεται εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Νομίζω όμως ότι πρέπει να κινηθούμε στην κατεύθυνση το να υπάρχει πρώτα απ' όλα χώρο στάθμευσης και στο θέμα προσβασιμότητας.

0: κοινότητα και στην κοινωνία, η κατάλληλη συγκοινωνία, τουλάχιστον στην πόλη, και η κατάλληλη διασύνδεση με τις τουριστικές περιοχές για να λύσουμε τέτοιου είδους θέματα. Αυτά είναι απλά, εύκολα, χωρίς πολύ μεγάλο
1: κόστος. Να, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, κύριε Μαργαρή, δυστυχώς.
0: Υπάρχουν. Είναι θεωρώ εγώ ότι υπάρχουν.
1: Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση σε ολόκληρο το νησί, στην πόλη και όχι μόνο. Αυτό βλέπετε.
0: Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Αν βάζαμε μια πρόταση δική μου, είναι, ναι, αλλά την έχω ακούσει και από άλλους.
1: Ναι.
0: Είναι το ομόλος του Αγίου Νικολάου.
1: Ναι.
0: Αυτός έτσι αλλιώς το master plan προβλέπεται εκεί πέρα να γίνουν κάποιες εγκαταστάσεις αρχικά για τη Μαρίνα και να γίνει μια διαπλάτηση. Αν αυτή η διαπλάτηση γίνει από τη στήλη μέχρι κάτω που είναι ο φάρος,
1: ναι,
0: και γίνει μια διαπλάτηση 50-100 μέτρων, την οποία θα προφυλάξει και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις,
1: ναι,
0: είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να εξοικονομήσει έως 500 αμάξια τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα αλλάξει και την όψη της ΑΚΙΘΟ. Δηλαδή, απλά πρέπει κάποιοι να το δουν. Κάποιοι να το βάλουν στο πρόγραμμά τους. Δεν μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο, δεν μπορεί να γίνει σε δύο, μπορεί να γίνει σε τρία χρόνια, σε τέσσερα, σε πέντε.
1: Μιλάμε για ένα νησί που υποτίθεται ότι είναι μέσα στους πρώτους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και δεν έχει, για παράδειγμα, μαρίνα, δεν έχει προβλήματα κρουαζιερόπλων. Δεν. Και άλλοι τα θέματα ίδρυψη, αποχέτευση, οδική ασφάλεια και άλλων υποδομών.
0: Πρέπει να τρέξουν, νομίζω, οι διαδικασίες.
1: Και εδώ υπάρχει ευθύνη των εκάστοτε τοπικών αρχών και όχι μόνο. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση, κύριε Μάργαρη. Πάμε λιγάκι και στο θέμα του ειδικού χωροταξικού για το τουρισμό, γιατί έχει προκαλέσει μια αναστάτωση στην επιχειρηματική κοινότητα, η αλήθεια.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εκεί, όσον αφορά εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι και τόσο αρμόδιος, δεν το έχω διαβάσει, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, γιατί δεν είναι και ένας τομέας που μπορώ να έχω και πολύ καλή άποψη. Εκείνο που ξέρω όμως σε γενικές γραμμές είναι ότι υπάρχουν οριζόντια μέτρα τα οποία φύγουν σε πολύ μεγάλο βαθμό κάποιες ιδιοκτησίες. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού το ίδιο flat που λέμε για όλη την Ελλάδα. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Δεν μπορεί ακόμα και στην ίδια περιοχή, δηλαδή στο Δήμο Λαγανά για παράδειγμα, να είναι το ίδιο ό,τι ισχύει για το κοινότητα Λαγανά, να ισχύει και για το Μουζάκι και για το Κερί και για οτιδήποτε.
1: Ακριβώς. Το κέντρο, δηλαδή, υπερκορεσμένη μπορεί να είναι η τουριστική περιοχή του Λαγανά, αλλά δεν είναι άλλες περιοχές.
0: Νομίζω ότι έπρεπε.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν διακριτήρια, ας πούμε, για τις τουριστικές περιοχές του Λαγανά σε σύγκριση με αυτή των Αλικών. Έτσι δεν είναι.
0: Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν σχέδια πόλης. Πρέπει να ολοκληρωθούν τα σχέδια πόλης που είναι παγωμένα εδώ και 40 χρόνια.
1: Ναι, έχουν βαλτώσει αυτά.
0: Οπότε πρέπει να γίνει η εφαρμογή των σχεδίων. Και πρέπει να δούμε και κάποιες παρεμβάσεις. Ας πούμε, αυτές οι παρεμβάσεις, το κλίνες, όσον αφορά, αν θέλετε, και το τι επηρεάζει τον κλάδο το δικό μας, ότι μπορείς να χτίσεις μέχρι 100 κλίνες, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, γιατί αμέσως κάνει τις επιχειρήσεις μη βιώσιμες. Μια πολύ, πολύ μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε.
1: Διαπλασιάζεται η αρτιότητα για οικοδόμηση σε περιοχές εκτός σχεδίου και.
0: Τα εκτός σχεδίου, εγώ θα σας έλεγα ότι δεν είναι τόσο σοβαρό πρόβλημα, γιατί έτσι κι αλλιώς μεγάλες εκτάσεις απαιτούνται πλέον για να κάνεις οποιαδήποτε επένδυση. Βέβαια, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η άλλη περιορισμού που έχει Ζάκυνθος, είναι το χαμηλό ύψος το κτίριο λόγω της σεισμικότητας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί προς αυτό το θέμα, αμέσως τα οικόπεδα, η περιουσία του καθενός θα χρηστευτεί. Και αυτό νομίζω δεν το θέλουμε. Δηλαδή, δεν θέλουμε να πέσει, να υποτιμηθεί η αξία του οικοπαίδου, ενός οικοπαίδου που μπορεί να έχει κάποιος ένα στρέμμα 700 μέτρα, 800 μέτρα και να βγει αυτόματα μη λειτουργικό και μη προσβάσιμο και μη οικοδομήσιμο.
1: Άρα, ευνοούνται κατά κύριο λόγο οι μεγάλοι ιδιοκτήτες ή αυτοί που μπορούν να γίνουν οι μεγάλοι ιδιοκτήτες.
0: Θα εξακολουθούν να μπορούν να γίνουν, αλλά οι μικροί νομίζω δεν θα μπορούν. Αυτή είναι γενικά η φιλοσοφία του χωροταξικού, αν το έχω καταλάβει και εγώ καλά.
1: Ακριβώς,
0: και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Ο χρόνος πιέζει, δεν είναι εύκολο. Μέχρι τη Δευτέρα νομίζω πρέπει να έχουν καταδεχθεί κάποιες προτάσεις.
1: Μέχρι τη Δευτέρα είναι η διαβούλευση, κύριε Μαργαρή.
0: Νομίζω ότι πρέπει. Ναι, η πρώτη διαβούλευση νομίζω κλείνει εκεί. Αλλά εμείς στο επιμελητήριο θα καταθέσουμε μέχρι τη Δευτέρα κάποιες προτάσεις. Θα συνεργαζόμαστε πολύ καλά με το Δήμο. Θα συνεργαστούμε και με τους συλλόγους ξενοδόχων και εκεί νομίζω ότι θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μία απορία έχω.
0: Ό,τι θέλεις.
1: δεν έχει τύχει έτσι σε κάποια συνεδρίαση, σύσκεψη, οτιδήποτε άλλο σχετικό, να σας δω να ανεβάζετε τόνους. Τον τόνο της φωνής σας. Ποτέ μα ποτέ.
0: Νομίζω.
1: Δεν ξέρω, είναι σωστή διαπίστωση που κάνω.
0: Εντάξει, ποτέ. Πρέπει να κατανοήσουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε και τι αποτέλεσμα θα έχει. Δηλαδή, το να ανεβάσει τον τόνο της φωνής θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αν δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα, νομίζω δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι.
0: Οπότε, καλό είναι να διεκδικούμε με επιχειρήματα περισσότερο παρά με ένταση.
1: Με επιχειρήματα, με σοβαρά. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε Μάργαρη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.

0: Καλώς ήρθες Βασίλη Μούτσιε. Πού είσαι, δεν σε βλέπω. Γράφω λέει πολλά. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Πρέπει να γράφω λιγότερα. Λιγότερα θα γράφω, αλλά πάλι τα ίδια θα γράφω. Αύριο θα έχει την εκπομπή. Αύριο θα έχει εκπομπή με μαλλιά. Μάλιστα. Ναι, αύριο λοιπόν ο Βασίλης Μούτσιος θα έχει καλεσμένο το Διονύση Μαλλιά, τον αρχιμουσικό. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα, σκοτώνονται οι μουσικοί και αρχιμουσικοί? Είναι στα δικαστήρια. Διονύση Μαλλιάς λοιπόν, αρχιμουσικός, Φιλαρμονική Δήμου Ζακύνθου, Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, με έδρα το Μαχαιράδο, Μαχαιράδο City. Με λογισμό και όνειρο Βασίλης Μούτσιος, κάθε Τρίτη 12 με 1. Ναι, δόξα σε Αγία Μαύρα, δεν πάθαμε τίποτα μέχρι σήμερα, αλλά αυτός με κυνηγούσε όσο ζούσε. Με το τρέχα γύρευε, γιατί έπαιζε συνέχεια το σποτάκι, είχε παρεξηγηθεί και τον κοροϊδεύανε, λέει, στο καφενείο. Είναι πια, έχει συγχωρεθεί. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πρώτη φορά νομίζω, ο πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, αναπληρωτής καθηγητής Χρήστος Καρίδης. Κύριε Καρίδη, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Εμείς τώρα είμαστε λίγο καλύτερα, αν και περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Θα εξαρτηθεί από αυτά.
1: Το καλό με το τμήμα μας, να πω την αλήθεια, είναι ότι έχουμε πάντα...
0: Δεν καταλάβατε, εγώ είπα για εξετάσεων αιματολογικών και άλλων.
1: Α, συγγνώμη.
0: Όταν μάθετε καλύτερα θα καταλάβετε και το πνεύμα μου.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε γιατί σας ενοχλούμε εντός εισαγωγικών σήμερα, γιατί προηγήθηκε ή ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η απονομή διπλωμάτων και η ορκομοσία αποφύτων μαζί του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο. Τα υπόλοιπα θα τα πείτε εσείς.
1: Έτσι. Σήμερα για μας, για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, για το τμήμα μας, είναι μια ιδιαίτερη και σημαντική, συγκινητική ημέρα. Γιατί πάντοτε όταν γίνεται μια ορκομοσία των προπτυχιακών φοιτητών, αλλά και την απονομή, όπως είπατε, των διπλωμάτων στα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουμε, αλλά και στην απονομή διδακτορικού διπλώματος που έγινε σήμερα. Πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Επίσης, μια έτσι ιδιαίτερη στιγμή και σημασία έχει, ναι, η σημερινή ορκομοσία. Ήταν η τιμητική αναφορά στον αφιπηρετήσατε καθηγητή μας, τον Αριστοτέλη Μαρτίνη. Ναι. Και έτσι σε αυτές τις τελετές ήθιστε να εντάσσουμε και κάποιες διακρίσεις και κάποιες βραβεύσεις. Σήμερα είχαμε αυτήν, παρουσιάσαμε τη συμβολή που άφησε γενικότερα το αποτύπωμα στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα ο κύριος Μαρτίνης. Και θεωρώ ήταν πάρα πολύ έτσι σημαντική και συγκινητική ημέρα για εμάς.
0: Να ρωτήσω, παρέσε στην εκδήλωση και ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου ο κύριος Ανδρέας Φλώρος?
1: Όχι, δυστυχώς όχι.
0: Όχι.
1: Ήταν ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη μας, το πατήρ Παναγιώτης Καποδίστριας, ήταν ο κύριος βουλευτής, ήταν ο κύριος δήμαρχος, ήταν ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ήταν ο πρόεδρος της ιστορικής βιβλιοθήκης Ζακύνθου και του Μουσείου Φόσχολου.
0: Ο κύριος Συνετός.
1: Ο κύριος Συνετός, μάλιστα, ναι.
0: Ναι,
1: δεν είναι εύκολο πάντοτε το Πρίτανη να έρχεται στα νησιά μας. Παρ' όλα αυτά όμως πάντοτε μας επισκέπτεται για συγκεκριμένα θέματα.
0: Ναι, να αναλύσουμε λιγάκι το κομμάτι της ορκομοσίας και της απονομής διπλωμάτων. Σε τι ακριβώς αφορούσε?
1: Αφορούσε στο πανεπιστημιακό μας αρχικά τμήμα, ναι, που είναι το περιβάλλον, και μετέπειτα υπήρχαν και το πρώην ΤΕΙ των Ιωνίσεων, τα πτυχία δηλαδή στους τεχνολόγους περιβάλλοντος και στους συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Ακόμα δηλαδή δίνουμε πτυχία του πρώην ΤΕΙ των Ιωνίσεων. Βέβαια το πτυχίο γράφει πάνω, αναφέρει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Πώς είναι οι απόφοιτοι, κύριε Καρίδη?
1: Κοιτάξτε, αναλόγως τη χρονιά. Έχουμε εισακταίους συνήθως 120. Ναι, και βέβαια, εντάξει, όπως και σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ιδιαίτερα τα περιφερειακά ιδρύματα, δυστυχώς δεν έρχεται όλος αυτός ο αριθμός. Έχουμε δηλαδή στους 40-50 φοιτητές και παραμένουν στο νησί.
0: Αυτό είναι ένα θέμα κόστος διαβίωσης.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο το έχει λάβει υπόψη και έτσι έχει μειώσει ακόμα και την εξεταστική περίοδο. Γιατί γνωρίζουμε ότι δυστυχώς οι φοιτητές μας διώχνουν γίνονται από τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Άρα και εμείς ως πανεπιστήμιο θα έπρεπε
0: από
1: να συντομεύσουμε.
0: Από τα εγκαζόμενα δωμάτια.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί θα όλα είναι τα περιφερειακά τους ιδρύματα. Να τα χρησιμοποιήσουν ως Airbnb και τα λοιπά.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, όλα τα περιφερειακά ιδρύματα το αντιμετωπίζουν, όχι μόνο το δικό μας Ανιώνιο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο το δικό μας νησί.
0: Ναι, είναι γνωστό
1: και στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα, σε όλα.
0: Σε όλα τα νησιά.
1: Έτσι, ακριβώς, δυστυχώς. Εμείς μια λύση που έχουμε βρει είναι, έρχεται πάλι η Εκκλησία βέβαια και μας δίνει ένα χώρο το οποίο τον έχουμε αγοράσει.
0: Ο πρώην Ζακύθου και είναι το Δόνης Χρυσόστομος.
1: Ακριβώς, Χρυσόστομος.
0: Πάντα είναι πίσω από αυτά. Ναι.
1: Έτσι και σήμερα σημερινός ο Σεβασμιότατος ο Διονύσιος. Έτσι, ακολουθεί τα βήματά του και συνέχεια είναι προστάτη σε εμάς και μας βοηθούν σε κάθε μας κίνηση.
0: Καλά, δεν μπορεί να είναι απόκειται όμως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και κάθε πανεπιστήμιο στην καλή διάθεση.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Το Μητροπολίτη ή της τοπικής εκκλησίας, για παράδειγμα.
1: Παρ' όλα αυτά,
0: αυτό έχει να κάνει με την επίσημη πολιτεία και την εκάστοτε κυβέρνηση, κύριε Καρύδη, επιτρέψτε μου να πω.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή ότι είναι άλυτο το στεγαστικό και αυτό λειτουργεί αρνητικά στην προσέλκυση φοιτητών από άλλες περιοχές. Γιατί είναι και
1: υπάρχει,
0: η μετακίνηση, είναι και η διαμονή.
1: Έτσι.
0: Και και.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να τίθεται πολλές φορές θέμα βιωσιμότητας των πανεπιστημιακών σχολών σε νησιωτικές περιοχές κτλ.
1: Ακριβώς. Αυτό που έχουμε βρει ως απάντηση σε αυτό είναι αυτό να βρέθηκε ο χώρος, έχει αγοραστεί, έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και για να χτιστεί μια κατάλληλη φοιτητική.
0: Είναι οικόπεδο δηλαδή της τοπικής εκκλησίας πλησίων.
1: Ακριβώς. Είναι ακριβώς απέναντι από το μετόχι. Από το μετόχι του Αγίου Διονυσίου. Είναι πολύ κοντά στο
0: Παναχωρή, η Ιερά Μητρόπολη Ζακύθου, η τοπική εκκλησία.
1: Ναι. Έχει αγοραστεί με χρήματα του Υπουργείου Παιδείας και περιμένουμε από εδώ και πέρα να έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό το θέμα.
0: Να
1: και
0: γίνει
1: περιμένουμε
0: τι δηλαδή εκεί, φοιτητική
1: στέγη. Θα γίνει φοιτητικά δωμάτια, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, αλλά φοιτητική αυτό είναι στέγη. Ακόμα στα χαρτιά, είναι σχέδια επί χάρτου. Και
1: κοιτάξτε,
0: μέχρι τότε τι γίνεται.
1: Ναι, μέχρι τότε, κοιτάξτε, και ο Δήμος επίσης μας παρέχει κάποια δωμάτια.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, που κι εμείς υπάρχει μια ελεγχτική επιτροπή. Είμαστε στα
0: 5.
1: Τρία δωμάτια. Α, τρία με τέσσερα δωμάτια, που λίγο μέσα εκεί όμως μπορούν να χωρέσουν δύο φοιτητές τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι μια λύση αυτή, αλλά
1: είναι
0: μακροπρόθεσμη.
1: Κοιτάξτε, είναι μια βοήθεια που μας παρέχει ο Δήμος και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Στασινόπουλο γι' αυτό. Προσπαθούμε και εμείς, κοιτάξτε, με οποιονδήποτε τρόπο να δημιουργούμε τις καλύτερες έτσι, συνθήκες για τους φοιτητές μας και για τις φοιτητρίες μας.
0: Έχει λυθεί το θέμα με τα επαγγελματικά δικαιώματα, έτσι δεν είναι, κύριε
1: Καρύδη? Κοιτάξτε, επειδή επιστοποιήθηκε το τμήμα μας, επιστοποιήθηκε το προπτυχιακό και επίσης επιστοποιήθηκαν και τα δύο μεταπτυχιακά μας προγράμματα πρόσφατα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτομάτως θα μπορέσουμε να εξισωθούμε με το πανεπιστημιακό τμήμα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν και οι φοιτητές μας να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.
0: Ναι. Ποιο είναι το επαγγελματικό μέλλον των αποφύτων του τμήματος περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυθο, να ρωτήσω επί τη ευκαιρία?
1: Κοιτάξτε, ο περιβαλλοντολόγος μπορεί να ασχοληθεί.
0: Να αποφασίσουν να βγουν στην περιβόητη αγορά εργασίας.
1: Έτσι. Έχει μεγάλο πεδίο και έχει πολλά παρακλάδια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να ασχοληθεί με τη θάλασσα, θα μπορούσε να ασχοληθεί με το έδαφος, θα μπορούσε να ασχοληθεί με το πολιτισμικό επίσης περιβάλλον. Έχει πολλά παρακλάδια που θα μπορούσε να εξειδικευτεί μέσω ενός μεταπτυχιακού ή ακόμα και στις προπτυχιακές του σπουδές, μέσω της πτυχιακής του, μέσω της δίμηνης πρακτικής που μπορεί να έχει. Και έτσι μπορεί να ακολουθήσει και να ειδικευτεί σε ό,τι θέλει εκείνος, εκείνη, με το πολύ μεγάλο, θα μπορούσε να πω, γνωστικό αντικείμενο που είναι το περιβάλλον.
0: Σε ένα νησί που αντιμετωπίζει τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα, από την άλλη όμως έχει και το θαλάσσιο πάρκο, την καρέτα-καρέτα.
1: Ναι, που και εμάς, και εμείς ως τμήμα συνεργαζόμαστε με αρκετούς φορείς, τοπικούς φορείς, μέσω των πρακτικών, διαφόρων προγραμμάτων, μεταξύ των καθηγητών, μεταξύ των ερευνητών και των ερευνητικών εργαστηρίων επίσης που διαθέτει το τμήμα μας.
0: Ναι, ποια είναι η σύνδεση ή διασύνδεση, αν θέλετε,
1: εν
0: λόγω πανεπιστημιακής σχολής με την τοπική αγορά εργασίας, με το τουριστικό επιχειρήν, σε σχέση με το αντικείμενό του? Υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, είναι τόσα πολλά τα πεδία.
0: Είναι αποκομμένο και απομονωμένο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο? Όχι απαραίτητα με δική του ευθύνη. Και το
1: όχι, δεν θεωρούμε ότι είμαστε αποκομμένοι.
0: Γιατί έχουμε 20
1: θεωρούμε ότι αρχικά είμαστε εδώ. Όποιος θέλει μπορεί να μας χτυπήσει την πόρτα για το οτιδήποτε και να βοηθήσουμε.
0: Το θέμα είναι να χτυπάτε και εσείς πόρτες.
1: Χτυπάμε και εμείς πάντοτε πόρτες. Το θέμα είναι όμως και οι φορείς να ξέρουν ότι είμαστε εδώ πέρα. Γιατί ορισμένα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε, θεωρώ, το τμήμα μας να τα επιλύσει εντός, έχουν δοθεί εξωτερικά.
0: Ναι.
1: Άρα, ορισμένες φορές δεν λαμβάνεται και η δική μας η άποψη πάνω σε κάποια γνωστικά αντικείμενα, τα οποία τα κατέχουμε και τα γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, όμως, μπορώ να πω ότι σε πολλές στιγμές, σε πολλά πεδία έχουμε ασχοληθεί και έχουμε μέχρι σήμερα ακόμα και το τμήμα και η κατεύθυνση μάλλον συντήρησης αρχαιοτήτων και εργοτέχνης που έκλεισε, παρόλα αυτά όμως έχουμε το μεταπιακό που τρέχει, ακόμα συντηρούνται και διατηρούνται αντικείμενα της Μητροπόλεως και όλου του νησιού μέσα στα εργαστήριά μας. Άρα γενικότερα υπήρχε και θα υπάρξει, θεωρώ, ένας σύνδεσμος και με τοπικές οργανώσεις και με το Δήμο και με την Περιφέρεια και με την Εκκλησία. Υπήρξε. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και θα συνεχιστεί και η πόρτα μας είναι πάντοτε, μα πάντοτε ανοιχτή για τους πάντες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη.
1: Ναι. Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους των συναδέλφων για τον χρόνο σας και για την τιμή.
0: Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ωραία. Καλημέρα, καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Επίσης, Χρήστος Καρίδης, πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκη, θα αναπληρωτής καθηγητής με αφορμή την ορκομοσία σήμερα των αποφύτων και την απονομή διπλωμάτων.
1: Ήθελα να σας πω, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε και μια αναγόρευση του Οικουμενικού Πατριάρχη ως επίτιμου καθηγητή στις 26 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη. Θέλησε ο ίδιος ο Πατριάρχης να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το τμήμα μας ως πράσινος Πατριάρχης.
0: Δεν είναι πράσινος, είναι κίτρινος γιατί είναι ΑΕΚτζής δηλωμένος.
1: Εντάξει. Έχει πολλά χρώματα, δεν χρωματίζεται ο Πατριάρχης μας.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Και μια είδηση σοκ της τελευταίας στιγμής για μια έτσι τραγική απώλεια. Θα πείτε κάθε απώλεια είναι τραγική στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως βλέπουμε πέθανε ο Παρασκευάς Άτσας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Παρασκευάς Άτσας. Αν θυμάμαι καλά τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός από την Ξάνθη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Παρασκευάς Άτσας. Μαχητικός ποδοσφαιριστής, έπαιζε με την ψυχή του, την καρδιά του. Και προφανώς φεύγει προώρα από τη ζωή. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Παρασκευάς Άτσας. Πολύ στενάχωρη και είδηση. Μάλιστα. 12:59 πρώτα λεπτά. Ερτζακίνθο, ζούμε στην επικαιρότητα, ο δικός σας σταθμός. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, που λέει μια ψυχή. Εγώ όμως και τα λέω και τα γράφω. Και σε όποιον αρέσει. Γεια και χαρά, μείνετε συντονισμένοι φιλάκια. Σε επανάληψη εκπομπές της ΕΡΤ Ζακίνθου ενημερωτικές από τις 5 το απόγευμα σήμερα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Γεια και χαρά, μείνετε συντονισμένοι.

0: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. 5, 4, 3, 2,
1: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Ertzak Info. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Εντάξει είμαστε, γενικά. Εντάξει είμαστε, ε. Ένα από μια λέξη, νέμεσης.

Λοιπόν, Νέμεσης, γιατί θα μου πεις τώρα. Ας κάνουμε λίγο παδική την εκπομπή σήμερα, δεν πειράζει, γιατί μας είχαν πρίξει τόσο καιρό. Νέμεσης, να ξεκινήσουμε για αυτόν που ευχήθηκε τάφο σε μικρό παιδί. Θυμόμαστε ποιος είναι, που έβριζε και ότι θα βάλω στον τάφο το παιδί σου, του Σπανούλη. Μπράβο. Νέμεσης για αυτόν που έλεγε ότι θα αυτό την κόρη του αντιπάλου προέδρου. Ένας βαρύμαγκας που είναι ένα μέτρο και ένα μίλκο. Για αυτόν. Για τα κόκκινα εσώρουχα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Για όσα έχει πει μέχρι σήμερα. Ακόμα και γιατί έχει βρήσει την ίδια, την ομάδα και τους οπαδούς. Για τον άλλον, αυτόν που δεν σέβεται τη χώρα που τον φιλοξενεί και επιβάλλει σε οπαδούς της ομάδας του να κατεβάσουν πανό για την Κύπρο. Αυτόν που έβρισε τους οπαδούς του Ολυμπιακού, να θυμίσω. Έτσι. Μετά πάμε σε αυτούς που τους ανέχονται, αυτούς τους δύο που τα έσπασαν για να μην περάσει να μην περάσει την πενιντάρα η διαφορά, και έχουμε μετά άλλες ιστορίες. Που τους έβαλε τις κουκούλες, τους έβριζε. Αυτούς που τον συγχώρεσαν. Για όλους αυτούς. Για το Φάρο των 25 χρόνων, που όλοι ξέρουν τι είναι ο Φάρος, και γιατί τελικά έσπασε χθες το πιο αρρωστημένο απόστημα του παγκόσμιου αθλητισμού. Και πού έσπασε?

Πέρα από την καζούρα, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους κανονικούς Παναθηναϊκούς. Καλά, προφανώς και δεν περίμενε κανείς να πανηγυρίσουν την κούπα που πήρε ο Ολυμπιακός στην Πανευρωπαϊκή και μέσα στο σπίτι τους, έτσι. Αλλά πραγματικά υπάρχουν και αυτοί οι κανονικοί, όχι φιλάθλοι, δεν είναι θέμα φιλάθλων πια. Οι κανονικοί οπαδοί, οι οποίοι σέβονται και τους δικούς τους αγώνες και το οπαδικό κίνημα και την ομάδα που υποστηρίζουν και την ομάδα που αγαπάνε. Έτσι. Πέραν από τους τοξικούς ή τους βλαμμένους, οι οποίοι είναι εισπνοή εκπνοή με τα ακουστικά στα αυτιά, αλλιώς θα πεθάνουν. Έτσι. Όλους αυτούς οι οποίοι έβγαλαν μία αντίδραση. Πραγματικά. Και ξέρετε ποια είναι η ουσία και ποια είναι η ιστορία όλη. Και γιατί το πήρε ο Ολυμπιακός. Πέρα από όλα τα άλλα, η καλύτερη ομάδα των τελευταίων χρόνων και πέρα από όλα τα άλλα. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι οικογένεια. Γιατί έχει αποβάλει την τοξικότητα. Την έχει αποβάλει, δεν την έχει αφήσει, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να το κάνουν, να τις φάει τα σωθικά, σε αντίθεση με το μεγάλο μας αντίπαλο και στο Ευρωμπάσκετ ακόμα, τον Παναθηναϊκό. Είναι μια οικογένεια. Όταν βλέπεις παίκτες του Ολυμπιακού, ξένους, οι οποίοι δεν ξέρουν ελληνικά, να τραγουδάνε τα συνθήματα της κερκίδας, αυτό λέει πολλά. Όταν βλέπεις, ας πούμε, τους άλλους να μην πηγαίνουν να χαιρετήσουν καν τους οπαδούς τους, ή όταν τους βάζουν χέρι γιατί ανεβάζουν πανό που δεν τους αρέσει και το ανέχονται, ή όταν τους βρίζει ο ίδιος τους ο πρόεδρος και το ανέχεται. Αυτοί ανέχονται το τοξικό κλίμα, δεν φταίει κανένας άλλος. Και οι υγιείς Παναθηναϊκοί ξέρουν τι λέω, και σε όσες κουβέντες έχω κάνει με κανονικούς Παναθηναϊκούς, κανονικούς οπαδούς, δεν μιλάω για φιλάθλους, οπαδούς, ξέρουν τι έχει γίνει και ποιο είναι το πρόβλημα. Και δεν το ανέχονται πια. Είναι μεγάλος ο πόνος και μένα. Εάν είχαμε φτιάξει το σεφ, ή τώρα που το φτιάχνουμε, αν ξαναγίνει Final Four και δεν παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four και δεν το σηκώσει μέσα στο σεφ, θα να πεθάνω την άλλη μέρα. Πόσο δε μάλλον εάν έρθει ο Παναθηναϊκός να το πάρει εκεί μέσα στο σπίτι μας. Αυτό συνέβη. Και το glass floor και τα 35 εκατομμύρια και τα καραγκιοζηλίκια που έκαναν πριν κάποιοι εκεί παράγοντες και πρόεδροι, και αυτό, και εδώ θα βάλω την κούπα και πιο Μάιο και θα σας κάνω και θα σας δείξω και θα σας αυτό και το ένα και το άλλο, και έρχομαι τώρα και που είναι ο εισαγγελέας και τρέχει μες στα πάρκινγκ και όλη αυτή την τοξικότητα που καλλιεργούσε. Γι' αυτό είπα πριν, νέμεσης, όλα εδώ πληρώνονται, όλα. Και δεν έχει να κάνει με το αν είμαι εγώ Ολυμπιακός ή όχι ή οτιδήποτε άλλο, που προφανώς και είμαι, δεν το έχω κρύψει ποτέ, και οπαδός και δεν το έχω κρύψει και ποτέ. Έχει να κάνει με την τοξικότητα που κάποιοι παράγοντες θέλουν να ρίξουν στο μπάσκετ. Μην πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα, και θα πάμε στο ποδόσφαιρο και ο δικός σας εκεί τι κάνει και το κουβεντιάζουμε όποτε θέλετε, για να δούμε τι γίνεται και εκεί. Αυτό που καταφέρνει ο Ολυμπιακός και είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον πλανήτη, γιατί αυτό είναι ο πλέον Πολυνίκης με τα περισσότερα τρόπαια, είναι γιατί είναι οικογένεια. Γιατί κάθε γήπεδο που και να πεις και τάβλη να είχε ομάδα, θα ήταν γεμάτο. Βγαίνει πρόεδρος και αρχίζει και με τον άλλο δίπλα τον Τούρκο, και θα έρθουνε και τσοκελό και... Καλημέρα κύριε Γιανακόπουλε, καλημέρα.

Μεγάλη προσωπική νίκη του Μπαρτζόκα, τεράστια, τεράστια, αποδεικνύει ότι είναι ο καλύτερος προπονητής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και δεν είναι καθόλου υπερβολή. Το αποδεικνύει όσα χρόνια ασχολείται, από το 13 εγώ θα πω ακόμα, αλλά έστω και την τελευταία πενταετία το αποδεικνύει συνέχεια, συνέχεια, με ήθος, χωρίς ύβρις, με ό,τι έχει ακούσει, με ό,τι του έχουν εσούρ, και μιλάω και για τους δικούς μας, για τους Ολυμπιακούς. Αποδεικνύεται ο μεγαλύτερος προπονητής και ο καλύτερος προπονητής όχι μόνο της γενιάς του, μέχρι σήμερα. Τώρα αρχίστε τώρα, έτσι ξέρει εκεί ο άλλος. Κατεβάστε του, κατεβάσανε του Μποτιρόγκα, κατεβάστε του ενός, κατεβάστε του άλλου τώρα, γιατί αυτό είναι. Και δώσε στο παιδάκι το γλυφιτζούρι του και θα αρχίσει να κλαίει πάλι. Γιατί χάσαμε.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τα νέα. Ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Οι όροι και οι επιδοτήσεις νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο. Ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα. 21 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες. Θρίαμβος Ολυμπιακού 92-85, λήγησε τη Ρεάλ, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Μετά την επιστολή, η Κοβέση, η Ούρσουλα, τα αντίπεινα, πώς αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Τουρκία, 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ. Απογευματινή. Θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούζ, προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη. Σχέδιο για εκεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Θρύλος, ο βασιλιάς της Ευρώπης. Το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά μέσα στο ΆΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε ένα τελικό για γερά νεύρα. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Μικρολίμανο Far West, ποιος είναι ο κακοποιός με τα 3 πυροβόλα και τις 6 χειροβομβίδες. Εσωκομματική κρίση, χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία του ΤΣΕΠΕ στην Άγκυρα. Η εφημερίδα των συντακτών, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό, τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Μέση Ανατολή, φως για συμφωνία στην άκρη του τούνελ. Global Summit Flotilla, μηχανισμό βασανιστήριων καταγγέλουν οι ακτιβιστές. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια Άδωνη, οι ελλείψεις κάτω από το χαλί. Ευρωλίγκα σήκωσε και το τέταρτο, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ νίκησε τη Ρεάλ με 92-85 έπειτα από συναρπαστικό μάτς. Ελεύθερος τύπος. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Μήνυμα προς Λονδίνο και UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για επανένωση των γλυπτών. ΗΠΑ Ιράν ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια προ σχέδιο 6 σημείων συγκρατημένα χαμόγελα. Έραψε το τέταρτο αστέρι ο θρύλος, ο Ολυμπιακός ξανά στο θρόνο της Ευρώπης. Νέο κόμμα, ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο. Η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Το μανιφέστο. Άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Κάποιος να την μαζέψει. Έγραψε ιστορία ο τετράστερος Ολυμπιακός στο θρόνο του βασιλιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι παίκτες του Μπαρτζόκα ξόρκισαν τις κατάρες και με μπροστάρι τον Φουρνιέ σήκωσαν το τέταρτο. Μυθική εμφάνιση για την ομάδα των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου.

κόντρα. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν? Εκεχηρία 60 ημερών για, όχι για το κόμμα Τσίπρα, εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Εστία. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές? Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορουμένη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητας για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανακάμψεως και αγροτικές ενισχύσεις. Σύγχυσης για τους Patriot από τον αρχηγό της αεροπορίας.

Political. Οδηγός επιβίωσης. 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκο στους hacker. Πώς να ασφαλίσετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς από τις ηλεκτρονικές απάτες. Με την πλάτη στον τοίχο Ανδρέας Κονδύλης, η ραγισμένη επικοινωνιακή βιτρίνα και τον μπαράζ ερευνών για απευθείας αναθέσεις. Τελικός Euroleague, αυτοκράτορας της Ευρώπης ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βασίλισσα Ρεάλ. Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση συμμετέρων. Θρίαμβος, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη φορά τη EuroLeague, νίκησε τη Real και σήκωσε το τρόπαιο στο T-Center. Άγριο επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη πριν από τον τελικό. Κοιμάται η ελληνική διπλωματία. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις ΜΚΟ. Καλά θα πάει αυτό. Θεσμική εκτροπή, ο διορισμένος Γεραπετρίτης κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες.

στην αυθεμπορική alert της ΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Ποια φορολογικά έτη τίθενται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας το προσεχές επτάμηνο. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν στην κόψη του ξηραφιού. Δημόσιες εγγραφές, η SpaceX εκτοξεύει σε πρωτοφανή ύψη τον πύχη των iPods. Ευρωλίγκα στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός. Πάμε σε γέφυρα μουσική για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, να δούμε τι έγινε, ρε παιδιά, χθες.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα να δούμε τι έγινε μέχρι τις 12. Είναι αυτά μία, μην φανταστείτε ότι κρατάνε πολύ. Μήπως έγινε τίποτα χθες, ρε παιδί μου. Sport Day. Στο Everest της Ευρώπης. Στην υψηλότερη κορυφή κυματίζει από χθες το βράδυ η σημαία του νέου βασιλιά της Γεραιάς Υπήρου, του αχτύπητου φέτος Ολυμπιακού. Επική κατάκτηση, τελικός θρίλερ στο κατακόκκινο T-Center, όπου η ομαδάρα του Μπαρτζόκα σήκωσε τη βαρύτιμη κούπα νικώντας Άγχος και Ρεάλ. Γαλλική σφραγίδα, φοβερή εμφάνιση του Φουρνιέ και συγκλονιστικός πάλι ο Πίτερς, που ψηφίστηκε MVP του Final Four. Κάει και ο Πειραιάς, ολονύχτη ο Γλέντι στο μεγάλο λιμάνι για την τέταρτη κερδισμένη Ευρωλίγκα στην ιστορία του συλλόγου. Ξέφρενη πανηγυρισμοί από τους οπαδούς του θρύλου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Επίσης, είχαμε συνδέσεις χθες στην ΕΡΤ από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, όλοι έξω να πανηγυρίζουν. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό πουθενά άλλο. Δεν πρόκειται να το ζήσει άλλος κανείς. Αποθέωση Μαρινάκη, εκδηλώσεις λατρείας για τον πρόεδρο της ΠΑΕ κατά την παρουσία του στο κλειστό του ΑΚ. Λατρεία εκεί με το. Είχαμε ένα θέμα με το Δημητριάδη, αλλά δεν το λες λατρεία. Λοιπόν,

πρωταθλητής. Δελίριο. Βασιλιάς της Ευρώπης, περήφανη για αυτή την ομαδάρα. Όλη η χώρα στους δρόμους σε απόλυτη έξαψη. Ολυμπιακός Ρεάλ 92-85. Ο ηρωικός θρύλος νίκησε την εκπληκτική Ρεάλ και έραψε το τέταρτο αστέρι του στο ΆΚΑ. Μεγάλη συγκίνηση σε όλους τους παλέμαχους του Ολυμπιακού. Αποθέωση από 18.000 οπαδούς, το πήρε πάνω το μυθικός Φουρνιέ, ηγέτες Βεζένκοφ, Πίτερς.

Φως. Θρύλε για πάρτι σου. Δικαίωση Μπαρτζόκα αυτός ο τίτλος. Ο Ολυμπιακός με ανεξάντλητα ψυχικά αποθέματα νίκησε μπροστά σε 18.000 οπαδούς του στο ΑΚΑ 92-85 τη Ρεάλ και κατέκτησε πανάξια το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

ώρα των σπορ. Πρωταθλητής και φίλος για πάντα, ο Ρομπέρτο Τούκου Περέιρα αποχαιρετά την Ένωση, καθώς αποφασίστηκε η μη ανανέωση του συμβολέου του. Πολύτιμη συμβολή του όποτε χρειάστηκε, τόσο για το πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη. Live Sport. Είσαι στο μυαλό το τέταρτο θρυλικό. Ο τεράστιος Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους και ο φοβερός Άλεκ Πίτερς ηγήθηκαν της επιστροφής των Ερυθρόλευκων έπειτα από 13 χρόνια. Βασιλιάς ο Μεγάλος Ολυμπιακός λύγησε 92-85 τη Ρεάλ σε έναν μυθικό τελικό και κατέκτησε δίκαια την Ευρωλίγκα, αποδεικνύοντας ότι ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη σεζόν. Το T-Center, κατάμεστο από χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού, γιόρτασε την πανάξια επιστροφή της υπέροχης ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα στην κορυφή της Ευρώπης. Μπαρτζόκα, το αξίζαμε όπως παίξαμε όλη τη χρονιά. Και Μέτρο Σπορ. Βασίλισσες, οι γυναίκες του

ΠΑΟΚ κατέκτησαν και το κύπελο και αφιέρωσαν το αίτητο ντάμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου, στους οπαδούς που τη στήριξαν και στους ανθρώπους που χάθηκαν άδοξα αυτή τη χρονιά. Το σήκωσε σε θρίλερ. Υπότες ο coach και οι παίκτες της Ρεάλ έδωσαν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αλλά ισπανικά ΜΜΕ μιλούν για σκανδαλώδη διαιτησία εξαιτίας τριών περίεργων όντως αποφάσεων υπέρ του Ολυμπιακού στο δραματικό. Καλά, όχι, okay, εντάξει. Οκ, okay, πάμε, βάλε κανένα τραγουδάκι, θα ακούσουμε κι άλλα τώρα από τον κάθε άμπαλο. Πάμε.

Λοιπόν, μια δυσάρεστη είδηση, να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια η γογό Μαστροκώστα. Γνωστή από την τηλεόραση, μοντέλο, γυμνάστρια και ό,τι παρουσιάστρια, ό,τι άλλο είχε. Και σύζυγος βέβαια του Τραγιανού Δέλα. Η 17χρονη κόρη της έκανε γνωστή την άσχημη είδηση. Στα 56 της λοιπόν έχασε τη μάχη για τη ζωή, με τον άνηση μάχη με τον καρκίνο. Τώρα τι να πεις για αυτό και τι μπορεί να πει κανείς για κάτι τέτοιο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα.

Επειδή το αμελήσαμε, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει κανείς. Δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος, αλλά είναι, άκου τώρα, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Όχι, είναι τυχαίο, δεν έχει να κάνει με τον τελικό χθες. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Η ένδοξη 25η Μαΐου. Ημέρα της Αφρικής. Ημέρα της πετσέτας. Αυτό μπορεί να έχει μια σχέση. Ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Να μας τρελά. Να τα. Παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς. Εδώ η μισή Ελλάδα πια και είμαστε, έχουμε μπει όλοι εκεί. Και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου.

0: Λάμπρος Χούτος παντρεύεται με τη σύντροφό του.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο Λάμπρος Χούτος δεν ξέρει, είναι παλιός ποδοσφαιριστής. Βέβαια έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό ο Λάμπρος ο Χούτος. Τις έκανα, λέει, τρεις προτάσεις γάμου μέχρι να μου πει το ναι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Κάπως έτσι μας πήγαινες και στο γήπεδο, Λάμπρο. Μέχρι να βρεις δίχτυα μας είχες βγάλει την Παναγία. Να που το πληρώνεις τώρα, όλα αυτά τα που δεν το βάζες, φάτινε τώρα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Σε μια συνέντευξη με έντονο προσωπικό ενδιαφέρον, ο Λάμπρος Χούτος μίλησε για τη σχέση του με την αθλήτρια σύντροφό του, Ελένη Σύρα, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της κοινής του ζωής, αλλά και το παρασκήνιο πίσω από την πρόταση γάμου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Γι' αυτό και δεν θα σας πω πώς έγινε. Αναφερόμενος, λέει, στη διαδικασία μέχρι να καταφέρει να πάρει την απάντηση που ήθελε, ο Λάμπρος Χούτος αποκάλυψε πως χρειάστηκε επιμονή και τρία διαφορετικά δαχτυλίδια για να πει τελικά το ναι η σύντροφός του. Άρα δεν ήταν το θέμα, ετοιμάζεται με δαχτυλίδια αυτή. Δεν είναι ότι ήταν. Επίσης, ρε φίλε, σου λέει τη μία όχι, την άλλη όχι. Πας και αλλάζεις δαχτυλίδι εκεί. Δάχτυλο αλλάζεις, όχι δαχτυλίδι, αδερφέ. Χέρι ολόκληρο, ότι του πας, οπ, όχι, γεια σου. Τι είναι αυτό, και τρία δαχτυλίδια. Αλλά, μα είσαι χασογκόλης. Γενικότερα, έτσι φαίνεται, λειτουργείς και στην καθημερινότητα.

0: Σάκης Τανιμανίδης. Θέλω να νικήσει ο Ολυμπιακός γιατί είμαι Έλληνας. Ναι, σφοδρές αντιδράσεις.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Α, εκεί το έδεσες ότι ήταν εκεί με την μπόμπα, ε. Το, ναι, όπου ήταν πήγαιναν από πίσω να βγουν φωτογραφία. Άντε γιατί, λοιπόν. Αν παίξει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, θέλω να τον σκίσουμε. Σιγά μη ράβεις Κάλσον, περίμενε. Δήλωσε ο παρουσιαστής για τα μηνύματα που έλαβε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τη δική του απάντηση, πάμε πάλι τη δική του, λες και θα δώσει τη δική μου απάντηση. Τη δική του απάντηση στα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε μετά την ανάρτηση για το Final Four της EuroLeague έδωσε ο Σάκης Τανιμανίδης, ξεκαθαρίζοντας πως πάνω από οπαδικές προτιμήσεις βάζει την ελληνική εκπροσώπηση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δημοσίευσε λοιπόν ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό και λέει ότι όταν παίζει η ελληνική ομάδα στην Ευρώπη είμαι με την Ελλάδα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μάλιστα τόνισε πως είναι άλλο, λέει, ο ανταγωνισμός μεταξύ ελληνικών ομάδων και άλλο η στήριξη μιας ελληνικής συμμετοχής απέναντι σε ξένο αντίπαλο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε τον Ολυμπιακό φυσικά θα υποστήριζε την ομάδα του.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Όταν όμως, λέει, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ, είμαι Έλληνας και θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τώρα για να το πούμε και αυτό, εντάξει, μπορεί να μην θέλεις, αλλά το να φοράς και φανέλα, δηλαδή, εγώ, ρε παιδί μου, μπορεί, επειδή είμαι και εγώ άρρωστος, έτσι, όταν παίζει, εγώ όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός, με Τούρκικη δεν μπορούσα, ορίζομαι λίγο, είναι η αλήθεια. Αλλά όταν παίζει με κάποια άλλη ομάδα, μπορεί να, θα μου είναι αδιάφορο. Έτσι, μετά για την καζούρα, ότι γίνει και για την πλάκα που κάνουμε την επόμενη μέρα. Αλλά να βάλω φανέλα άλλης ομάδας πέραν του Ολυμπιακού για να κάνω, δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου, όπως δεν το έχω κάνει. Το λέω για κάτι νούμερα που πηγαίναν και φοράγανε κάτι Φιωρεντίνες, κάτι Φενέρ, κάτι τέτοια τώρα. Γι' αυτό είπα νέμεσης πριν. Λουστείτε τα τώρα όλα, και για τη Φιωρεντίνα τότε, και για τη Φενέρ τώρα, και για τη Ρεάλ, και. Εντάξει, φιλάκια.

0: άχω και δεν με νοιάζει.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν... Η Ιωάννα Μαλέσκου για τηλεοπτικά δίδυμα. Ο καθένας είναι μία μονάδα. Ό,τι θέλεις να δώσεις, το δίνεις.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Αφορμή, λέει, στάθηκε για να κάνει αυτή τη δήλωση, ένα ρεπορτάζ τέλος πάντων, για το μέλλον του Τσουρού, του Κώστα. Με την παρουσιάστρια να παίρνει θέση υπέρ της συμπαρουσίασης.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Βλέπεις, λέει, ότι όλο και περισσότεροι επιθυμούν να έχουν συνύπαρξη. Γιατί, παιδιά, αν το καλά σκεφτείτε, και εμείς στα δίδυμα, α, όχι, νόμιζα στο χωριό, έτσι όπως το. Ο καθένας είναι μία μονάδα. Δηλαδή, ό,τι θέλεις να δώσεις, το δίνεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Φυσικά, στο πλαίσιο του να κάνεις κάτι τηλεοπτικά και με σύμπραξη, ωραία ενέργεια. Αλλά αν το καλά σκεφτείτε, τι είναι όλα αυτά που λέμε, μόνο σου και δίπλα και δεν ξέρω εγώ. Κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις και από εκεί και πέρα χαρακτηρίζεσαι.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Και είναι θετική μεταδίδυμα, λέει. Γενικά, να το ξέρεις, μήπως σου κάνει καμιά πρόταση, Αλέξανδρε, για την τηλεόραση. Είναι θετική για τα δίδυμα η Ιωάννα η Μαλέσκου.

0: Ξέρεις εσύ ότι υπάρχει κόντρα Γιάννη Τσιμιτσέλη και Ουγγαρέζου? Α, το ξέρεις. Πάλι δεν με ενημερώνεις όμως. Να σου ας πω, παιδιά, έρχει ένα προϊστάμενο εδώ το μαγαζί, έτσι. Καλό είναι να τον ενημερώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ένα αιχμηρό σχόλιο προχώρησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, λέει, για τον Δημήτρη Γκουγκαρέζο, με αφορμή όσα είπε ο τελευταίος για το Survivor και τον άτυχο Σταύρο Φλόρο.
1: Άχου και δεν ενιώθω.
0: Όχι ρε παιδιά, και τα έχουμε χάσει εμείς αυτά. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε για τον τραυματισμό του παίκτη, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή του για την αποκατάστασή του. Αυτό που έγινε ήταν κάτι τραγικό. Τι να πει ο Γιώργος και τι να πουν τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Άχου και δεν ενιώθω.
0: Δεν το περίμενε, λέει, κανείς να συμβεί κάτι τέτοιο. Εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί, να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια και εμείς μαζί του βέβαια. Γιατί τώρα πλέον με την τεχνολογία γίνονται πάρα πολλά και δεν είναι θαύμα, είναι πραγματικότητα. Και ο ηθοποιός και παρουσιαστής απάντησε επίσης στα σχόλια του Δημήτρη Ουγγαρέζου με μια φράση που προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήθηκε έντονα. Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα χορέψει και τα υπόλοιπα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι έγινε, γιατί ρε φίλε, τι έχει γίνει? Α, ο Ουγγαρέζος λέει, είχε σχολιάσει από την πλευρά του τόσο το Survivor όσο και τον τρόπο, λέει, που παρουσιάστηκε η έκβαση του αγώνα, εκφράζοντας τη δική του οπτική για το περιστατικό και τη νίκη του Σταύρου Φλόρου. Δεν θέλω, λέει, να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά. Δεν είναι, λέει, νικητής. Κανένας δεν είναι νικητής. Όλοι είναι χαμένοι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Οι συμμετέχοντες, ο Σταύρος πρώτα απ' όλα και οι τηλεθεατές.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το έπαθλο θα πάει στο Σταύρο, έπρεπε να πούν.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Επίσης, δεν το αξίζει. Όχι ότι δεν του αξίζει το έπαθλο, αλλά τίποτα δεν αξίζει από αυτό που συνέβη σε κανέναν.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μετά τις δηλώσεις του Γιάννη Τσιμιτσέλη, λέει, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, απαντώντας το σχόλιο που προκάλεσε συζήτηση. Πόνεσε, λέει ο Γιάννος, ας με άκουγε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο Ουγγαρέζος, τι είναι, τιμητής των πάντων, τι επαγγέλλεται αυτό το παιδί, παρουσιαστής? Τι λες ρε φίλε, αλήθεια? Και τι, από ραδιοφωνικός παραγωγός έχεις γίνει, ας πούμε, ότι τι, μπορείς να βγαίνεις και λες την παρόλα σου? Το κάνω και εγώ τώρα. Θα κάνω τον Ουγγαρέζο εδώ.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Εδώ, Ερτζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη των όσων λέγονται και ακούγονται. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου, στα εφέ, σε όλα. Ωραίο αυτό το κασκολάκι εξαιρετικό που φοράτε σήμερα.

Ερτ Ζακίνθου, 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ, στα Επτάνησα, στη Δυτική και Νοτιοδυτική Ελλάδα, άντε και με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο, την οποία αν δεν έχετε κατεβάσει στην έξυπνη συσκευή σας, τηλέφωνο, τηλεόραση, τάμπλετ, πες το λάπτοπ, αυτοκίνητο, μηχανή, καφετιέρα, ό,τι έξυπνο έχετε τέλος πάντων, να το κατεβάσετε, γιατί είναι συγκεντρωμένα όλα τα, να το εγκαταστήσετε πιο σωστά, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα αθλητικά, τα μουσικά, τα θεματικά, τα περιφερειακά στα οποία είμαστε και εμείς, και μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας για όλο το 24ωρο. Εσείς τα έχουμε πει, ακούτε ΕΡΤ Ζακίνθου βασικά, για να μην έχουμε ιστορίες, έτσι. Και σας ευχαριστούμε βέβαια και εμείς πολύ γι' αυτό.

2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.

Είπαμε σήμερα είναι όλα κόκκινα και σήμερα. Στο κυριλέ του, γιατί άμα βάλουμε τον κόσμο είναι λίγο πιο light αυτό, αλλά τι να κάνουμε τώρα.

Λοιπόν, θα ασχοληθούμε εδώ λίγο με πιο τοπικά ζητήματα σήμερα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, βέβαια. Θα ξεκινήσουμε, να πούμε ότι επιτέλους συνέβη και αυτό. Συνεστήθη Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ζακύνθου. Πώς συνέβη αυτό το φοβερό? Πόσα χρόνια έπρεπε να περάσουν για να γίνει? Αλλά θα τα πούμε λίγο πιο μετά αυτά. Τώρα θα πρέπει να πάμε σε μια τηλεφωνική.

0: Λοιπόν, ακόμα δεν ξεκίνησε. Μάλλον ό,τι έχει ξεκινήσει η σεζόν και όπως τα περιμέναμε, σε διάφορες περιοχές του νησιού τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί είναι ίδια με τα περσινά, δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Το πολύ τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζει, αυτό που έχουν αντιμετωπίσουν οι περισσότεροι, κυρίως λουόμενοι αλλά και επαγγελματίες, ψαράδες και ακόμα και οι ίδιοι οι οποίοι νοικιάζουν βάρκες και ημερόπλια στην Ζάκυνθο, είναι στον Άγιο Σώστη. Τεράστιο το πρόβλημα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της κοινότητας Λιθακιάς, όπου ανήκει το λιμανάκι του Αγίου Σώστη, ο κύριος Νίκος Γαρδέλης. Καλημέρα κύριε Γαρδέλη.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπαδημητρίου.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, μια χαρά εσείς?
0: Μια χαρά και εμείς, αλλά βλέπω ότι εκεί το πρόβλημα δεν... έχει έρθει ο Δήμος, έτσι. Τελικά έχει περάσει, για να τα πιάσουμε ένα-ένα. Έχει περάσει στην αρμοδιότητα του Δήμου όλη η περιοχή συγκεκριμένη?
1: Ναι, ένα μεγάλο μέρος του χώρου έχει περάσει στο Δήμο.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει και η γραμμή του Αιγαλού, βέβαια, η οποία είναι πλέον πολύ μικρότερη.
0: Okay.
1: Αλλά ουσιαστικά οι χώροι που μας ενδιαφέρουν και είναι για διάφορες κρίσεις, πάρκινγκ και όλες τις άλλες κρίσεις, είναι στην δικαιοδοσία του Δήμου πλέον.
0: Ωραία. Το ένα που θέλω να βάλω εγώ, γιατί προφανώς το έχετε δει και εσείς, είναι τραγελαφικό μία ταμπέλα. Ένα επί ένα απαγορεύονται τα τρέιλερ και από κάτω να έχει 30 τρέιλερ παρκανισμένα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πρέπει να... δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Αλήθεια. Και ποιος είναι τώρα, για να τα πάρουμε ένα-ένα, εκεί τώρα δικαιοδοσία για να τηρηθεί η τάξη. Ποιος έχει, η αστυνομία, το λιμενικό, η δημοτική αστυνομία? Στην περιοχή όλοι.
1: Εγώ νομίζω ότι, όχι νομίζω, την δικαιοδοσία την έχει η δημοτική αστυνομία και η τροχέα. Και η αστυνομία.
0: Δημοτική
1: ο χώρος αστυνομία. Για όλο το χώρο.
0: Για το πάρκινγκ δηλαδή.
1: Και εμείς ήδη έχουμε απευθυνθεί στη δημοτική αστυνομία.
0: Ωραία.
1: Έχει κάνει κάποια επίσκεψη στο χώρο εκεί, είδε τα προβλήματα. Πιστεύουμε από εδώ και πέρα θα ληφθούν κάποια μέτρα. Θα απευθυνθούμε και στην τροχέα, διότι υπάρχει και το θέμα του δρόμου. Όπως γνωρίζετε,
0: που είναι ο μονόδρομος εκεί και πρέπει να μπει φανάρι, ανάβει, σβήνει μόνο του, ναι.
1: Ναι. Να μπει φανάρι όμως δεν είναι τόσο εύκολο, διότι είναι μεγάλη απόσταση. Πρέπει να δοθεί άδεια. Για να δοθεί άδεια χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Τα προβλήματα είναι τα εξής, ότι είναι μεγάλη απόσταση από το ένα φανάρι στο άλλο και δεύτερον, μεταξύ στην απόσταση αυτή υπάρχουν εισόδη και εξόδη,
0: ναι,
1: επιχειρήσεων όπου βγαίνουν οχήματα.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι δηλαδή μια καθαρή διαδρομή η οποία θα μπορούσε με ένα φανάρι αδειοδοτημένο να λύσει το πρόβλημα.
0: Οπότε
1: υπάρχει ένα
0: γίνει
1: θέμα δηλαδή με το φανάρι και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να βάλουν νόμιμα φανάρι. Δεν επιτρέπεται.
0: Οπότε τι μπορεί να... ήταν μια λύση βέβαια, έστω και όπως είχε μπει παράτυπα.
1: Ήταν μια λύση, ναι.
0: Οπότε τι θα γίνει τώρα όμως εκεί?
1: Πιστεύω εμείς θα απευθυνθούμε και στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και στην τροχέα να βρεθεί κάποια λύση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τους 2-2,5 μήνες και τώρα υπάρχει πρόβλημα. Τους 2-2,5 μήνες της αιχμής.
0: Κύριε Γαρδέλη, υπάρχει λύση που μπορεί να γίνει τώρα, άμεσα, να εφαρμοστεί?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Πρέπει να μας πούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Γιατί οι υπηρεσίες, επειδή το ξέρετε, ήτως γιατί έχετε ασχοληθεί.
1: Ήτως με τροχονόμο, ήτως με κάποιο άνθρωπο, δεν ξέρω.
0: Αυτό, να μπουν τροχονόμοι ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα κανονίσουν. Γιατί να φτιαχτεί ο δρόμος ο δεύτερος, δεν το συζητάμε.
1: Όχι.
0: Δύο γούβες και δεν γίνεται να κλείσουν.
1: Δεν το συζητάμε, όχι.
0: Ωραία. Το ένα είναι αυτό τώρα. Το άλλο είναι ότι κατεβαίνουν εκεί τα πούλμαν για να πάει ο κόσμος είτε στα ημερόπλια, είτε να πάρει βάρκα, είτε να πάει στην παραλία. Δεν ξέρω εγώ που πάει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και δεν υπάρχει μία διαγράμμιση όπου θα μπορούν να παραμένουν αφού με παρατύπωση πάλι, γιατί απαγορεύεται να είναι εκεί και τα πούλμαν, τουλάχιστον να μην κλείνουν τη δίωδο των ψαράδων. Είναι δυνατόν να είναι εκεί αλλιευτικό καταφύγιο και να μην μπορεί ο ψαράς να πάει στη βάρκα του, στη γαΐτα του, στο καΐκι του και να βγάλει τα ψάρια του ή να φτιάξει τα δίχτυα του ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να κλείνουν την είσοδο στη γλίστρα σε ένα λιμάνι το οποίο είναι καταφύγιο αλλιευτικό. Εκεί δεν πρέπει να γίνει κάτι?
1: Ναι, ναι κύριε Παπαδημητρίου, επισκεφτήκαμε με τη Δημοτική Αστυνομία το χώρο, είδαμε, μιλήσαμε και με τους επαγγελματίες και δόθηκαν κάποιες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα κλείνουν πλέον.
0: Μα χθες έγινε περιστατικό, το έχετε δει φαντάζομαι το βίντεο, χθες που μιλάμε. Προσπαθούσε ο άνθρωπος να βγει με τα ψάρια του και του βάλανε και χέρι. Γιατί που πας και άγιο. Δηλαδή, ας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω από πού θα πληρώνεται. Αφού δεν σέβονται τίποτα, ούτε διαγραμμίσεις, ούτε. Δεν υπάρχει διαγράμμιση να πω. Δεν μπορεί να γίνει μία διαγράμμιση ότι εδώ δεν μπορείς να παρκάρεις το πούλμαν, το πούλμανάκι, το αυτοκίνητο, το μηχανάκι σου.
1: Κοιτάξτε, μας διαβεβαίωσαν και έχουν βάλει και άνθρωπο τώρα, μας είπαν οι επαγγελματίες, ότι δεν θα γίνει τέτοιο περιστατικό. Ότι θα σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα βλέπω ότι συνεχίζεται.
0: Καλά, αυτή η διαβεβαίωση είναι τα τελευταία 20 χρόνια εκεί.
1: Εντάξει.
0: Πόσο είναι.
1: Εγώ νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να παρέμβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς θα στείλουμε και έγγραφο τώρα στην Τροχέα και στη Δημοτική Αστυνομία, η οποία έκανε μια επίσκεψη, σας λέω, μαζί έκανε μια επίσκεψη.
0: Και η Δημοτική Αστυνομία πού κατέληξε, τι είπε, ότι.
1: Η Δημοτική Αστυνομία κατέληξε ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να φύγουν τα παρκαρισμένα τρέιλερ.
0: Ναι.
1: Και θα βάλει μια προθεσμία ώστε να φύγουν, αλλιώτικα μετά θα προβεί σε διοικητικά μέτρα.
0: Και πού θα πάνε αυτά.
1: Αυτό είναι θέμα των επαγγελματιών τα τρέιλερ. Δεν μπορεί να είναι παρκαρισμένα 20-30 τρέιλερ για βάρκες κάτω.
0: Μαζί σας και είμαι ο πρώτος που δεν πεσήμανε. Απ' την άλλη, αν ο νόμος λέει ότι πρέπει να μόλις βραδιάζει ή δεν ξέρω πότε, αν δεν είναι σε λειτουργία η βάρκα, να είναι εκτός θάλασσας και να πάει με το τρέιλερ κάπου, κάπου πρέπει να πάει και αυτό το τρέιλερ με τη βάρκα.
1: Δεν πάνε πουθενά οι βάρκες. Οι βάρκες παραμένουν εκεί. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικότητα. Οι βάρκες παραμένουν εκεί.
0: Δηλαδή,
1: δεν χρειάζονται τα τρέιλερ. 1-2 τρέιλερ χρειάζονται για μια έκτακτη ανάγκη, για μια βλάβη, για κάτι άλλο. Έτσι, δεν χρειάζονται τα τρέιλερ, γιατί τα βλέπουμε εκεί παρκαρισμένα 15-20
0: κοσμικά. Είναι προκλητικό κάτω από την πινακίδα, δηλαδή. Με να μπαίνει όποτε πάω.
1: Βάλαμε πινακίδες πέρυσι. Αρκετές πινακίδες, όποτε τις έχετε δει, και μικρές και μεγάλες.
0: Έχουν μπει, όντως έχουν μπει.
1: Λοιπόν, και ακριβώς κάτω από την πινακίδα κάνουμε επισκέψεις εμείς, σαν τοπικό συμβούλιο. Μας δίνουν διαβεβαιώσεις, αλλά εμείς δεν είμαστε υπηρεσία να έχουμε εκτελεστικές αρμοδιότητες. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα πέσουν και κάποια πρόστιμα, αν δεν συμμορφωθούν. Ήδη σας είπα, έχει επιληφθεί του θέματος η Δημοτική Αστυνομία. Και θα δώσει προθεσμία λίγων ημερών να φύγουν από εκεί τα τρέιλερ και μετά θα πέσουν διοικητικά πρόστιμα. Δεν γίνεται αλλιώς, να αποσυμφορηθεί λίγο χώρος και από εκεί και πέρα.
0: Απ' την άλλη, να πούμε, κύριε Λου,
1: και με την Τροχέα πώς θα γίνει για τα λεωφορεία.
0: Το ένα είναι αυτό. Απ' την άλλη, κύριε Γαρδέλη, δεν είναι λύση να φύγουν τα τρέιλερ και να πηγαίνουν να παρκάρουν τα πούλμαν εκεί.
1: Ναι, όχι, αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Επίσης, δεν μπορεί να γίνει πάρκινγκ γιατί τα αφήνουν και νύχτα πια. Δηλαδή,
1: το πρόβλημα με τα πούλμαν είναι ότι παραμένουν εκεί. Δεν θα έπρεπε να παραμένουν εκεί.
0: Γιατί παραμένουν εκεί.
1: Γιατί δεν έχουν κάποιο χώρο να παρκάρουν και πιθανόν γιατί είναι και ο δρόμος. Είναι το πρόβλημα του δρόμου. Διότι όταν φύγουν και κάνουν μισή ώρα να ξανάρθουν με την κίνηση, παραμένουν εκεί. Είναι κάτι βολικό για αυτούς.
0: Ωραία.
1: Παραμένουν εκεί. Πρέπει όμως να βρεθεί κάποιος χώρος κοντά να πηγαίνουν να παρκάρουν. Αυτό δεν είναι και κάτι εύκολο, έτσι, γιατί είναι αρκετά λεωφορεία.
0: Μα κοντά, όχι, να φύγουν, να πάνε, πάνε στο γήπεδο.
1: Ναι. Αυτό
0: γιατί ενδιαφέρει το Λουόμενο ή τον οποιοδήποτε ζει στην περιοχή ή τον ψαρά, ο οποίος δεν μπορεί να βγει να πουλήσει τα ψάρια του. Δηλαδή, εντάξει, πάμε στα πλοία, πάμε στις βάρκες, πάμε στα ημερόπλοια, κάνουμε τη βόλτα μας, ας μείνει εκεί και το πούλμαν, λέω εγώ, για να εξυπηρετηθούν όλοι. Είναι δυνατόν να κόβεται η είσοδος και η έξοδος από το λιμανάκι που είναι αλλιευτικό καταφύγιο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εκεί δεν πρέπει να είναι μόνιμα ένας άνθρωπος, αφού δεν σέβονται ούτε ταμπέλες ούτε τίποτα.
1: Σίγουρα πρέπει να είναι μόνιμος άνθρωπος.
0: Υπάρχει αίτημα από την κοινότητα για να υπάρχει κάποιος, όχι ντε και καλά από τους επιχειρηματίες, γιατί από ό,τι βλέπω δεν λειτουργεί και πολύ.
1: Βεβαίως υπάρχει και τις προηγούμενες μέρες υπήρχε κάποιος εκεί.
0: Ας μπει ένα συμβασιούχος, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι.
1: Ναι, ναι. Υπήρχε κάποιος από τους επαγγελματίες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι το πρόβλημα.
0: Προφανώς δεν είναι.
1: Και πολλοί από τους επαγγελματίες προσπαθούν και αυτοί να βρουν λύση και μας βοηθάνε σε κάποια θέματα.
0: Όχι, έχουν βοηθήσει πολύ και στην ανάπλαση, να τα λέμε. Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο επαγγελματίας σου λέει: ρε φίλε, εγώ κάνω τη δουλειά μου, φεύγει το ημερόπλαιο, δεν μπορώ να κυνηγάω και το πούλμαν. Το ακούω από τη μία. Απ' την άλλη, το πούλμαν δεν έρχεται εκεί για να πάνε στα beach bar που είναι πιο κάτω, πάνε για τα ημερόπλαια και τις βάρκες.
1: Είναι για τα πούλμαν, είναι για αυτούς, είναι για το επάγγελμά τους, είναι οι πελάτες τους.
0: Προφανώς.
1: Έχουν σχέση πελατειακή με τα πούλμαν. Δεν είναι κάτι τελείως στον αέρα, έτσι.
0: Και έχουν γίνει προσπάθειες να το ξαναπούμε.
1: Και
0: γιατί
1: οφείλουν να βοηθήσουν περισσότερο επαγγελματίες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω απ' την άλλη ένας οδηγός πούλμαν, αφού βλέπει ότι εκεί είναι. Δηλαδή, ρε φίλε, πώς πας και τα αφήνεις εκεί. Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ο χαδελφισμός σας, μόνο εντάξει, γιατί θα γίνει.
1: Μερικές φορές αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Μάλιστα. Επειδή έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια και επειδή πολλοί από αυτούς είναι και πάρα πολύ εριστικοί. Και όχι μόνο με τους. Δηλαδή και εσείς όσο έχετε, που κατεβαίνετε ή όλοι όσοι θέλουν να κατέβουν να πάνε στην περιοχή, δεν καταλαβαίνω το πώς μπορούν κάποιοι να αποκλείσουν μια περιοχή από τους υπόλοιπους πολίτες. Λοιπόν, επειδή γενικότερα οι οδηγοί την περίοδο του καλοκαιριού σε όλο το νησί, επειδή τρέχουν, επειδή προσπαθούν να βρω χίλιες δικαιολογίες, οι οποίες όμως δεν φτάνουν στο δικό μου το κεφάλι, δεν είναι όλοι πάλι, δεν τσουβαλιάζουμε, αλλά δυστυχώς πολύ μεγάλη μερίδα είναι μελυμένο το ζωνάρι και ψάχνονται όλη την ώρα και μέσα στην πίεση και ψάχνονται για καυγά. Ναι, δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Και η τροχέα, ας πούμε, κάποια στιγμή πρέπει να κάνει λίγο πιο σοβαρά τη δουλειά της. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει, όπως λέτε, πολύ βιασύνη, πολύ άγχος.
0: Ναι. Δεν θα το πληρώσουμε όμως όλοι οι άλλοι.
1: Τα προβλήματα στους δρόμους είναι πολλά. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
0: Απ' την άλλη, οι δρόμοι είναι όπως είναι.
1: Και στο χωριό μας, που οι δρόμοι έχουν αρκετά προβλήματα σε κάποια σημεία ή και είναι και στενοί σε κάποια άλλα σημεία. Ναι. Παρατηρείται αυτό το πρόβλημα με τους οδηγούς και. Φοβόμαστε και για ατυχήματα.
0: Μα κυρίως φοβόμαστε για ατυχήματα. Εκεί συνέβη πέρυσι, θα το θυμίσω πάλι, στον Άγιο Σωστή, που ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό, ήταν επιπόλαιος, ένας τραυματισμός επιπόλαιος, και έκανε 40 λεπτά να ανέβει το ασθενοφόρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 40 λεπτά. Δηλαδή, αν ήταν σοβαρό, τι θα γίνει, θα πέθανε εκεί ο άνθρωπος. Μάλιστα. Οπότε τώρα η επόμενη κίνησή σας, κύριε Γαρδέλη. Επειδή είδατε ότι ήρθε η δημοτική αστυνομία, έβγαλε την απόφαση, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Η κίνησή μας είναι η τροχέα. Είναι το να φύγουν τα τρέιλερ, να μπει προειδοποίηση για να φύγουν τα τρέιλερ, ναι. Μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Και για το λιμανάκι, για την είσοδο των ψαράδων, για την έξοδο.
1: Για την είσοδο των ψαράδων θα επιληφθούμε και η τροχέα και εμείς οι ίδιοι και θα ζητήσουμε από τους επαγγελματίες να βάλουν έναν άνθρωπο, γιατί δεν βλέπω να μπορεί να διαθέσει ο Δήμος κάποια στιγμή άνθρωπο. Μακάρι να διατεθεί ένας υπάλληλος για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ζητήσουμε τη βοήθεια των επαγγελματιών, ώστε όπως είχαν κάνει πρόπερση, αν θυμάστε, ώστε να μπει ένας άνθρωπος που να ρυθμίζει το πού θα παρκάρουν τα λεωφορεία, πού θα παρκάρουν τα αγιοταχή. Υπάρχει αρκετός χώρος. Φύγανε κάποιες βάρκες, μεγάλωσε ο χώρος, καθαρίστηκε. Για να τα λέμε όλα αυτά, με τη βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου, καθαρίστηκαν τα φύκια, καθαρίστηκαν χόρτα. Υπάρχει χώρος για πάρα πολλά αυτοκίνητα, έτσι, και για αρκετά λεωφορεία. Αρκεί να υπάρχει μια διάθεση, ούτως ώστε να μπουν σε κάποια σειρά, να μην υπάρχει βιασύνη και να σέβεται ο ένας επαγγελματίας τον άλλον. Εμείς έχουμε πει και είχαμε βγάλει και ανακοίνωση πέρυσι και είχαμε στείλει και έγγραφο, αν θυμάστε, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είχε παρεξηγηθεί το έγγραφο αυτό που είχαμε στείλει, διότι για πρώτη φορά επικαλούμαστε τη βοήθεια των υπηρεσιών, των αρμόδιων υπηρεσιών, και δεν αφήνουμε το χάος της παρανομίας εκεί κάτω να βασιλέψει, να το πω έτσι απλά. Εμείς απευθυνόμαστε στις υπηρεσίες. Το είχαμε κάνει πέρυσι πρώτη φορά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και φέτος. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε κοινότητα, δεν έχει διοικητικές αρμοδιότητες. Ούτε μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί όλη μέρα εκεί και να ρυθμίζουμε την κυκλοφορία και να λέμε σε κάποιον: μην βάλεις το τρέιλερ εδώ, μην παρκάρεις το λεωφορείο εκεί, μην βάλεις το γιοταχή εδώ, εδώ είναι για μηχανάκια. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τρία άτομα που είμαστε στο Συμβούλιο. Έτσι, γιατί και οι τρεις βοηθάμε. Να το θέμα.
0: Ναι.
1: Ούτε και είναι η δουλειά μας, να το πούμε απλά.
0: Καλά, ναι.
1: Για εμάς η γραμμή μας και πέρυσι αλλά και φέτος θα κυμανθεί ότι πρέπει οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες, δηλαδή λιμενικό, αστυνομία, δημοτική αστυνομία, αλλά και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, μια και ο χώρος πέρασε πλέον στη δικαιοδοσία του Δήμου, δηλαδή τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθαριότητος, θα πρέπει να ασχοληθούν με το λιμάνι, με το λιμανάκι πάρα πολύ σοβαρά. Η κίνηση είναι τεράστια και διαρκώς μεγαλώνει, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Και είναι όχι να ασχοληθούν μόνο σοβαρά, να ασχολούνται.
1: Να ασχολούνται.
0: Καθημερινά, ναι. Δεν μπορεί να πήγα μια φορά, είδα.
1: Με μια επίσκεψη και με μια επιτόπια έρευνα και με δύο κουβέντες δεν γίνεται. Πρέπει καθημερινή, όπως είπατε, είναι πολύ σωστό, καθημερινή να ασχοληθεί με το θέμα.
0: Και πρέπει να υπάρχει άνθρωπος εκεί μόνιμα. Δεν γίνεται. Γιατί ακόμα και υπάρχουν τουρίστες οι οποίοι θέλουν εκεί να περπατήσουν, να κάνουν, να δείξουν. Δεν μπορεί να πηγαίνει το πούλμαν και επειδή έχει το air condition, ας πούμε, να είναι ανοιχτό δύο ώρες και να καίγεται το τόπος γύρω-γύρω. Είναι πολλά που πρέπει να αντιμετωπιστούν και κυρίως η ελεύθερη πρόσβαση όλων των άλλων. Δεν υπάρχει κανένας να είναι δικό του το οποιοδήποτε κομμάτι εκεί για να μπορεί να απαγορεύει έτσι θελικά την πρόσβαση στον οποιονδήποτε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν όλο το χειμώνα και όλο το καλοκαίρι, ζουν από αυτό και αναφέρομαι στους ψαράδες, οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν τα ψάρια τους.
1: Και υπάρχουν και οι λουόμενοι, πρέπει να πούμε. Έτσι.
0: Και οι λουόμενοι επίσης.
1: Τους οποίους έχουμε ξεχάσει τελείως, ότι άνθρωποι από την περιοχή που μένουν εκεί, που είναι επισκέπτες, που είναι τουρίστες.
0: Και είναι και οι επιχειρήσεις που είναι μετά από εκεί. Που είναι
1: θέλουν να χαρούν την υπέροχη αυτή παραλία.
0: Φυσικά.
1: Που υπάρχει εκεί, έτσι.
0: Φυσικά, και είναι μέσα στη βάρκα. Ή ας πούμε είναι κάποιοι εκεί που έχουν βάρκες και έχουν τα μπιτόνια με το καύσιμο χύμα στον ήλιο. Είναι δυνατόν. Ή παρκαρισμένα στα πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου μέσα τα μπιτόνια με τις βενζίνες. Να γίνει το παραμικρό να ανατιναχτεί όλη η περιοχή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι πρέπει να τηρούνται για την ασφάλεια όλων.
1: Ακριβώς.
0: Και πιο αυτό, εκεί που είναι από την άλλη μεριά ή γύρω γύρω, ξέρω εγώ, εκεί παρκάρεις, εκεί δεν σε αφήνει να πάρει. Τι λες ρε φίλε. Έχουν κόψει που θα παρκάρει ο καθένας, που δεν θα παρκάρει, που θα πηγαίνει, που δεν θα πηγαίνει. Δεν ξέρω τώρα πώς θα λειτουργήσει αυτό. Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρδέλη.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδημητρίου.
2: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.

Σε λίγο δεν θα είναι πολύ μακριά αυτό να ξαναβάψουμε καλά για τη θάλασσα, έτσι όπως πάει και όπως λειτουργούν σε ορισμένα σημεία του νησιού κάποιοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε. Δεν είναι είναι η ασυδοσία η οποία έχει γίνει συνήθεια. Και όταν πας και λες τον άλλο, ξέρεις κάτι ρε φίλε, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Σου λέει μα γιατί τόσα χρόνια πώς το κάνω. Άρε βρες άκρη μετά. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη είδηση τώρα. Επιτέλους λοιπόν συναισθήθη, όπως είπαμε, διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, μάλλον συναισθήθη πρώτα Σύλλογος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ζακύνθου, το οποίο έχει και διοικητικό συμβούλιο πια και μπορεί και λειτουργεί κανονικότατα με τις φραγίδες του, με τις παρεμβάσεις του, επιτέλους θα πω εγώ. Δηλαδή τόσα χρόνια το να είναι, πόσοι είναι οι επιχειρηματίες στην εστίαση και να μην μπορούν και δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για το τι θα γίνει, είναι απίστευτο. Λοιπόν, τώρα τι έγινε, αφού έγινε όπως έγινε το Διοικητικό Συμβούλιο, με το οποίο φαντάζομαι θα έχουμε μία επαφή από εδώ και πέρα, θα πάρουν κάποιες αποφάσεις, θα προσπαθήσουν να αλλάξουν κάποια πράγματα, θα νουθετήσουν και κάποια δικά τους μέλη, έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει μία πρόταση, λέω εγώ τώρα. Επειδή μου όλοι λένε και παραδέχονται και οι ίδιοι επιχειρηματίες στην πλειοψηφία τους, ότι τι καλά που ήταν τότε, λίγο μετά τον κορονοϊό, που έγινε πεζόδρομος, ο λαγανάς, δεν μπορούσαν να μπουν τα αυτοκίνητα, θυμάσαι, που είχε απαγορευτεί η είσοδος των αυτοκινήτων και των οχημάτων γενικότερα στον λαγανά. Τι ωραία που ήταν, γιατί μπορεί να μην μπορεί να γίνει. Και επειδή αντιδρούν 2 ή 3 ή 4 ή 5, δεν συμβαίνει αυτό πλέον. Πλέον η πλειοψηφία θα αποφασίζει και η πλειοψηφία θα εφαρμόζει αυτό που πρέπει να εφαρμόσει. Και ας αντιδρά όποιος θέλει. Γιατί είναι πλέον θεσμοθετημένο όργανο. Τώρα, η πρώτη ανακοίνωση που έβγαλε ο νεοσυσταθής αυτός σύλλογος, ποια είναι? Είναι διαμαρτυρία και είναι και σε μορφή επιστολής για τους αστυνομικούς ελέγχους και τις καταμετρήσεις. Το διαβάζω γιατί έχει ένα ενδιαφέρον ο τρόπος που το διατυπώνουν και πιθανόν να δούμε και εμείς πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε, και το πώς γίνεται και γιατί γίνεται. Λοιπόν, λένε ότι αξιότιμοι κύριοι, πηγαίνει η συγκεκριμένη επιστολή στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, στο Δήμο, στο Επιμελητήριο, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών βέβαια, αστυνομική διεύθυνση και στα ΜΜΕ, και λέει αξιότιμοι κύριοι. Με την παρούσα επιστολή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καταστημάτων

Νομικού ενδιαφέροντος Ζακύνθου, εκπροσωπώντας το σύνολο των επαγγελματιών της εστίασης, της καφεστίασης και της διασκέδασης του νησιού μας, εκφράζει την έντονη αγανάκτηση, τη δυσαρέσκεια και τη βαθιά του ανησυχία για τη στάση και τις πρακτικές που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ελέγχων στα καταστήματά μας. Σεβόμαστε, λένε στην επιστολή τους οι επιχειρηματίες, ως επαγγελματίες απόλυτα τον νόμο, τη δημόσια τάξη και το δικαίωμα των πολιτών και των επισκεπτών μας στην ησυχία. Επισημαίνουν ότι η Ζάκυνθος είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς και πως η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεών τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική οικονομία και την απασχόληση, βέβαια, καθώς και τη διεθνή εικόνα του νησιού. Καταγγέλνουν λοιπόν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα ή πρόσφατα περιστατικά, αλλά για μια διαρκή κατεστημένη πρακτική επιθετικής, αντιεπαγγελματικής και συχνά εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Ποια είναι αυτή? Η συμπεριφορά ορισμένων και συγκεκριμένων, είναι πολύ στοχευμένη καταγγελία, έτσι, συγκεκριμένων αστυνομικών οργάνων. Λένε οι επιχειρηματίες, ο σύλλογός τους δηλαδή, ότι οι έλεγχοι και οι ηχομετρήσεις διενεργούνται κατ' εξακολούθηση, κατά παρέκκληση κάθε νόμιμης διαδικασίας και σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ρητά ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Πάμε να δούμε τι λένε. Η καταγγελία τους: καταγγέλουν κατάφορη παραβίαση της υγειονομικής διάταξης Α5-3010 του 85 και λένε: οι έλεγχοι στάθμης στο Ρήβου διενεργούνται κατά κανόνα χωρίς την τήρηση των αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών που επιβάλλει η νομοθεσία. Συγκεκριμένα, αγνοούνται μόνιμα οι προβλεπόμενες αποστάσεις του δοκιμαστικού μικροφώνου από τα όρια του καταστήματος ή της όψης των γειτονικών κτηρίων, καθώς και το ύψος τοποθέτησης του. Ότι δεν γίνεται σωστά η καταμέτρηση, δηλαδή δεν τοποθετείται σωστά ο καταμετρητής στο Ρήβου. Δεν γίνεται συνεκτίμηση του θορύβου βάθους. Αντίθετα, λέει, με τις επιταγές της υγειονομικής διάταξης, ουδέποτε διενεργείται μέτρηση και αφαίρεση του θορύβου περιβάλλοντος. Ο θορύβος βάθους είναι αυτός. Εσύ που είσαι χολύπτης θα καταλαβαίνεις. Ή τζάμπα τα λέω. Σε πολυσύχναστες, λέει, τουριστικές ζώνες, ο εξωτερικός θορύβος είναι εκ των πραγμάτων αυξημένος, με αποτέλεσμα να χρεώνεται αυθαίρετα και παράνομα στα καταστήματά μας. Ότι ο θόρυβος που γίνεται έξω από το κατάστημα χρεώνεται στο κατάστημα που είναι μέσα και βαράει μουσική. Το ακούω? Δεν είμαι ειδικός. Εσύ που είσαι, πώς το ακούς? Μπορεί να σηκώσει το δεσιμπελόμετρο ο θόρυβος εξωτερικός μέσα? Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Αδιαφανείς ηχομετρήσεις χωρίς πιστοποίηση, καταγγέλουν επίσης ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με συσκευές, τα δεσιμπελόμετρα, για τις οποίες, λέει, τα αστυνομικά όργανα αρνούνται σταθερά να επιδείξουν πιστοποιητικό πρόσφατης βαθμονόμησης, νομιμότητας και έγκυρης τεχνικής διακρύβωσης από αρμόδιο φορέα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Μάλλον αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Είναι σαν να πηγαίνει να κάνει αλκοτέστ και το μηχάνημα να είναι, να βαράει με μισή μπύρα, ας πούμε. Και σου λέει, έλα, δώσ' πάρε το δίπλωμα. Και δεν πρέπει να είναι τα δεσιμπελόμετρα διαπιστευμένα, να έχουν εγκριθεί, να έχουν ελεγχθεί. Και εδώ πάμε τώρα. Καταγγέλνουν καταχρηστική συμπεριφορά και επίδειξη ισχύως. Αποτελεί, λέει, καθημερινότητα η ηρωνική αντιμετώπιση, οι απειλές αυτόφορης διαδικασίας και οι θεατρινισμοί μπροστά στα μάτια έκπληκτων τουριστών και πελατών. Η τακτική αυτή πλήττει βάναυσα το κύρος της ελληνικής αστυνομίας και δυσφημεί διεθνώς το νησί μας. Εντάξει, τώρα δυσφημεί η συμπεριφορά αυτή το νησί μας. Μην αρχίσουμε τώρα να λέμε τι δυσφημεί και τι όχι, γιατί θα πονέσει κόσμος και κοσμάκης. Δυσφημεί αστυνομικός που, αν είναι μια συμπεριφορά όπως και εμείς από εδώ έχουμε καταγγείλει, ορισμένοι έχουν μια συμπεριφορά τύπου σερίφης, ρε παιδί μου, στο Φαρουές δεν σηκώνω και πολλά πολλά, γιατί κατάλαβες. Αλλά όχι ότι αυτό φταίει για τη δυσφήμιση στο νησί. Λοιπόν, πάντως είναι σε κάθε περίπτωση
πολύ σημαντική καταγγελία. Φαντάζομαι ότι αν χρειαστεί και εφόσον κληθούν θα δώσουν στοιχεία. Δεν μπορούν να τα λένε έτσι. Πρέπει να έχουν στοιχεία. Πάμε παρακάτω. Και καταγγέλουν επίσης διαρκή οικονομικό στραγγαλισμό. Η βεβαίωση λέει σαθρών και νομικά έολων παραβάσεων οδηγεί κατ' επανάληψη σε εξοντωτικά πρόστιμα, άδικες δικαστικές περιπέτειες και σφραγίσεις, απειλώντας άμεσα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας και τις θέσεις εργασίας εκατοντάδων συμπολιτών μας. Δεν ζητούμε ασυλία, ζητούμε ισονομία, αντικειμενικότητα και πιστή τήρηση του νόμου, λένε οι επιχειρηματίες. Η διαχρονική αυτή αυθαιρεσία θα πρέπει να σταματήσει άμεσα. Και προχωράνε σε μια σειρά ετοιμάτων. Το πρώτο είναι άμεση συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την ηγεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου για τη θεσμική επίλυση του χρόνου αυτού του προβλήματος. Πολύ σωστό. Πιστή και αυστηρή εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης ΤΑΔΕ και των σχετικών αστυνομικών εγκυκλίων για τον ορθό τρόπο διενέργειας των ηχομετρήσεων. Ρητές εντολές και συστάσεις προς τα αστυνομικά όργανα για την τήρηση ευπρεπούς, αντικειμενικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, καταλήγουν, ο σύλλογός μας είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τα ένομα συμφέροντα των μελών του με κάθε νόμιμο μέσο, προσφεύγοντας τη δικαιοσύνη στις αρμόδιες πειθαρχικές αρχές και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, αυτά λένε μέσα στην πρώτη τους επιστολή, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη τους πρέπει να είναι, η πρώτη είναι ο σύλλογος, ο νεοσυσταθής σύλλογος των επιχειρηματιών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Ζακύνθου. Τα ακούω να πω. Εντάξει. Όλα όσα γράφουν. Είναι βέβαια συγκεκριμένα για τη μέτρηση του ήχου. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο στο Λαγανά, λέω εγώ ρε παιδί μου, ή στο Τσιλιβί, να μην λέμε μόνο για το Λαγανά, που είναι 30-40 μαγαζιά το ένα απέναντι απ' τ' άλλο και βαράνε όπως βαράνε το ένα απέναντι στ' άλλο, εάν φταίει ο εξωτερικός θόρυβος στο δρόμο, ότι το τραγουδάνε αγκαλιασμένα τα εγκλεζάκια και σηκώνουν τα ντεσιμπέλ, ή αν φταίει ότι ο ένας προσπαθεί να διαγωνιστεί τον άλλο, στο οποίο λέει πιο δυνατά τη μουσική για να μπει και ο πελάτης μέσα. Εγώ γενικά πέραν του ζητήματος της υγείας όσων είναι μέσα στα μαγαζιά από τον ταπαντούπα και από τα υψηλά ντεσιμπέλ, δεν βλέπω άλλο λόγο να υπάρχει απαγόρευση. Αν είναι ας πούμε στο 80, κάτω στο 100 δεν τρέχει τίποτα, αν δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος. Δηλαδή μήπως να ξαναδούμε λίγο και τον νόμο, λέω εγώ τώρα. Απ' την άλλη, το ότι είναι μέσα με τον ντεσιμπελόμετρο σε κλειστό μαγαζί και γράφει σε κλειστό μαγαζί με τον ντεσιμπελόμετρο και επηρεάζεται ο ήχος μέσα από αυτούς που φωνάζουν έξω, δεν το πολύ ακούω. Εάν είναι ανοιχτή η εγκατάσταση, έτσι είναι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, χωρίς οροφή, είναι, δεν ξέρω εγώ τι είναι, χώρος άλλος, και μπορεί να επηρεάζεται, άντε να το δούμε και αυτό. Τώρα, για τη συμπεριφορά ορισμένων, γιατί υπάρχει αυτή η συμπεριφορά από ορισμένους αστυνομικούς, έτσι, σε σχέση με την σε έλεγχο για τα ντεσιμπέλ και πόσο δυνατά παίζει, το ακούω. Απ' την άλλη, αντίστοιχα πρέπει να είναι και αντίστοιχη πρέπει να είναι και η στάση των των εργαζομένων σε αυτά τα καταστήματα, στην πόρτα, στην υποδοχή να του, συγγνώμη, όχι στην πόρτα, γιατί θα μας πούνε, στην υποδοχή πρέπει να είναι αντίστοιχη, έτσι, όπως και των αστυνομικών, και οι δύο πλευρές. Και επίσης να τηρείτε το γράμμα του νόμου σε όλα. Γιατί αν είναι να πιάσουμε την τήρηση του νόμου για τον ντεσιμπέλ και για τον ήχο, που σε αυτό εγώ συμφωνώ ρε παιδί μου, σου λέω, αν δεν έχει πρόβλημα υγείας, αν δεν επηρεάζει τα αυτιά, ας πούμε, βγαίνει ο άλλος και είναι για το υπόλοιπο της ζωής του κουφός ή για 15 μέρες, έτσι, δεν υπάρχει θέμα. Οκ, τα ακούω. Απ' την άλλη, όταν σερβίρεις αλκοόλ σε ανήλικο, θα πρέπει να στο κλείσουν το μαγαζί. Ή όταν σερβίρεις μπόμπα.
Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εκεί δεν πρέπει να κλείσει. Δεν πρέπει να υπάρχουν εκεί ποινές αντίστοιχες. Και εγώ σου λέω για το άλλο. Ακούω για, ακούω για τη συμπεριφορά των αστυνομικών, που η λογική επίσης του ό,τι γίνεται έξω από το μαγαζί μου δεν έχω εγώ ευθύνη, πόθεν. Δηλαδή αν πάω εγώ σε ένα μαγαζί τώρα, έτσι, και πάω να πανηγυρίσω την κούπα του Ολυμπιακού, okay, και μπω μέσα και γίνω ντύρλα και βγω έξω και αρχίζω και παίζω μπουνιές γιατί με στραβοκοιτάξανε, γιατί έχω και εγώ λυμμένο το ζωνάρι μου, και ξεκινάω τις κλωτσιές από το πεζοδρόμιο στο μαγαζί, δεν έχεις ευθύνη. Αν είμαι ανήλικος και έχω καταναλώσει αλκοόλ, δεν έχεις ευθύνη. Τι σημαίνει να ζητάω ταυτότητα, δεν μπορώ? Θα ζητάς ταυτότητα. Θα πάρεις υπαλλήλους που θα κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά, να ζητάνε ταυτότητα. Δεν γίνεται και τα δικά μας δικά μας και τα δικά τους δικά μας, όπως δεν γίνεται και από την άλλη μεριά. Δηλαδή, εάν η αστυνομία θέλει να κάνει σοβαρά τη δουλειά της, δεν φτάνει μόνο να πάει με τον δεσιμπελόμετρο, το οποίο μπορεί και να βαράει σε ροχαλιτό να δείχνει 85, λέω εγώ τώρα, που 88 πόσο είναι. Σε όλα είναι δράση και αντίδραση, παιδιά, τα έχουμε πει αυτά. Εάν πηγαίνει ο αστυνομικός με ύφος ερήφια, αντίστοιχη θα είναι και η συμπεριφορά του εργαζόμενου του επιχειρηματία. Όπως επίσης, εάν ο αστυνομικός πηγαίνει με ευγένεια και είναι ο επιχειρηματίας ή ο εργαζόμενος ξυνισμένος και αυτός με λυμμένο το ζωνάρι, θα υπάρξει αντίδραση. Έτσι είναι αυτά. Να το δούμε για τα δεσιμπέλ, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο θέμα. Να δούμε τις άδειες. Τι άδεια έχει ο καθένας. Αν έχει για καφέ μπαρ, δεν μπορεί να βαράει. Αν έχει για συναυλιακό χώρο, μπορεί. Δηλαδή στους Metallica και στους Maiden θα πηγαίνανε με το δεσιμπελόμετρο να μετρήσουν πόσα δεσιμπέλ είναι μέσα στο ΑΚΑ. Αλήθεια τώρα. Αντίστοιχο είναι και ένα κλαμπ. Δηλαδή μπορεί να πας σε ένα κλαμπ να διασκεδάσεις και να είναι, αν είναι καφέ μπαρ ή πιάνο μπαρ, οκ, okay, το ακούω. Είναι καφέ μπαρ, είναι πιάνο μπαρ. Είναι άλλη άδεια όμως. Απ' την άλλη, φτιάξ' το με βάση την άδειά σου. Επίσης, επειδή είδα τώρα, γι' αυτό λέω ότι με χαροποίησε. Φαντάζομαι ότι τώρα που έγινε σύλλογος θα σταματήσουν και τα αλληλοκαρφώματα, να καρφώνει ο ένας τον άλλον, να κάνει καταγγελία στον απέναντι, ο απέναντι στον από εδώ, ο από εδώ στο δίπλα κλπ. Φαντάζομαι, λέω, δεν ξέρω.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί ο Σάκης Νέγκας με το Zoom στην επικαιρότητα. Μπορεί, δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι πανηγυρισμή, δεν κατάλαβα. Εννοείται. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τις 9. Είμαστε ακόμα σε πανηγυρικό κλίμα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, μια χαρά είναι ο καιρός έξω. Προσέξτε όλοι καλά, ιδιαίτερα τώρα που έχει αυξηθεί.

0: Ertza Kinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Ertza Kinfo. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.

Αυτό είναι λοιπόν το intro της σημερινής βραδιάς. Αυτή είναι η Λολίτα του Ένιο Μορικόνε, ο ίδιος με μια μουσική ενότητα που συντελείται είτε μέσω συνθέσεων δικών του, είτε από διαφορετικές ταινίες, είτε των αδερφών Ταβιάνη, είτε του Μάριο Μπολονίνη. Γενικά το πνεύμα είναι κατεξοχήν ιταλικό σήμερα. Ιταλικές ταινίες, ιταλική μουσική, με μουσικές που αγαπήθηκαν κυρίως εντός και εκτός της χώρας. Και φυσικά τα αγαπημένα μουσικά θέματα, όπως ο άνθρωπος με τη φυσαρμόνικα, από το κάποτε στη Δύση του Σέρτζιο Λεόνε, μέχρι φυσικά τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι μέσα από το ιταλικό και όχι μόνο κινηματογράφο.

0: Είναι, ξέρετε, από εκείνες τις φορές που ο στίχος πολλές φορές δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μόνο η μουσική και είναι από τις λίγες μελωδίες που ο στίχος φαντάζει να είναι εντελώς περιττό.
1: Το επόμενο κομμάτι είναι... μάλλον είναι τρία θέματα από την... από την ταινία, από τη μουσική, από την ταινία Once Upon a Time in the West, κάποτε στη Δύση. Προσέξτε λίγο τη μελωδία που ξεκινάμε. Εμένα για κάποιο λόγο μου θυμίζει Μίκη Θεοδωράκη. Για πείτε μου κι εσείς.

Once upon a time in the West. Ένα θέμα στα τρία. Αυτό το κλασικό spaghetti western album και film που ήταν director τότε ο μεγάλος Sergio Leone και αργότερα έγραψε με το Sergio Donati το 1968 στην Ιταλία. Το θυμάστε με την Claudia Cardinale και με τον Henry Fonda. Φυσικά η μουσική εμβληματική και εδώ την ακούσαμε σε μια, θα τη λέγαμε λίγο όντως κοντινή προς το Μίκη Θοδωράκη γεύση, άρωμα, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε.

0: Ο Σταύρος Λάντσιας είπε κάποτε για τον Ένιο Μοριογόνε πως έχει γράψει το soundtrack της δικής του ζωής όντας δάσκαλος μεταξύ μιας κούφτας άλλων. Έχω δίπλα μου τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο, τον άνθρωπο που η σχέση του και η φιλία του παρέα με τον Γιώργο Χαρονίτη τόσα χρόνια νομίζω ότι αποτυπώθηκε ακριβώς πάνω στη σκηνή. Λεωνίδα, είναι που ξέρεις πολύ συγκινητικό όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είμαστε τόσα χρόνια και φίλοι και μέσα στο ραδιόφωνο να ανεβαίνει επάνω και να μιλάει τόσο ωραία για το φίλο του και τόσο φυσικά. Ξέρεις, κάποια στιγμή κοίταγα, σου μιλάω ειλικρινά, κοίταγα τον κόσμο και περίμενα κάπου να δω τον Γιώργο εδώ πέρα. Ξέρεις,
1: κοίταξε πολύ με τον... Καλησπέρα καταρχάς και από μένα. Εντάξει, με τον Γιώργο Χαρονίτη στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων που ήμασταν σε αυτή την επιτροπή, την Επιτροπή Φίλων στην ουσία, έτσι που έτσι επιλέγαμε να παρουσιάσουμε τα ελληνικά σχήματα που ξεχωρίζουν κάθε χρονιά, ήταν οι κουβέντες που κάναμε που μας έδαιναν πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. Βλέπεις ότι έχεις με έναν άνθρωπο και με άλλους άνθρωπους, όχι μόνο τον Γιώργο, έχεις κοινά πράγματα, έχεις κοινή αισθητική και έχεις και κάτι στο μυαλό σου για το τι σημαίνει φεστιβάλ. Τώρα είχαμε τη συζήτηση, ας πούμε, πίσω στα παρασκήνια για αυτό που ονομάζουμε φεστιβαλική κουλτούρα.
0: Σωστό.
1: Η οποία στην Ελλάδα είναι ακόμα μικρή, είναι ακόμα περιορισμένη. Σαφώς και μεγαλώνει κάθε χρόνο, αλλά αν συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, είτε jazz φεστιβάλ είτε άλλα φεστιβάλ, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Και αυτό ήταν κάτι που το είχαμε από την αρχή όσο ήμασταν στην Επιτροπή του Athens Jazz Festival, πει ότι πρέπει να το παλέψουμε, πρέπει να το δοκιμάσουμε, πρέπει να το στηρίξουμε και πρέπει να το μεταδώσουμε στον κόσμο που έρχεται. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα Δευτέρα βράδυ.
0: Γεμάτο.
1: Είναι γεμάτο.
0: Γεμάτο. Από νωρίς. 8.30 ώρα όλες οι καρέκλες ήταν γεμάτες. Έχω να το δω χρόνια, ξέρεις αυτό.
1: Και πέρσι είχε πάρα πολύ κόσμο επίσης. Το θυμάμαι ότι πέρσι ήταν μια επίσης
0: ήταν
1: πολύ
0: δυνατή,
1: καλή χρονιά.
0: Πολύ δυνατή χρονιά.
1: Κάθε χρόνο ίσως και καλύτερα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Πάντως για αυτό που έλεγες λίγο για τον Γιώργο, για να το συμπληρώσω, πέραν το ότι ήταν ο πιονέρος της διάδοσης στην Ελλάδα αυτής της μουσικής κουλτούρας, κράταγα πάντα αυτό το αιχμηρό χιούμορ που είχε,
1: yeah.
0: Και πολύ περισσότερο που μπορούσε μέσα από το κείμενό του να το συνδυάζει αυτό και είχε πει και μια φοβερή έκφραση, έτσι, ότι με τη τζαζ και μετά τη τζαζ υπάρχει μόνο η τζαζ, αλλά κάπου ενδιάμεσα υπάρχει και ο Μορικόνε.
1: Ναι.
0: Και αυτό...
1: η μεγάλη του αγάπη, η μεγάλη του αδυναμία.
0: Και αυτό αποτυπώνεται και στο δίσκο του Σταύρου.
1: Το λάτρεψε αυτό το δίσκο,
0: ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος Χαρονίτης και δικαίως βέβαια, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο ωραίες δουλειές στο χώρο της jazz στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και international album τώρα, δηλαδή στέκεται παντού αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιώργος Μουχταρίδης ήταν επάνω. Είπανε 5 κουβέντες από ψυχής. Ο Σταύρος Λάντσιας βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Πάμε να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν ακούς έτσι αυτή τη δράση και την αντίδραση από τον Μιχάλη Καλκάνη στο κοντραμπάσο με τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα. Και μου φέρνει λίγο στις σκέψεις αυτό που είχε πει ο Σταύρος Λάντσιας, ότι είναι μια διαδραστική, διαρκή, νοητή φωνή που τον έκανε τον Μωρικόνε να γίνει όχι απλά καλύτερος μουσικός, αλλά κυρίως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος.
1: Για μας που ξεκινάγαμε να κάνουμε έτσι τη λεγόμενη Greek jazz και αγωνιούσαμε τι θα γράψουν για μας αυτό το φοβερό jazz και jazz περιοδικό που είχα όλα τα τεύχη και όνειρό μου ήταν κάποτε να γράψουν και για μένα. Και είχα την τύχη να γνωρίσω το Γιώργο με ευκαιρία του project του Ένιο Μωρικόνε. Είχε έρθει να το ακούσει πριν καν το ηχογραφήσω και μάλιστα με ενθουσιασμό μου στέλνει ένα μήνυμα: «Σταύρο, κάνε κάτι με το Il Clan de Sicilien». Ήθελε να ακούσω αυτή τη μουσική του Μωρικόνε και αν είναι να τη συμπεριλάβω στο CD, και έτσι θα ήθελα να την αφαιρώσω σε αυτό. Ξέρω ότι αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το project και για μένα ήταν πολύ μεγάλο κομπλεμέντο να το θεωρεί πολύ καλό δίσκο, διότι αν είναι κάποιος που έχει ακούσει τα πάντα το Ένιο Μωρικόνε και των διασκευών του Ένιο Μωρικόνε, αυτός είναι ο Γιώργος Χαρονίτης. Η συμμορία των Σικελών. Ένιο Μωρικόνε.
0: Συμμορία των Σικελών, λοιπόν. Είναι αλήθεια ότι αν υπήρχε ένας άνθρωπος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που ήξερε καλύτερα από όλους το πώς συμπεριφέρεται πάνω στη σκηνή και το πώς συμπεριφέρεται μουσικά σε οποιοδήποτε άλμπουμ, soundtrack και μουσικό έργο του Ένιο Μωρικόνε, ήταν ο Γιώργος Χαρονίτης. Και φυσικά, γιατί να μην το συμπεριλάβει αυτό το θέμα ο Σταύρος Λάντσιας στο My Ένιο Μωρικόνε, που έλαβε και διθυραμβικά σχόλια πριν από χρόνια και από την Γαλλία και το γαλλικό περιοδικό Paris Move, αποκαλώντας το άλμπουμ ένα πραγματικό αριστούργημα. Αυτή λοιπόν είναι η συμμορία των Σικελών.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ένι Μωρικόνε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6 είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Σε μια τεχνόπολη γεμάτη, σε μια τεχνόπολη που γιορτάζει τα 25 χρόνια για το Athens Jazz. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και όχι στην επιλογή της μουσικής. Νομίζω ότι ο Σταύρος Λάντσιας αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή τη μουσική και το soundtrack όλων ημών εδώ με τα μουσικά θέματα του Ένιο Μωρικόνε. Ο Παναγιώτης Τουπής βρίσκεται στον ήχο, ο Αργυρής Παντελιάδης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εδώ στο Βαν του Κόσμος. Καλησπέρα στον Άλεξ Αποστολόπουλο που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου στην Αγία Παρασκευή. Είπαμε, ο Ένιο Μωρικόνε ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Πάντα μπορούσε να παρουσιάσει τις αξέχαστες και καρφωμένες στο υπερσυνείδητό μας μελωδίες που έχουν ντύσει εμβληματικές ταινίες, όπως είναι το Σινεμά Παραντίσο, το Once Upon a Time in the West. Όλα αυτά και πολλά άλλα μπόρεσε ο Σταύρος Λάντσιας μαζί με το El Professionnel, μαζί με το Love Affair, με τη συμμορία των Σικελών, με το Cinema Paradiso, The Legend of 1900 και φυσικά το The Good, The Bad and The Ugly, να τα μεταμορφώσει και να τα αναστηλώσει σε ένα πολύ μεγάλο και νοσταλγικό ταξίδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. 93,6 βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη. Τι ωραίος. Ο Σταύρος Ράτσιας να παίζει επάνω το πιάνο, να μπαίνει ο Ανδρέας Πολυσογόπουλος με την τρομπέτα και στο κόντρα ο Μιχάλης Καλκάνης σε αυτή την άρση. Καλύτερα να μας τα πει ο Γιάννης Δημητριάδης που είναι και μουσικός και φίλος. Εσύ.
1: Μπάντα, είναι πολύ ωραία μπάντα. Είναι πολύ καλή μουσική. Παίζουν πολύ καιρό μαζί αυτοί οι άνθρωποι. Παίζουν σαν ένας, τους ακούς. Ναι. Είναι σαν να ακούς δίσκο λίγο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ο ήχος είναι καταπληκτικός. Η μπάντα παίζει πάρα πολύ ωραία. Ο Λάντσιας εξηγεί και πολύ καλά κάνει γιατί δίνει και λίγο το ιστορικό πλαίσιο του κάθε κομματιού. Δεν αφήνει τον κόσμο απλώς να ακούει κομμάτια που έτσι κι αλλιώς είναι γνωστές μελωδίες από τις ταινίες. Αλλά εξηγεί από ποια κτλ. Παίζουν πάρα πολύ ωραία και νομίζω είναι μια ίσως η πιο ωραία έναρξη που θα μπορούσε να έχει αυτό το φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Περιμένοντας μετά την μπάντα το Greek Cooking με τα μπουζούκια και, και τα σαξόφωνα. Αυτό είναι
0: εντάξει,
1: πολύ ωραίο πρότυπο.
0: Η Ορδάνης Τσομίδης και Phil Woods, έτσι.
1: Ναι. Ωραίος δίσκος. Greek Cooking. Αυτό το υπογράφει ο Woods ή ο Τσομίδης. Ο Woods
0: το υπογράφει ο Woods. Το είχα πάρει πριν από πάρα πολλά χρόνια του 67 στην Impulse. Το είχα πάρει μέτριο το LP αμερικάνικο. Ναι. Μετά το βρήκα καθαρό και παίζει μέσα στο Classic το album και τα παιδιά του Πειραιά κτλ. Αλλά εκεί πήρε τον Ιορδάνη Τσομίδη και τον έβαλε να παίξει μέσα.
1: Ναι.
0: Είναι ό,τι είχε κάνει, αν θυμάσαι, ο Αλτ Μπλάκε με το Λεμονόπουλο που είχε παίξει μαζί.
1: Απλώς εδώ είναι ολόκληρος δίσκος.
0: Εδώ είναι ολόκληρο concept project, έτσι.
1: Και είναι πολύ έξυπνη ιδέα του φεστιβάλ εδώ πέρα στην Τεχνόπολη, του Jazz Festival, να το φτιάξουν. Δεν είναι η ιδέα του φεστιβάλ, είναι άλλων ιδέα, γιατί αυτό το project φτιάχτηκε ειδικά για σήμερα και εντάξει, ελπίζω βέβαια ότι μιας και οι άνθρωποι βρεθήκαν και κάναν όλες αυτές τις πρόβες για να δουλέψουν, φαντάζομαι ότι θα το μεταφέρουν και κάπου αλλού, θα το παίξουν και κάπου αλλού, ελπίζω.
0: Εγώ πιστεύω να το κάνουν και δίσκο, έτσι, γιατί εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε ότι επανεξετάζουν τη σύγχρονη jazz με την ελληνική μουσική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη ματιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: 60 χρόνια, σχεδόν
0: 60 χρόνια.
1: 59 χρόνια μετά.
0: Πρόσεξε, σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο και είδαμε κόσμο από νωρίς, δηλαδή από τις 8.30 ώρα ήταν οι καρέκλες γεμάτες. Μικρά παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι, διαδραστικό.
1: Εγώ έκανα ένα γύρο,
0: έτσι.
1: Πήγα μέχρι τα μαγαζιά από πίσω από την Τεχνόπολη. Αυτό που οι φίλοι ξέρουν ότι είναι αριστερά, ας πούμε, και πάνω.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο για πρώτη μέρα. Πάρα πολύ κόσμο για πρώτη μέρα. Αν συνεχίσει έτσι, νομίζω θα είναι η Τεχνόπολη το φεστιβάλ με τον περισσότερο κόσμο.
0: Αυτό είπε και ο Άγγελος ο Γλιτσίκας, που είναι ο artist director του φεστιβάλ. Ότι είναι, περιμένουμε, λέει, όχι μόνο τον κόσμο, περιμένουμε να δούμε όλο αυτόν τον κόσμο να γιορτάζει με ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, έτσι, γιατί είδαμε και Πέμπτη και Παρασκευή που θα είμαστε εδώ, την Παρασκευή μάλλον και Σάββατο, και Ρεμπέκα Τόνκβιστ και στις 30 του μήνα η Ηλέκτρο Γκούτσι και
1: η Τζανλούκα Πετρέλα,
0: ο Τζανλούκα Κόσμικ Ρένεσανς. Μιλάμε για μεγάλα σχήματα.
1: Απλώς την Παρασκευή, το Σάββατο εμείς θα είμαστε με το ένα πόδι εδώ.
0: Το Σάββατο θα είμαστε με την Ρουζάνα Μελάνα δίπλα.
1: Ναι, θα είμαστε λίγο εδώ και μετά θα πεταχτούμε δίπλα, θα κάτσουμε δίπλα και ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος από την Τεχνόπολη δίπλα μετά και πριν και να γίνει να πηγαίνει.

0: έρχονται γενικώ.
1: Θα έρθει, θα έρθει, θα έρθει. Να γιορτάσουμε λοιπόν όλοι μαζί. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: Εσεί θα δώσετε την αποτίμηση. Αλλά είχαμε και τον Λεωνίδα και τον Γιώργο που μίλησε εξαιρετικά επάνω από καρδιά πάνω στη σκηνή.
0: Λοιπόν, καλή ακρόαση στου φίλου.
1: Καλή ακρόαση. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Φιλιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς με τους ήχους του Σταύρου Λάντσια και φυσικά τις μουσικές του εξαιρετικού project My Ennio Morricone. Η αλήθεια είναι όμως, επειδή περιμένουμε τη σημερινή ημέρα να κορυφωθεί μετά τις 10.30 και το λέω αυτό γιατί έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο, ένα φίλο που τον γνωρίζετε πολύ και από την τηλεόραση, τον γνωρίζετε από διάφορα project μουσικά και όχι και φυσικά από το Musicology της ΕΤΡΙΑ, έτσι, και κοκκινίζει ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης, βρίσκεται εδώ, αρχιτέκτης της εκπομπής αλλά και φυσικά μουσικός με την επιρροή της Κρήτης και με τις μουσικές όλων αυτών των Greek Cooking Band Project. Και Μιλάω και έτσι, Αλέξανδρε, γιατί ξέρεις, περνάει και ο ήχος του Σταύρου μέσα στα ακουστικά.
1: Και τώρα έχουμε πετύχει και drum solo ο Καπηλίδη, έτσι.
0: Και παράει ο Καπηλίδης από πίσω και γίνεται χαμός. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ποια πρόσκληση? Εμείς ευχαριστούμε πολύ που έχετε δημιουργήσει αυτό το σχήμα αυτή τη στιγμή, πατώντας πάνω σε έναν εμβληματικό δίσκο του 67 με τον Phil Woods, σε αυτό το εμβληματικό άλμπουμ της Impulse και φυσικά με τον Ιορδάνη Τσομίδη, βάζοντας μέσα τη μουσική παράδοση την ελληνική, την αμερικάνικη jazz, με μια εντελώς διαφορετική σύγχρονη οπτική. Και θέλω λίγο να μας πεις εσύ πώς μπήκατε μέσα σε αυτή τη διαδικασία να φτιάξετε αυτό το project και να το παρουσιάσουμε σήμερα και να το ακούσουν όλοι οι ακροατές, προς τέληψη όλων βέβαια και όλου του κόσμου που έχεις δει, βλέπεις.
1: Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με αυτό, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι φανταστικά.
0: Εγώ τόσα χρόνια που το μεταδίδω εδώ, βλέπω κόσμο τώρα που είναι από νωρίς, από τις 8.30 ώρα
1: για μάθημα. Είναι φανταστικά.
0: Πες μας λίγο για αυτό το project.
1: Λοιπόν, η ιδέα αρχικά είναι του Άγγελου Κυρούση.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος κάλεσε πρώτα εμένα και τον Γιώργο τον Κοντραφούρη. Είχαμε ένα καφέ. Είπαμε τις

0: εκφράσαμε την αγάπη μας για αυτό το άλμπουμ, γιατί πρόκειται για ένα spiritual δίσκο. Δηλαδή, είναι ένας δίσκος ο οποίος μπορεί να παντρεύει την Ανατολή και τη Δύση, αλλά είναι ένα spiritual jazz δίσκος. Αυτή είναι εμβληματική Impulse του 67.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και κάναμε έτσι μαζί, παίρνοντας ένα καφέ, κάναμε ένα ωραίο casting. Σκεφτήκαμε δηλαδή την παρέα των ανθρώπων και των μουσικών που θα το πλαισιώσουν. Αρχίσαμε, να το πω έτσι, από τον Μπουζούκι, που είναι ο Νίκος ο Τατασόπουλος, mm-hmm. που για μένα κάνει αυτό το full circle του project, γιατί ο πατέρας Τατασόπουλος ήταν στην Αμερική, γνώριζε τον Τζομίδη, είχε ηχογραφεί στην Αμερική. Οπότε μας ενώνει πάρα πάρα πολύ η φωνή του Νίκου του Τατασόπουλου.
1: Ναι, γιατί υπάρχει μια σχέση με το παρελθόν και με το σήμερα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μετά, τα σαξόφωνά μας είναι ο Γιάννης ο Κασέτας και ο Φάουστος Γερακόφσκι. Εγώ στην κιθάρα, Κωνσταντίνου, Γιώργος Κωνσταντίνου στον μπάσο και Παναγιώτης Κωστόπουλος στα τύμπανα, και φυσικά είναι Φέλη Φασούλη, θα πει δύο κομμάτια ως special guest.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί σου λέω, το project αυτό επανεξετάζει τη συνάντηση του Phil Wood στην Αμερική ως σαξοφωνίστα και φυσικά εκείνη την εποχή του Ιορδάνη Τζομίδη. Αν μπορώ να το παρουσιάσω, να το παρομοιάσω με κάτι, είναι ότι είχε κάνει, και το έλεγα νωρίτερα με τον Γιάννη Δημητριάδη, ο Art Black, αυτό με τον Λεμονόπουλο, το οποίο είναι ομοίως εξαιρετικό και σημαντικό.
0: Πολύ.
1: Και μπορεί να θεωρηθεί ως focal point, ως σημείο αναφοράς πάνω στο κομμάτι της jazz.
0: Πολύ, και για να το φέρουμε και στο σήμερα, η ιδέα νομίζω ήρθε στον Άγγελο από το London Brew, που το έκαναν μία επανεκτέλεση και μία επανενορχήστρωση του Beaches Brew του Miles Davis, και το κάνανε λονδρέζι μουσική και κυκλοφόρησε, και εκεί ήταν το έναυσμα για μας, όπου να κάνουμε κάτι κι εμείς για αυτό το δίσκο.
1: Θεωρείτε, Αλέξανδρε, ότι αυτό δεν θα μείνει μόνο ως ένα project το οποίο θα εμφανιστεί σήμερα εδώ
0: 100%.
1: Επάνω, γιατί να σου
0: 100%
1: πω κάτι,
0: έχεις το λόγο μου.
1: Θεωρώ το ότι, εντάξει, δεν θα κάτσουμε τώρα να παρουσιάσουμε ένα project μια φορά one off live alive.
0: Όχι,
1: και να
0: μην
1: το κάνετε κάτι. Πρέπει τουλάχιστον κάπου αυτό να κυκλοφορήσει.
0: Ακριβώς.
1: Και να το ξανακουβεντιάσουμε, νομίζω, σε μια διαφορετική βάση και σε βάθος, διότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτό που κάνετε.
0: Είναι, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Και μπράβο, και το λέω αυτό, διότι ακούγοντας και παίζοντας jazz τόσα χρόνια, σύν στο ραδιόφωνο του κόσμου, από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν, και πρώτα απ' όλα αγαπούν το μέσο, αλλά αγαπούν και τη μουσική, να ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σπάνια μπαίνει κάποιος στη διαδικασία να πιάσει ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό θέμα, το οποίο ναι μεν ακούστηκε στην Αμερική και δεν πέρασε στα
0: σύνθετα.
1: Ήταν κάτι το οποίο αργότερα πάνω στην Impulse το έβαλαν και το υποστήριξαν, το πίστεψαν εκείνη την εποχή.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όταν λέω αυτό σε φίλους, κάθονται, ψάχνουν το δίσκο, ακούνε το δίσκο, μαθαίνουν, και είναι και ένα μέρος του project αυτό.
1: Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα μπει μέσα σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού αυτού του ήχου. Πώς δηλαδή μπορεί το παλιό και το καινούριο να συμπλέκεται, πώς μπορούν δύο διαφορετικές εποχές να έρθουν δίπλα, πώς μπορείς εσύ, που εγώ ξέρω για σένα, να παίζεις κιθάρα στην Bruce Springsteen Tribute Band του Είμαι Λάτρης και του Bruce, αλλά από εκεί και πέρα όμως να βάζεις τον προσωπικό σου εαυτό και τον προσωπικό τόνο, την προσωπική μουσική και προσωπικότητα πάνω στο άλμπουμ του Greek Cooking του
0: 64. Εγώ πιστεύω ότι η μουσική τα ενώνει αυτά. Είναι ένα για μένα. Ο Springsteen, το Greek Cooking και ο Frederick Chopin για μένα είναι ένα πράγμα.
1: Η μουσική, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, είχε πει κάποτε ένας μουσικός πριν από χρόνια που του είχα μιλήσει, λέει ότι η μουσική είναι το διαβατήριο για να κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο χωρίς να έχει οποιοδήποτε άλλο χαρτί.
0: Πολύ σωστό.
1: Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει πρώτα απ' όλα με αγάπη,
0: ναι.
1: Και πολύ περισσότερο έχει γίνει με σκοπό να μην μείνει μόνο εκεί.
0: Ακριβώς. Και έχουμε αγαπηθεί σε παρέα, οπότε αυτό είναι promise.
1: Νομίζω ότι και η χημεία είναι δεδομένη μετά από τόσα χρόνια και μετά από τις σχέσεις που έχετε μεταξύ σας. Γιατί να σου πω κάτι, όλοι οι τζαζίστες εδώ στην Ελλάδα και όλοι εμείς οι άνθρωποι που ακούμε και αγαπάμε αυτό, είμαστε όλοι έτσι κι αλλιώς μια παρέα.
0: Community, μια κοινότητα είμαστε.
1: 25 χρόνια τζαζ, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ακούσουμε πάνω στη σκηνή. Δεσμεύεσαι ότι θα ξανακουβεντιάσουμε για αυτό το project, για αυτό το project,
0: και σε άλλη βάση.
1: Και περιμένω σε άλλη βάση να δούμε ένα ολοκληρωμένο υλικό για να το έχουμε στα χέρια μας και σε φυσική μορφή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν ο Αλέξανδρος Δαδουλάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλή επιτυχία σήμερα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ακούσουμε ολόκληρο το L'Ecstasy del Oro ή αλλιώς The Ecstasy of Gold του 66, το θέμα του Sergio Leone, The Good, The Bad and The Ugly, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή που έχουν ανέβουν στη σκηνή, υπάρχει μια προτεραιότητα, γι' αυτό το λόγο βγήκαμε και ακούσαμε τον Αλέξανδρο Δανδουλάκη εδώ μαζί, ζωντανά στον κόσμο για να μας πει ακριβώς τι γίνεται με το Greek Cooking, τι γίνεται με αυτό το άλμπουμ, το εμβληματικό άλμπουμ στην Impulse που σε λιγότερο από μισή ώρα θα το παρουσιάσει στο κοινό εδώ στην Τεχνόπολη, στην κατάμεστη πραγματικά Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εγώ νομίζω ότι θα σας αφήσω, είναι 2 λεπτά πριν από τις 10. Συνεχίζεται φυσικά η μετάδοση, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ήδη η Ρουμπίνη Σταγκουράκη βρίσκεται εδώ, θα είμαι κι εγώ κάπου εδώ τριγύρω και φυσικά ο Παναγιώτης Τουπής πάντα δίπλα μας στην κονσόλα του ήχου, όπως και ο Αργύρης Παντελιάδης στο ραδιομέγαρο επάνω στην ΕΡΤ θα βρίσκεται και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άλεξ Αποστολόπουλο. Να περάσετε αυτές τις μέρες από την Τεχνόπολη, αξίζει τον κόπο, έχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα project για τα 25 χρόνια για αυτή τη γιορτή της μουσικής με αποκορύφωμα το Σάββατο φυσικά με το μεγάλο πάρτι που κάνει ο κόσμος στην Τεχνόπολη, στο Καζάρτε, στο Roof Stage με την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11 μελή ορχήστρα, η κουβανή τραγουδίστρια που θα βάλει το κέφι, το χορό, τη μουσική, εμείς θα βάλουμε τον κόσμο και την παρέα, το Καζάρτε βάζει το χώρο, όλοι εσείς βάζετε το κέφι και φυσικά θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πάρτι γιατί φέτος κλείνει και ο κόσμος 25 χρόνια. 25 χρόνια μαζί σας, 25 χρόνια Athens Jazz Festival. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Ήδη η Ρουμπίνη βρίσκεται εδώ δίπλα μας και την ανεβάζουμε πάνω στο ειδικά διαμορφωμένο βαν του κόσμος. Και έτσι, να πούμε μια καλησπέρα. Το κάνουμε πάντα αυτό έτσι κι αλλιώς, τέτοια ώρα. Το κάνουμε πάντα. Να βάλεις ακουστικά.
1: Δεν μπερδευτεί γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Κοίταξε, δεν έχει κόσμο απλά, έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Γίνεται χαμός.
0: Είναι και πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Είναι μια βραδιά εξαιρετική.
1: Εμείς τώρα είμαστε πολλές Δευτέρες εδώ.
0: Εμείς θα είμαστε και τη Δευτέρα, θα είμαστε και την Παρασκευή.
1: Είμαστε δεινόσαυροι του Jazz Festival.
0: Έτσι, θα είμαστε και την Παρασκευή.
1: Γιορτάζουμε εμείς και το Jazz Festival.
0: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Τι κόσμος είναι αυτός.
0: Και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ μπροστά.
1: Μιλάμε για το πλήθος του κόσμου.
0: Και εξαιρετικό Σταύρος Λάντσιας. Και Δευτέρα τίγκα. Από τις 8.30 ώρα όλος ο κόσμος είχε πιάσει καρέκλες.
1: Μα σου πω, δεν θα φύγεις, θα κάτσεις λίγο.
0: Πού να πάω, δεν πάω πουθενά. Εκτός αν θέλεις να φύγω.
1: Δεν
0: φεύγω. Λοιπόν.
1: Λουμπίνη Σταγκουράκη, έρχεται. Να καλωσορίσω και εγώ τον κόσμο που μας ακούει.
0: Να καλωσορίσω στο σπίτι του. Τι ωραία. Τι ωραία. Πάντα με τη Λουμπίνη Σταγκουράκη εδώ, δίπλα και δει τις μεταδόσεις μετά από τόσα χρόνια, έτσι. Και 5 χρόνια εδώ και 5 χρόνια, 25 χρόνια ο κόσμος και 25 χρόνια το Athens Jazz. Με τις ωραιότερες μουσικές, με ένα μεγάλο
1: πάρτι. Και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα φέτος.
0: Και με μια πολύ
1: μόλις
0: μεγάλη
1: γιορτή. Και την έκθεση φωτογραφίας.
0: Ναι, είναι εξαιρετική. Εγώ δεν έχω προλάβει γιατί 7.30 ώρα ήμουν εδώ.
1: Την είδα τώρα, είναι εξαιρετική. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον κόσμο, στην Τεχνόπολη, ζωντανά μέχρι τις 12. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Μέχρι τις 10.30 ο Λάντζιας.
0: Και 10.30 και μετά, Greek Cooking θα παρουσιάσουν τη μουσική.
1: Πήρε συνέντευξη.
0: Και το έργο. Ναι, μίλησα με τον Αλέξανδρο τον Δανδουλάκη και με τον Σταύρο τον Λάντσια νωρίς. Έχουμε να πούμε όμως κι άλλα. Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: «25 χρόνια Athens Jazz». Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Λοιπόν, ακούτε το φοβερό θερμό χειροκρότημα του κόσμου στον Σταύριο Λάντσια, ο οποίος τελείωσε...
1: Ο Μπραν Κουν είναι στον ήχο.
0: Να, μιλάει τώρα, μιλάει για τους συντελεστές της παραστασής του. Θα τον αφήσω να τα πει επίσης κινείς και θα σας περιγράψω ακριβώς την πόλη.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Athens Jazz να συνεχίσει για πάντα. Αυτό χρειαζόμαστε, θεσμούς, μουσικά φεστιβάλ. Ξανά μαζί μου Μιχάλης Καπηλίδης, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης. Όσοι θέλετε στο τέλος της συναυλίας στο κατάστημα υπάρχουν...
0: Λοιπόν, ο Σταύρος Λάντσιας μαζί με το κουαρτέτο, το ακούσατε ποιο ήταν βεβαίως, έπαιξε επιτυχίες στο Ένο Μωρικόνε. Αλλά τελείωσε με ένα τραγούδι από το τελευταίο του άλμπουμ Waving Hands. Είχαμε κάνει μαζί και μια συνέντευξη στην εκπομπή μου. Εδώ ο κόσμος εννοείται τον έχει αγκαλιάσει, καταχειροκροτάει, αλλά πραγματικά σας λέω, το λέγαμε πριν και με τον Πέτρο, είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, την πρώτη μέρα του φεστιβάλ στην ελληνική συμμετοχή. Και έτσι ο κόσμος δεν έχουμε ξαναδεί στο φεστιβάλ. Και μπράβο στη διοργάνωση.

Αθήνα. Ένα καταπληκτικό βεβαίως σόλο στα drums. Ο Σταύρος Ζάντης δεν θέλει να κατέβει από τη σκηνή, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Για όσους ανοίξανε τώρα τα ραδιόφωνά τους, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου, είμαστε live από την Τεχνόπολη. 25 χρόνια Athens Jazz Festival, 25 χρόνια κόσμος. Και αυτό το οποίο έχουμε όλοι παρατηρήσει και έχουμε πραγματικά εκπλαγεί είναι η ποσότητα του κόσμου, πάρα πολλοί κόσμοι στην Τεχνόπολη που τελικά αγαπάει την jazz. Ας ακούσουμε το κλείσιμο του Σταύρου Λάντζια με το κουαρτέτο του.

Και όπως ελπίζω να καταλάβατε, ο κόσμος τραγούδησε τη μελωδία του Μωρικόνε μαζί με τον Σταύριο Λάντσια. Παναγιώτης του Πίσιν εδώ και βρίσκεται στον ήχο. Μην ξεχάσω τον Αγίδη Παντιλιάδη, μην ξεχάσω τον Μπάμπη Δούκαρο, ο οποίος είναι πίσω στην ΕΡΤΣ και φροντίζει και αυτό στον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και όχι στις μουσικές λοιπόν σήμερα.

επιτέλους για μια βραδιά. Απολαμβάνουμε τη μουσική άλλων και συγκεκριμένα jazz. Η είσοδος είναι ελεύθερη κάθε βράδυ. Από αύριο 9, 10 και 11, τρία διαφορετικά άκτα. Θα βρισκόμαστε, θα έρθουμε εδώ και την Παρασκευή, 29 Μαΐου. Περιμένουμε με αναγωνία και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, πιστεύω, να ακούσει Τζαν Λούκα, Πετρέλα, Κόσμη και Ρενεσάνς. Συγχωρημένα από τα αγαπημένα του. Λοιπόν, μέχρι να ανέβει η επόμενη μπάντα, η οποία είναι μια μπάντα η οποία έχει φτιαχτεί ειδικά για αυτό το φεστιβάλ, η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε για αυτή την επαιτειακή διοργάνωση. Ας ακούσουμε λίγο μουσική.

Αυτός που ακόμα βεβαίως είναι το Τιγουάγιο, τον έχετε αγαπήσει, τον έχουμε αγαπήσει, Electric Spanish. Ένα αγόρι το οποίο είναι από τη Γαλλία, παραγωγός βεβαίως Αντριάν Κεσάντα από Black Pumas. Εδώ στην Τεχνόπολη φεύγει κόσμος, έρχεται κόσμος, αλλά έχει παραμείνει να είναι πολυπληθές το κοινό. Ανεβαίνει σε λίγο η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή την επαιτειακή διοργάνωση του Athens Jazz Festival. Έχει αντλήσει έμπνευση από έναν δίσκο, το Greek Cooking του 1967, για να κάπως να σμίξουν την jazz με την ελληνική μουσική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη ματιά. Και όλα αυτά από ένα project και μια ιδέα που είχε βεβαίως ο Άγγελος Κυρούσης. Ακούτε βεβαίως από πίσω και σήματα του σταθμού μας, τα οποία παίζουν εδώ στο Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη, όπως παίζει και το σήμα του σταθμού. Και ο Μιχάλης Καμάκας σε λίγο θα είναι επισκηνής να παρουσιάσει τώρα την Greek Cooking Band. Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ και είναι τιμή μας που μας καλεί κάθε χρόνο αυτό το φεστιβάλ, το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής στην Ελλάδα, που γιορτάζει φέτος μαζί μας 25 χρόνια.

0: Λοιπόν, εγώ σας υποσχέθηκα το δικό μας Μιχάλη Καμάκα. Για να δω όμορφος όπως πάντα. Όμορφος και πολύ πιο άνετος, τρίτη χρονιά βέβαια το κάνει.
1: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο Μιχάλης.
1: Η πρώτη μέρα ήθεστε να είναι αφιερωμένη στην εγχώρια jazz σκηνή. Να πω πως παραδοσιακά την πρώτη μέρα την καλύπτει και το Cosmos Radio 93,6. Είναι και το ραδιοφωνικό μου σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να μην το αναφέρω. Όχι, κάνω πλάκα και τώρα είναι η Ρουμπίνη που καλύπτει. Οπότε ένα shout out και στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Λοιπόν. Τώρα, πάμε. Κλείνουμε την ελληνική βραδιά με ένα μοναδικό σχήμα που γεννήθηκε αποκλειστικά για το επαιτειακό 25ο Athens Jazz. Ο λόγος για το The Greek Cooking Band που φέρνει μαζί νικητές και δημιουργούς που αναδείχθηκαν μέσα από προηγούμενους διαγωνισμούς της ελληνικής μέρας του φεστιβάλ. Το σχήμα αυτό γεφυρώνει την Ανατολή με τη Δύση, λειτουργώντας παράλληλα σαν μια κορυφαία μουσική συνάντηση που ενώνει το παρελθόν με το παρόν του φεστιβάλ. Αναδύεται συμβολικά στη φετινή διοργάνωση όχι μόνο ως εκπρόσωπος της μακρόχρονης πορείας του φεστιβάλ, αλλά αν θέλετε και ως καθρέφτης της πολυφωνίας της jazz, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή σκηνή. Και ποια καλύτερη στιγμή να συμβεί αυτό από τη φετινή βραδιά από το 25ο Athens Jazz. Ο ιστορικός δίσκος Greek Cooking του Phil Woods που κυκλοφόρησε πριν περίπου 60 χρόνια ξαναζωντανεύει στην σκηνή του φεστιβάλ. Μπουζούκι, σαξόφωνα, ηλεκτρικός ήχος και αυτοσχεδιασμός συναντιούνται σε ένα μοναδικό project που ενώνει την ελληνική παράδοση με την αμερικάνικη jazz των 60s. We close the festival Greek Night with a band created especially for the 25th anniversary edition of Athens Jazz. The Greek Cooking Band.
0: Εγώ πιστεύω, Πέτρο, ότι έχουμε και ακροατές που μιλάνε αγγλικά ή που είναι εξεγλώσσοι. Το να τα λέει και ο Μιχάλης στα αγγλικά δεν είναι κακό, βέβαια, να τα ακούμε.
2: Όχι, το λέει πάντα στα αγγλικά για ευνόητους λόγους, γιατί έχει πάρα πολλούς ξένους. Εγώ λίγο που προσπάθησα λίγο να πάω backstage να πούμε και μια καλησπέρα και στον κόσμο και φυσικά και στο Σταυρολάντσια, και είναι και πάρα πολύ μουσική και πολλοί φίλοι τώρα που θα ανέβουν πάνω στη σκηνή. Να,
1: μάκου. Τον Γιώργο Βοντραφούρη στο πιάνο. Τον Αλέξανδρο Δαδουλάκη στην κιθάρα. Τον Γιάννη Κασέτα στο τενόρο σαξόφωνο. Τον Φάουστο Σιερακόφσκι στο άλτο σαξόφωνο. Τον Γιώργο Κωνσταντίνου στο μπάσο. Και τον Παναγιώτη Κωστόπουλο στα ντραμς. Και την Εφέλη Φασούλη σε guest εμφάνιση. Κυρίες και κύριοι, ο παλμός του 25ου Athens Jazz πάλετε τώρα στα χέρια της The Greek Cooking Band.
2: Πάνω σε αυτό που έλεγε τώρα ο Μιχάλης, μας έλεγε νωρίτερα ο Αλέξανδρος, ότι η Νεφέλη θα πει δύο τραγούδια, έτσι σαν guest star σήμερα το βράδυ, γιατί όπως ξέρουμε το άλμπουμ έτσι κι αλλιώς του Ιορδάνη Τσομίδη με το Phil Woods το 67, το Greek Cooking ήταν orchestral album, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς συμπλέκεται το παλιό, το άλμπουμ της παράδοσης πριν από 60 χρόνια, με το άλμπουμ σήμερα με τη νέα οπτική μια σύγχρονη μπάντα, έτσι.
0: Ναι, αλλά πολύ Dream Team ακούστηκε αυτή.
2: Dream Team, και μάλιστα ο Αλέξανδρος είπε νωρίτερα εδώ στον αέρα ο Δανδουλάκης ότι προφανώς δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, θα το κάνουμε παρουσίαση σήμερα για πρώτη φορά, γιατί έχουν κάνει πρόβες και διάφορα, και φυσικά θα το βγάλουμε και σε άλλο. Για να τους
0: ακούσουμε. Ωραία, ας ακούσουμε την αρχή, βεβαίως.
2: Γεια σου.

Λοιπόν, εξαιρετικά εκρηκτική η αρχή της Greek Cooking Band. Να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα project το οποίο είχε εμπνευστεί κάποτε ο Phil Hood, ένας σαξοφωνίστας, με έναν μπουζουξί, τον Ιορδάνη Τσομίδη. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας δίσκος τότε στην Impulse Greek Cooking το 1967. Η Greek Cooking Band εδώ πέρα λοιπόν προσπαθεί να πλησιάσει αυτόν τον λίχο. Ακούσατε βέβαια και το μπουζούκι, ακούσατε και τα σαξόφωνα. Και είναι αρκετά groove και funk επίσης η συνέχεια. Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ γκρουβαριστή η Greek Cooking Band. Πέτρο, τι έχεις να πεις?
1: Ωραία μπάντα και με πρόβες και χωρίς άλμπουμ και με ένα project, να τους ακούσουμε.
2: Καλησπέρα σας από εμάς. Εγώ προσωπικά δεν έχω συνηθίσει να παίζω εδώ σε πολύ κόσμο. Είμαι πιο πολύ του κλαμπ, δηλαδή μέχρι εδώ, δίπλα από το όργανο. Αλλά σήμερα είναι ιδιαίτερη βραδιά και θα ήθελα να παρουσιάσω και εγώ με τη σειρά μου στην κιθάρα ο άνθρωπος που μας φρόντισε και έφτιαξε και όλες τις παρτιτούρες, άσχετα αν εγώ δεν βλέπω τίποτα και τις έχω βάλει εκεί, ο κύριος Αλέξανδρος Δανδουλάκης.
1: Μουσικόλογη Ερτρία.
2: Και στο Rhythm Section δύο από τους αγαπημένους μου. Στο μπάσο ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Και στα τύμπανα ο αγωνιστής κύριος Παναγιώτης Κωστόπουλος.

0: στα σαξόφωνα. Τον ξέρω, έπαιξα την πρώτη φορά που βγήκε, παίζω και στους δύο πρώτους του δίσκους και είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναβρισκόμαστε μετά από αρκετό καιρό στο τενόρο σαξόφωνο και αργότερα θα παίξει και το βαρύτονο ο κύριος Γιάννης Κασέτας. Στο άλλο σαξόφωνο ένας κύριος που τον γνώρισα.
1: Λοιπόν, πρέπει, Πέτρο, ωραία παρουσιάζει την μπάντα, αλλά πρέπει σε λίγο να ανέβουμε στην ΕΡΤ πάνω, να πούμε στο στούντιο από εκεί, για να ακούσουμε την ώρα και να ακούσουμε και τις διαφημίσεις του σταθμού.
2: Ναι, γιατί πάει 11 η ώρα.
1: Πάει 11 η ώρα. Κοίταξε να δεις πάρα πολύ ώρα.
2: Κοίταξε να δεις τι ώρα που περνάει η ώρα, έτσι, όταν είσαι με 4. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 5.000 ανθρώπους σήμερα, έτσι. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Εγώ δεν το περιμένω αυτό, σου λέω. Κάθε χρόνο το ίδιο λέμε. Αλλά κάθε χρόνο βλέπω περισσότερο,
2: και καλύτερα,
1: περισσότερο
2: έτσι,
1: κόσμο.
2: Με πολλά ωραία διαδραστικά πράγματα, σίγουρα, ναι, βλέπουμε την ώρα.
1: Σίγουρα έχει συμβάλει στο γεγονός ότι σήμερα παίζουν ελληνικές μπάντες, άρα ο Έλληνας στηρίζει τον Έλληνα, αλλά και πάρα πολλούς τουρίστες.
2: Όχι, δεν είναι. Και το project του, καταρχήν, του Σταύρου του Λάντζια, το άλμπουμ, το Μία Ένιο, ήταν εξαιρετικό. Αλλά και αυτό, έτσι, το Greek Cooking, είναι ένα άλμπουμ το οποίο θεωρείται ιστορικό για το κομμάτι της jazz, πρώτα απ' όλα. Και δεν το έχουν διασκευάσει, δεν το έχουν μπει αυτή τη στιγμή tribute bands και στο εξωτερικό μέχρι και σήμερα, για να κάνουν μια νέα οπτική πάνω στον Νίκο. Δεν έχω ώρα εγώ αυτή τη στιγμή, λογικά.
1: Λοιπόν,
2: πρέπει να έχουμε κάνα λεπτό, πρέπει να έχουμε πριν τις 11.
1: Ας ακούσουμε λίγο Defarge, να πούμε και στην ώρα και
2: πάμε
1: θα πάμε μετά
2: τις 11. Γυρνάμε, εδώ θα είμαστε.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
4: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις 4 γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα

Για όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου, μία διαφορετική εκπομπή. Γιατί είμαστε live από την Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο, να μεταδώσουμε ζωντανά τι γίνεται στο Athens Jazz Festival και κυρίως την πρώτη μέρα που είναι η ελληνική συμμετοχή. Ρούμπεν Σταγκουράκη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Τουπή στη ρύθμιση του ήχου, μαζί με Αργύρη Πανελιάδη εδώ στην Τεχνόπολη και Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη σκηνή η Greek Cooking Band, μια διαφορετική βραδιά από άλλες χρονιές, διότι είχαμε δύο σχήματα. Ο Σταύρος Λάντσιας νωρίτερα με το κουαρτέτο του έπαιξε μουσική από Ένιο Μωρικόνε, από το άλμπουμ αυτό που είχε αφιερώσει τον Ένιο Μωρικόνε. Και εδώ η Greek Cooking Band επαναφέρει έναν ήχο πολύ διαφορετικό, έναν ήχο που αφορά τον σαξοφωνίστα Phil Wood και τον μπουζουξί Ορδάνη Τσομίδη που είχαν το 67 φτιάξει ένα άλμπουμ που έθεσε δύο διαφορετικούς κόσμους, τη jazz και την ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Λοιπόν, τώρα το οποίο πρέπει επίσης να σας πω είναι ότι σήμερα εδώ έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Μας έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση. Πρώτη μέρα του Athens Jazz Festival. Το πλήθος έχει έρθει, ο κόσμος τελικά αγαπάει πάρα πολύ την jazz και εμείς βεβαίως πάντα στηρίζουμε αυτό το φεστιβάλ που θεωρείται το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, έχω μαζί μου εδώ τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Γνώστε την τζαζ, εννοείται βαθιά.
1: Γεια σου, Ρουμπίνη. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.
0: Σε όλους εδώ, σε όλους τους ακροατές. Που είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε για άλλη μια χρονιά. Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Κάθε χρονιά και πιο πολλοί.
0: Και πιο πολλοί. Και είμαστε εμείς πάντα Δευτέρα, που ήταν, που είναι πάντα η πρώτη μέρα. Είναι πάντα ελληνικές συμμετοχές. Σίγουρα το ελληνικό κοινό και οι Αθηναίοι στηρίζουν τους Έλληνες αντίστοιχα φίλους τους.
1: Και αλλά το φεστιβάλ.
0: Αλλά σήμερα όμως πραγματικά θυμίζει Παρασκευή, Σάββατο.
1: Ναι.
0: Μέρα του φεστιβάλ. Ναι. Πόσο φαίνεται η Greek Cooking Band? Γιατί εδώ πέρα το ατόπιμα θα ήταν να αντιγράψουν ή να πατήσουν πάνω ακριβώς τα ίδια.
1: Θα ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουν αυτό, γιατί στην πραγματικότητα και το ίδιο το άλμπουμ, το αυθεντικό άλμπουμ του 1967 του Phil Woods, ήταν ένα άλμπουμ που βγήκε έτσι αρκετά αυτοσχεδιαστικά. Δηλαδή δεν βγήκε με μια έτσι πιο με συγκροτημένες συνθέσεις. Άρα λοιπόν σου δίνει την ελευθερία
0: να το εξελίξεις.
1: Να το εξελίξεις ακριβώς και να φέρεις τον ήχο αυτού, τον ήχο του συνδυασμού της jazz, του σαξοφόνου με τον μπουζούκι στο σήμερα. Και αυτό κάνουν οι Έλληνες μουσικοί που παίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, μιλάμε και για μια dream team εδώ πέρα.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή τώρα Γιώργος στον Δραφούρη, στα πλήκτρα, μίλησε λίγο πριν. Αλέξανδρος Δανδουλάκης στην κιθάρα. Γιάννης Κασέτας, στον τρόνο σαξόφωνο. Ο Φάουστος Χερακόφσκι, που παίζει άλλο σαξόφωνο, εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός και από τις παρουσίες που δεν είναι πολύ γνωστές, είναι.
0: Με πιο outsider.
1: Αποκάλυψη.
0: Γιώργος Κωνσταντίνου στον μπάζο και Παναγιώτης βεβαίως Κωστόπουλος στα drums. Και μόλις τώρα ανέβηκε και η Νεφέλη
1: Φασούλη.
0: Για να τραγουδήσει.
1: Θα τραγουδήσει δύο τραγούδια η Νεφέλη Φασούλη. Δύο τραγούδια παλιά ελληνικά. Το ένα του Νίκου Γούναρη, το Κάιρο, το υπέροχο Κάιρο του Νίκου Γούναρη και την Αρζεντίνα.
0: Ωραία.
1: Κάιρο, Αρζεντίνα.
0: Μια χαρά, καλά είμαστε.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα.
0: Να, Κάιρο.
1: Κάιρο λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, να την ακούσουμε.
0: Ας την ακούσουμε.

0: Ωραίο το Κάιρο.
1: Είδες.
0: Πάρα πολύ ωραίο το Κάιρο.
1: Κλασικό αυτό το
0: Καταρχάς, Λίγο Καταρχάς καταπληκτική
1: είναι.
0: Φωνή.
1: Είναι που υπέροχη φωνή είναι. Φελή Φασούλη έχει ξαναπαίξει, έχει εμφανιστεί και πάλι στο Athens Jazz Festival με το δικό της σχήμα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή γιατί είναι ένα τραγούδι που επίσης έχει μια ελευθερία στον τρόπο που αναπτύσσεται. Εντάξει, ο Γούναρης το έχει ερμηνεύσει τελείως διαφορετικά και μοναδικά βέβαια. Αλλά είναι από τα τραγούδια που ταιριάζουν πολύ στο ρεπερτόριο της jazz και είναι πολύ έξυπνη ιδέα να το φέρουν σε αυτό το project.
0: Και έχουν και άλλο ένα τραγούδι μετά, είναι της Αργεντίνα.
1: Αργεντίνα.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε για την Cooking Band, αυτό που λέγαμε λοιπόν για την Greek Cooking Band. Στο ότι υπήρχε, όπως είπες νωρίτερα, περιθώριο αυτοσχεδιασμού και περιθώριο στο να πάει πιο πέρα η μουσική. Πιστεύεις λοιπόν ότι μέχρι στιγμής αυτά που έχεις ακούσει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο?
1: Κοίταξε, το στοιχείο το διαφορετικό εξ αρχής είναι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει το μπουζούκι και ο ήχος του και το παίξιμό του στην jazz. Δεν το έχουμε συναντήσει συχνά, το ούτι το έχουμε συναντήσει περισσότερες φορές. Το μπουζούκι όμως είναι ένα όργανο που δεν έχει μπει στην jazz. Το ότι το κάνουν με αυτό το ρεπερτόριο που ήδη υπάρχει βέβαια, αλλά ενδεχομένως να μπορεί να βρεθεί και καινούριο, εγώ θεωρώ ότι αυτό το σχήμα έχει μέλλον να μπορέσει να παρουσιάσει αυτή τη δουλειά
0: και
1: στη συνέχεια.
0: Ναι, και στο εξωτερικό, να γράψει δίσκο.
1: Και βασικά. Στην Ελλάδα.
0: Γιατί δεν υπάρχει δίσκος τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Όχι. Είναι η πρώτη του εμφάνιση
0: παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως.
0: Έτσι θα το πούμε.
1: Και πανελλανικός.

0: Λοιπόν, εγώ κατάφερα επίσης να κλέψω τον παρουσιαστή και συνάδελφο Μιχάλη Καμάκα έτσι λίγο. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να καλωσορίσεις και εσύ τον κόσμο εδώ ραδιοφωνικά, τον οποίο τον καλωσορίζεις εδώ διαζώσεις.
1: Και νομίζω ότι σήμερα ο μισός κόσμος έχει έρθει εδώ. Λέει πραγματικά, έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Αυτό λέγαμε πριν και με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και με τον Πέτρο Αδάμ. Είμαστε πάντα Δευτέρα.
1: Ναι,
0: εσύ
1: ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι κάθε μέρα γιατί παρουσιάζεις κάθε μέρα το φεστιβάλ. Και εσύ θα μας πεις τώρα τη διαφορά. Δηλαδή, εμείς Δευτέρες βλέπουμε ανά τη χρονιά αύξηση του κόσμου.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα πρώτη μέρα, 25 Μαΐου, και να έχει τόσο κόσμο, είναι σαν Σάββατο.
1: Πολύ
0: σαν Παρασκευή.
1: Πραγματικά. Πολύ θετικό. Εντάξει, ίσως παίζει και ένα ρόλο το επαιτειακό στοιχείο του φετινού Athens Jazz. Νομίζω ότι παίζει ρόλο το ότι στο stage έχει ανέβει μια dream team μουσικών. Και αναφέρομαι και στα δύο acts και στο κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια που παρουσίασε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο project. Για τον Ένιο Μωρικόνε και αυτό που ακούμε τώρα που είναι μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε για λογαριασμό του Athens Jazz, ακούει το όνομα The Greek Cooking Band και αναβιώνει έναν πολύ, ένα ιστορικό και πολύ ιδιαίτερο ηχητικά δίσκο, το Greek Cooking του Phil Woods με τον Τζομίδη τότε στο μπουζούκι. Και πραγματικά.
0: Και ο κόσμος το απολαμβάνει. Ναι, να σου πω, πες μας λίγο. Εγώ είδα αυτό το φανταστικό σου story στο Instagram. Το είπα και την Παρασκευή στην εκπομπή. Που λες για τα πέντε λόγους, ας πούμε, κάποιος να θες να δει ένα φεστιβάλ και έχεις διαλέξει πέντε σχήματα.
1: Ναι, πέντε.
0: Υπάρχουν λοιπόν σχήματα τα οποία σίγουρα είναι καινοτόμα. Δηλαδή είναι καινοτόμες οι προτάσεις. Ναι. Είναι κάτι καινούριο. Επειδή γνωρίζεις και τον καλλιτεχνικό διευθυντή και όλη την παρέα εδώ πέρα από το Athens Jazz Festival, ποιος είναι ο σκοπός τους κάθε χρόνο και τι θέλουν με αυτόν τον τρόπο. Η ερώτηση είναι και φέτος για τα 25 χρόνια, έτσι να δείξουν κάτι διαφορετικό από τα άλλα Festival Jazz της Ευρώπης.
1: Νομίζω ότι επειδή ξέρω ότι και τα παιδιά πηγαίνουν όλο τον χρόνο σε αντίστοιχα Jazz Festival και παίρνουν τον παλμό. Ο Άγγελος που έχει αναλάβει πλέον είναι ένα νέο παιδί, έχει όλη την φρεσκάδα που χρειάζεται για να φέρει και τις ανάλογες προτάσεις. Νομίζω ότι θεωρώ ότι φέτος θα δούμε ετερόκλητα κοινά που θα έρθουν εδώ στη Τεχνόπολη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έχει ανοίξει πάρα πολύ η ηχητική παλέτα και εγώ πραγματικά άκουσα πράγματα.
0: Και θα είμαστε πάλι εδώ την Παρασκευή.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είμαστε βεβαίως live αυτή τη Δευτέρα 25 Μαΐου από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival. Και μόλις τώρα ένας κύριος πέρασε, μας χαιρέτησε εδώ, γιατί έχουμε το van εδώ του κόσμου, και λέει: σας άκουγα, λέει, στο αυτοκίνητο. Έκανα αναστροφή και κατευθύνθηκα προς Τεχνόπολη και ήρθα να ακούσω jazz. Ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα είναι αυτό που έχει ανέβει αυτή τη στιγμή, για όσους δεν γνωρίζουν ή τώρα μπήκαν στα ραδιοφωνά τους. Greek Cooking Band, μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για το φεστιβάλ, για αυτή την επαιτική διοργάνωση, αντλώντας έμπνευση από έναν δίσκο, το Greek Cooking του 1967, συνδυάζοντας jazz με μπουζούκι.

0: Μούρη, μία dream team, Αλέξανδρος Δανδουλάκης στην κιθάρα, Γιώργος Κασέτας στο τενόρο σαξόφωνο, Φάουστο Σιρακόφσκι στο άλτο σαξόφωνο. Τα λέει και ο Γιώργος Κοντραφούρης τώρα, παρουσιάζει τους φίλους του βεβαίως, τους συνοδοιπόρους του σε αυτό το πολύ εξαιρετικό έργο, στο να αναβιώσουν αυτό το άλμπουμ του 1967, που παντρεύει την jazz μουσική με τον μπουζούκι, την ελληνική παραδοσιακή μουσική.
1: Παρακαλώ, κυρία Νεφέλη Φασούλη.
0: Κύριε Νεφέλη Φασούλη, πάλι επισκενής, να τραγουδήσει το δεύτερο τραγούδι, το Αργεντίνα, που μας έλεγε πριν ο Λολίδας Αντωνόπουλος. Ας την απολαύσουμε.

καταπληκτική, καταπληκτική. Με τρομερή ενέργεια και ένα πάρα πολύ ωραίο εξωτικό ήχο που συνδυάζεται λοιπόν το μπουζούκι με την jazz. Όλα συμβαίνουν λοιπόν στο Athens Jazz Festival, το οποίο κλείνει φέτος 25 χρόνια. 25 χρόνια κλείνει το ραδιοφωνό μας, το κόσμος. Ο κόσμος εδώ δεν θέλει να φύγει, δεν έχει μείνει πολλή ώρα από τη συναυλία, περίπου 10 λεπτά. Μπορούν να παίξουν άλλο έναν κορ, πολύ πιθανό. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού με το Athens Jazz Festival την Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ πάλι το βράδυ, από νωρίς, για να ακούσουμε jazz και τα άκτη της Παρασκευής. Τα οποία, να σας πω, την Παρασκευή λοιπόν 29, έχουμε Link από Λιθουανία, Irena Reid Quartet από Ισπανία και Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Αλλά αυτά θα τα πούμε την Παρασκευή. Αύριο θα είμαστε βεβαίως κανονικά στο στούντιο, με μουσικές του κόσμου, αλλά πάντα είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της μεγάλης γιορτής της jazz, που τελικά ενώνει πάρα πολύ κόσμο.

Για δύο ώρες λοιπόν εδώ live από την Τεχνόπολη, Ρουμπίνη Σταγκουράκη, Παναγιώτης Τουπή ήταν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Αργύρης Παντελιάδης ήταν εδώ επίσης στη ρύθμιση του ήχου, Μπάμπης Δούκαρος στην έρθε πάνω στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε αύριο κανονικά στο ραντεβού μας στις 10. Και είναι δωρεάν η είσοδο στο Athens Jazz Festival, πραγματικά, έστω για λίγο, περάστε μία βόλτα. Κάθε βράδυ ξεκινάνε οι συναυλίες 9, 10 και 11 σε έναν καταπληκτικό χώρο. Έχει εξαιρετικό καιρό, οπότε αξίζει τον κόπο να περάσετε να ακούσετε jazz στα καλύτερά της, γιατί φέτος εννοείται το πρόγραμμα είναι πολύ καλά σχεδιασμένο για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival.

for you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good

σκεφτούμε ξενιτιές. Θα βρεθούμε με τσιγκάνικες ψυχές και μια φωτογραφία πίσω στο χρόνο, όπου εκεί συναντιούνται όλες οι Μαρίες της θάλασσας. Η Σαντ Μαρίς ντε λα Μέρ. 1957 τραβιέται αυτή η φωτογραφία και η γυναίκα χορεύει ελεύθερα. Τίτι Ρόμπιν, ηχογραφεί στη Γαλλία, στην Hot Mule στο σήμερα, μετά από αυτό το μεγάλο ταξίδι που έκανε πίσω στο 1980, όταν ξεκίνησε από τη Βρετάνη να φτάσει στην Καταλωνία, να περάσει το Μαρόκο και εν τέλει να βρεθεί στην Αλγερία με τους Τσιγκάνους. Έχει τη στήριξη του Peter Gabriel και του Brian Eno. Αν αυτό σας λέει κάτι, και έτσι σας ποδέχομαι στον οίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές, οίκος αντοχής ανοιχτός, φιλόξενος και έχουμε φύγει για μια μεγάλη εκλεκτή παρέα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αντίδοτο που φτιάχνεται από πολλούς, l'antidot, και ένα pomegranate έρχεται για να αποκαλύψει αυτή την psychedelic συλλογή. Ο Μπιτζάν Σεμινάρη που κρατάει τα τύμπανα, ο Ρεντί Χασά με το τσέλο του, ο Λουντοβίκο Εουνάουντι αλλά και ο Ρόμπερτ Πλάντ. Όσο για τον Ραμί Χαλίφ, απλώς κάθεται στο πιάνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συναντιούνται για να πούν τις ιστορίες τους και για να δώσουν τις μελωδίες τους. Ήταν πάντα μια τεράστια ευχαρίστηση να συναντιέμαι με ανθρώπους της ίδιας σκέψης. Έτσι φτιάχνουμε μια δική μας πολιτεία. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Νίκο Μεσκίδα. Μέσα στο 2025 ηχογραφεί αυτό το άλμπουμ, μας πάει απευθείας στη Μαδρίτη, όπου και παίζει τις μουσικές του. Κωνσταντάν, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε και το είπε τακ, τι ήλιο.

τραγωδία που έρχεται από την Hot Mule πίσω στο 2021, εννοείται στο Παρίσι, και το κομμάτι καταφθάνει με τίτλο «Να Κολόνια».

Με τη δική τους φωνή και κυρίως με το δικό τους τρόπο αποφασίζουν να φτιάξουν αυτό το άλμπουμ ο Πιερ Φατσίνι μας με τον Παλακέ Σισοκό. Our Calling ήταν ο τίτλος από όπου και αντλούμε αυτό το Moonful Moon.

0: αυτή που φτιάχνει ένα άλμπουμ με ένα project καλύτερα. Αυτό το project που ονομάζεται Κάψουλες Disco Ball και ηχογραφείται στο Παρίσι. Εδώ τα πράγματα λένε πως πολλοί και διαφορετικοί έρχονται να γιορτάσουν τα 40 χρόνια της μουσικής τους και το κομμάτι Μάμα Νιεβά κρύβεται στο άλμπουμ Φουτσία.
1: Que la soy adolida, que la no la gobierna, que la no mamá.

Μία πάντα που φτιάχτηκε στο Βέλγιο ονομάστηκε Black Flower και ουσιαστικά είναι πέντε τύποι, πέντε μουσικοί που αγάπησαν πολύ την Ethio Jazz αλλά και την Afrobeat Oriental Dub εκδοχή της μουσικής και ένας διαγώνιος χορός. Motions είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε αυτό το Diagonal Walk.

κάτι μόνο με περισσότερη εμπειρία, οι Black Jesus Experience αγάπησαν την αιθιοπική μουσική, αλλά ενσωματώθηκαν με αυτήν. People, Broken People είναι το κομμάτι που φτιάξαν στο Time Telling, την πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε στις εκπλήξεις. Οι Fleetwood Mac έρχονται με την αιώνια αλυσίδα τους. Πότε μας την πέρασαν και δεν τη βγάλαμε, ένας καιρός το ξέρει.

Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον Νίκο. Δήμητρα Κραουνάκη διαλέγει τις μουσικές. Και ο Ντανιέλ Νορκρέν πολύ καλά έκανε. Και απομονώθηκε στη φάρμα του. Έφτιαξε αυτό το back πίσω στο 2013. Και το Halloween Around My Happy Home. Όποτε θέλουμε, εδώ είμαστε.

Στα μεγάλα, στα διαχρονικά, στα απολύτως κλασικά, συγκαταλέγεται και αυτό εδώ. Σωστό μέρος, λάθος χρόνος, baby. Τι να κάνουμε. Δόκτωρ είναι εδώ και τα λέει όλα.

Μέσα στη νύχτα έχω και τον κουμπάρο μου που βάζει τις μουσικάρες αυτές και rock steady πίσω στο 1971, έτσι σε ένα funky perfection version, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση το rock steady.

πολύ ωραία στα διαφορετικά και αυτό εδώ δοκιμασμένο υλικό. Sydney, George and Jackie. Papa was a Rolling Stone στην Discotheque εκδοχή.

αλλιώς αλλιώτικα και Spill the Wine από τους B-Side Play.

φτάσαμε μέχρι εδώ χωρίς Eric Burdon και War. Pretty Colors Baby, με αφιέρωση που φεύγει απευθείας στον νότο. By the way she looks at me.

Ένα από τα ωραιότερα αυτά τα ξεσηκωτικά, τα οποία εννοείται πως μπορεί να ακούσουμε και στο πάρτι μας, είναι και αυτό εδώ, τον Bossa 70 με Κέδο, κον Ελ Σιγκαλίν, παρακαλώ, για να φύγουμε.

Η Voodoo Cats είναι εδώ, οι οποίοι μας λένε πως μπορούμε. Yes you can. Και έτσι φτάσαμε λίγο πριν το τέλος. Ο Σιμπιλίνο είναι εδώ με το Reproach του, το οποίο και καταφθάνει.

0: αφήσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος